Για ποιον, γιατί? Για μένα, για σένα, για όλους μας. Πόσο με συγκλονίζουν τα απλά λόγια του νέγρικου ύμνου. Ήσουν εκεί όταν εφώναξε διψώ. Ήσουν εκεί όταν εφώναξε διψώ. Σαν το σκεφτώ, τι να σας πω. Τρέμω, τρέμω, σαν σκεφτώ ότι εδίψες ο Χριστός. Ήσουν εκεί όταν σταυρώθηκε Αυτός. Ήσουν εκεί όταν σταυρώθηκε ο Χριστός. Σαν το σκεφτώ, τι να σας πω. Τρέμω, τρέμω, σαν σκεφτώ ότι σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτός, ο πλάστης των πηγών, των ποταμών, των ωκεανών, εφώναξε διψώ. Και οι άνθρωποι του πρόσφεραν το ξύδι. Εδίψασε, για να μπορέσει σήμερα να χαρίσει σε εμάς το νερό της αληθινής ευτυχίας. Για να μπορέσει να μας καλέσει κοντά του με τα έξοχα λόγια. Εσένα, εσένα, αυτό το πρωινό σε καλεί κοντά του, γεμάτος άπειρη αγάπη. Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς το είπε η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα κυλήσουν από μέσα του. Αυτός που ήταν η χαρά των αγγέλων, γεύτηκε την απέραντη θλίψη επάνω στο σταυρό, για να μπορεί σήμερα να μας παρηγορήσει, να μας χαροποιήσει στους πόνους της ζωής. Αυτός που ζούσε στην αγκαλιά του αιώνιου πατέρα, γνώρισε την απόλυτη, την πικρότατη μοναξιά, για να μπορέσει σήμερα να μας συντροφεύσει στο τραχή μονοπάτι του κόσμου. Αυτός που οι ουρανοί δοξολογούσαν, οι σταυρωτές τον βλασφημούσαν. Η Αγία Γραφή γράφει, αυτός τα σαμαρτίας ημών εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Ο Κύριος έθεσε πάνω σε αυτόν τα σαμαρτίας πάντων ημών. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπερ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ο Θεός είτε εν το Χριστό συμφιδιώνουν τον κόσμο με τον εαυτό του και μη λογαριάζουν εις αυτούς τα πτέσματα. Και τώρα από το ύψος του Σταυρού βροντοφωνάζει σε όλους τους λαούς. Είσαι με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Απευθύνεται και σε σένα. Αυτό το πρωί βλέψε, στρέψε το βλέμμα σου στον εσταυρωμένο σωτήρα και θα σωθείς, θα λυτρωθείς. Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σου, σαν σύννεφο της αμαρτίας σου. Επίστρεψε προς εμέ, εγώ σε λύτρωσα, σε έσωσε ο Χριστός, σε λύτρωσε. Επίστρεψε σε Αυτόν, γύρισε κοντά Του. Εκεί στο σταυρό πάλεψε με τον εχθρό και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του αρχαίου Όφεως. Πάλεψε και θριάμβευσε. Και όχι μόνο με τον εχθρό, πάλεψε και με το κακό. Αυτή τη φοβερή δύναμη που υπάρχει ολογυρά μας, που μαζώνει από παντού. Πάλεψε με το κακό και θριάμβευσε. Πάλεψε και με τον θάνατο. Πάλεψε και θριάμβευσε. Και τώρα εμείς μπορούμε να απολαύσουμε την λύτρωσή του, την συγχώρησή του. Ο ψαλμοδός θα γράψει, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες, που του σκεπάστηκαν οι παραβάσεις. Ο άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει η ανομία, στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόνος. Γεύθηκε στη συγχώρηση του Ιησού Χριστού. Δέχθηκε στην δύναμή του. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένας παντοδύναμος λυτρωτής. Μας λυτρώνει όχι μόνο από την ενοχή, αλλά και από την φοβερή δύναμη του κακού που φωλιάζει στα τρίσβαθα της καρδιάς μας. Αυτή τη δύναμη θα τη συναντήσει στο μικρό παιδί, αλλά και στον μεγάλο. Στον μορφωμένο και στον αγράμματο. Στον πολιτισμένο και στον πρωτόγονο. Παντού, σε όλους τους ανθρώπους. Την ένιωσε και ο Απόστολος Παύλος.
Γι' αυτό φωνάζει με αγωνία, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Και διαλαλεί τη νίκη του Χριστού. Ευχαριστώ εις τον Θεόν, δια Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μας λύτρωσε από τα πάθη, από τις άμαμες επιθυμίες. Μας λύτρωσε από την φοβερή δύναμη του κακού, αλλά και του εχθρού. Αυτή η αόρατη, αλλά αιωσφορική, πραγματική προσωπικότητα που βασιλεύει επάνω στους ιούς της απειθίας, που κυριαρχεί πάνω σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, που την πλανά, την παροδηγεί, που τη σέρνει δέσμια στον αιώνιο χαμό. Ο Ιησούς Χριστός μας λύτρωσε από το πέλμα του εχθρού. Τώρα είμαστε ελεύθεροι, είμαστε λυτρωμένοι. Μας λύτρωσε και από τον φόβο του θανάτου, γιατί με τον θάνατό του κατάργησε τον θάνατο. Έφερε δε σε φως την ζωή, την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε λυτρωμένοι. Τι μεγαλειώδης η νίκη, η λύτρωση του Σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένας παντοδύναμος λυτρωτής. Αδέλφια μου, ας απολαύσουμε το μεγαλείο της σωτηρίας. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, τι είναι ούτως αυτός που πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα? Τι είναι ούτως αυτός? Είναι ο παντοδύναμος λυτρωτής, όχι μόνον, είναι και ο καλός ποιμένας. Αδελφοί μου και φίλοι, εκείνα τα πλήθη που γιορτάζουν, που φωνάζουν ως ανάστο πέρασμα του Ιησού, μοιάζουν με πρόβατα χαμένα, χωρίς ποιμένα, ανερμάτιστα. Δεν έχουν οδηγό, δεν έχουν αρχηγό, πορεύονται στην άβυσο ακυβέρνητα, ανεμάρτιστα. Μοιάζουν με τον δικό μας κόσμο, τον κόσμο του καιρού μας. Ο άνθρωπος ο σημερινός, αν και προοδευμένος, είναι χαμένος. Αν και πολιτισμένος, είναι παραπλανημένος. Δεν ξέρει γιατί ζει, πού πηγαίνει, γιατί πεθαίνει. Έχει χάσει τον δρόμο του, τον σκοπό του, τον προορισμό του, τον Θεό του. Κάποτε ρώτησαν τον Ζαν Πολ Σάρτ, ποιο είναι το νόημα της ζωής σας, και απάντησε κοινικά: απλά να καπνίζω το πούρο μου. Ζωή χαμένη, ζωή σπαταλημένη, μακριά από τον Θεό. Η Βίβλος διακηρύττει: όλοι εμείς, όλοι ανεξαίρετα, πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Πήρε ο καθένας μας τον δικό του το δρόμο. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας ο καλός. Ο ίδιος το διακήρυξε στεντόρια: εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν προεμού, κλέπτε ήσαν και ληστέ. Αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εκείνοι που προηγήθησαν του Ιησού, αλλά και εκείνοι που θα επακολουθήσουν, κλέπτε θα είναι και ληστέ. Και εκείνος που έρχεται, που σε λίγο θα φανεί στο προσκήνιο της ιστορίας, ο Αντίχριστος, κλέφτης θα είναι, κλέφτης και ληστής. Εγώ είμαι ο ποιμένας, ο καλός. Ήρθε στον κόσμο αυτό για να αναζητήσει τον καθένα μας. Να ψάξει, να ερευνήσει, να μας βρει. Τη ζωή μας το πιο χαρούμενο γεγονός είναι ότι μας βρήκε ο Χριστός και μας λύτρωσε. Μας βρήκε. Τώρα δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον παράλογο κόσμο. Δεν είμαστε μόνοι. Μας συντροφεύει.

Τώρα δεν είμαστε μόνοι σε αυτό τον παράλογο κόσμο. Δεν είμαστε μόνοι. Μας συντροφεύει ο καλός ποιμένας. Δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Μας προκαλούν οι συνάνθρωποι. Εξαγριώθηκαν, αποκτηνώθηκαν. Αλλά δεν. Αυτό σε βοσκές φλωρές, σε ύδατα ανάπαυσης. Τι γλυκιά εμπειρία, τι γλυκιά ευτυχία που είναι η παρουσία του καλού ποιμένα κοντά μας, στο πλευρό μας. Αν και αόρατος, είναι κοντά μας. Αδελφοί, είναι κοντά μας. Τον νιώθουμε, τον ζούμε. Για μένα ο καλός ποιμένας είναι υπέρτατη πραγματικότητα της ζωής μας. Μια ψηλαφητή πραγματικότητα. Τον αγγίζω, τον νιώθω. Ζω στη δική του την παρουσία. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό και οδηγό. Δεν θα στερηθούμε τίποτε. Αυτός γνωρίζει τις ανάγκες μας και φροντίζει για αυτές και θα τις εκπληρώσει κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη. Ανάγκες ειδικές, ανάγκες ψυχολογικές, ανάγκες πνευματικές. Τις γνωρίζει, φροντίζει για αυτές. Γιατί να μεριμνούμε, γιατί να ανησυχούμε, γιατί να βασανιζόμαστε από άγχος. Μαζί με τον Χριστό, ποιμένα μας καλό και οδηγό, δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Και αν πορευθούμε στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, καθόλου δεν αποκλείεται. Μπορεί να περπατήσουμε στη σκοτεινή κοιλάδα του θανάτου. Μπορεί, αλλά δεν θα φοβηθούμε, γιατί αυτός είναι κοντά μας. Αυτός μας υποσχέθηκε «Ου μη σε ανώ, ου δου μη σε εγκαταλείπω». Σας το έχω ξαναπεί, η φράση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί ως εξής. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πάντοτε θα σταθεί κοντά μας. Στη χαρά μας και στη συμφορά μας. Στη δυσκολία και στη δοκιμασία. Στα νιάτα και στα γυρατιά. Στη ζωή και στον θάνατο. Κοντά μας. Βλέπω απέναντί μου την αγαπητή μου την Πόπη. Πέρασε τελευταία μια δεινή δοκιμασία. Αρκετές μέρες ήταν στο κρεβάτι της αρρώστιας. Μέσα στο νοσοκομείο. Αλλά τι χαρά πλημμύριζε την καρδιά της αδελφής Πόπης. Όταν την επισκεπτόμουν ξανά και ξανά, μου μιλούσε για αυτό το βάρος της χαράς. Μου θύμιζε τα λόγια του Ιησού Χριστού και την χαρά ημών ουδείς αίρη αφημών. Έτσι δεν είναι, Πόπη? Και στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου δεν θα φοβηθούμε κακό. Γιατί αυτός είναι μαζί μας, δεν αμφιβάλλουμε. Στέκει στο πλευρό μας. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό και οδηγό. Δεν θα στερηθούμε τίποτε. Δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Η χάρη του και το έλεος του. Η αγάπη του και η καλοσύνη του. Θα μας συνοδεύουν όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια. Στις συνεφιασμένες μέρες και τις ηλιοφώτιστες μέρες. Η αγάπη του και η καλοσύνη του. Αδέλφια μου, χρειάζεστε κάτι άλλο? Δεν μας αρκούν η αγάπη του, η καλοσύνη του καλού ποιμένα? Και μετά το χώμα, ο χαμός, ο τάφος, ο παγερός? Όχι. Η τελευταία κατοικία είναι το μνήμα? Όχι. Είναι το σπίτι του πατέρα. Είναι ο λαμπρός ουρανός. Είναι η αιώνια, η ουράνια πατρίδα. Αυτός ο θάνατος δεν είναι θάνατος, είναι θρίαμβος. Ας τραγουδήσουμε αυτό το πρωινό το τραγούδι του καλού ποιμένα. Μαζί με τον Χριστό ποιμένα μας καλό και οδηγό. Δεν θα στερηθούμε τίποτε. Δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γέμισε, αδελφέ μου, με πνεύμα θριάμβου. Οπλίσου με φρόνημα κατάβλητο, αδάμαστο. Ατένισε το μέλλον αισιόδοξα. Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, τι είναι ούτως? Αυτός που πορεύεται πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου Ιού υποζυγίου, τι είναι ούτως? Είναι ο παντοδύναμος λυτρωτής, είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο ερχόμενος βασιλιάς. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται, έρχεται, έρχεται. Θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, θα έρθει να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Έρχεται. Ζούμε σε μια εποχή που οι αξίες ηθικές έχουν καταληθεί. Ο πανσεξουαλισμός, ο ειδονισμός, ο υλισμός, η ανηθικότητα σαν πύρινα ποτάμια.

αγκαλιάζουν θανάσιμα την γη, παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι νεκρόσιμες καμπάνες του πολιτισμού μας αντιχούν επένθυμα. Αυτός ο πολιτισμός πεθαίνει. Στην τηλεοπτική μας οθόνη παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες σκηνές φρίκης, πόνου, ανίποτης αγωνίας από το αιματοβαμμένο Ιράκ. Και ο ισχυρός, ο πανίσχυρος πλανητάρχης απειλεί ότι αυτή η αιματοχυσία θα είναι η πρώτη μάχη του πολέμου του 21ου αιώνα. 25 ηγέτες της Ενωμένης Ευρώπης από την στοά του Ατάλου την περασμένη Τετάρτη στόρπισαν χαμόγελα, έδωσαν λαμπρές υποσχέσεις, όμως αλίμονα, αλίμονο, ξέχασαν τις ρίζες τους. Κανένας τους δεν μνημόνευσε την βίβλο επάνω στην οποία εδράζεται ο δυτικός πολιτισμός. Κανένας. Θυμήθηκαν την Αθηνά, τον Ποσειδώνα. Κανένας δεν θυμήθηκε τον γλυκή, τον πράο Ιησού Χριστό, τον ερχόμενο βασιλά. Κανένας. 25 αυτοί οι ηγέτες εν αγώνια περιμένουν αυτή την αιωσφορική μορφή που σε λίγο θα αναδυθεί από την Ευρώπη. Την περιμένουν. Αλλά εμείς προσμένουμε τον Ιησού Χριστό. Τον περιμένουμε, αδελφοί, και αυτός θα έρθει. Θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Θα έρθει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Και επί τα μίση ζωντανοί, μακάρι όλοι να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου, να μην γνωρίσουμε θάνατο, να γνωρίσουμε την αρπαγή. Εάν ζούμε τότε σε μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, θα μεταμορφωθούμε και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί του. Και μετά θα εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη περιγράφει μια σκηνή μεγαλειώδη, ηλικιώδη. Ακούστε την. Είδα τον ουρανό ανοιχτό και να, ύπος λευκός, και αυτός που καθόταν πάνω σε αυτόν ονομαζόταν πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί με δικαιοσύνη. Τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός και πάνω στο κεφάλι του διαδήματα πολλά. Τι είναι ούτως. Και είχε όνομα γραμμένο το οποίο κανείς δεν γνωρίζει, η μη αυτός. Και ήταν ντυμένος με ημάτιο, βαμμένο με αίμα. Και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα του ουρανού τον ακολουθούσαν πάνω σε λευκούς ύπους, ντυμένα με βύσσινο λευκό καθαρό. Τι είναι ούτως. Και από το στόμα του εξέρχεται ρομφαία κοπτερή για να χτυπάμε αυτή τα έθνη. Και αυτός θα τους ποιμάνει με ράβδο σιδερένια. Αυτός πατεί τον λινό του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Και πάνω στο μυρό του έχει όνομα γραμμένο. Τι είναι ούτως, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, τι είναι ούτως. Είναι ο βασιλάς των βασιλάδων. Είναι ο Κύριος των Κυρίων. Θα πλώσει η βασιλεία του μια βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης, ευημερίας και ευτυχίας. Θα εκλείψει η αδικία. Ματαιοπονούν οι ηγέτες της γης, ακόμα και οι πιο καλοπροαίρετοι, στην προσπάθειά τους να εκριζώσουν το κακό, την τρομοκρατία, την βία, την αδικία. Ματαιοπονούν! Τότε που δεν είναι μακριά, είναι κοντά, πιστεύουμε και προσδοκούμε, τότε τα πιο γλυκά μας όνειρα θα επαληθευθούν. Τα έθνη δίχως σύνορα ειρηνικά θα ζουν. Τότε θα λάβει χώρα η αληθινή παγκοσμιοποίηση. Τότε που το λιοντάρι θα είναι μαζί με το αρνί και ένα μικρό παιδάκι θα οδηγεί τον λύκο, θα οδηγεί τα άγρια θηρία μαζί με τα πρόβατα. Ω ευλογημένη, ω μακαρισμένη εποχή, μην αργήσεις να έρθεις. Αδέλφια,
Ζούμε με τον οραματισμό αυτού του μελλοντικού αιώνα. Ο Λόγος του Θεού μέσα από τις σελίδες της Βίβλου θα πει: αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Μην αμφιβάλλετε, είμαστε παιδιά του Θεού. Μας βεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα. Είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Όταν αναγεννηθήκαμε, το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας και μας δίνει τη γλυκιά βεβαιότητα, τη γλυκιά μαρτυρία ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Το ξέρουμε πως όταν φανερωθεί ο Χριστός, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Τι μέλλον, τι προσδοκία, τι ελπίδα! Προτιμώ ασύγκριτα να είμαι τέκνο του Θεού, μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού. Δεν αλλάζω τη θέση μου με τη θέση του ενδοξότερου, του ισχυρότερου ανθρώπου αυτού του κόσμου. Θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε. Και όποιος έχει μέσα του αυτή την ελπίδα, καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Αδέρφια, θα τον δούμε και πρέπει να είμαστε καθαροί. Ζούμε μια άγια, καθάρια, μια ζωή στα ίχνη του Χριστού. Ας καθαριζόμαστε διαρκώς. Πάθος αγιασμού να πυρπολήσει την καρδιά μας. Άγιοι εν πάση διαγωγή. Μακριά από μας η αμαρτία. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στον βασιλά των βασιλάδων. Θα μπούμε μέσα στην αίθουσα των ακροάσεων του αιώνιου βασιλιά. Καθαροί αλλά και ελεύθεροι. Ελεύθεροι από είδωλα. Ελεύθεροι από τις ματαιότητες. Ελεύθεροι από τις μικρότητες και τις αθλειότητες αυτής της ζωής. Ελεύθεροι από τους εγωισμούς. Ελεύθεροι από τον εαυτό μας. Είμαστε ελεύθεροι, ελεύθεροι από τους γήινους δεσμούς, ελεύθεροι και έτοιμοι, πανέτοιμοι. Μπορούμε, αδελφοί, αυτό το πρωί να δεηθούμε. Αμήν. Έρχου Κύριε Ιησού. Επιποθούμε την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Λαχταρούμε αυτή την ώρα. Ευχόμαστε να ήταν τώρα αυτή η ώρα να μας παραλάβει ο Κύριος έτοιμοι. Πανέτοιμοι αδελφοί. Τα πλήθη που παραλυρούσαν και επεφημούσαν εκεί στην Ιερουσαλήμ αγνοούσαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ρωτούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι Ρωμαίοι, ρωτούσαν τι είναι ούτος. 2000 χρόνια παρήλθαν από τότε. Και στη σημερινή εποχή αμέτρητοι ρωτούν αυτό το παλιό ερώτημα. Τι είναι ούτος. Τι είναι ούτος. Τι κρίμα. Τι δράμα. Για σένα τι είναι ο Χριστός. Θα γιορτάσεις σήμερα την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ χωρίς να γνωρίζεις το πρόσωπό του. Τι κρίμα. Τι είναι για σένα ο Χριστός. Γνωρίζεις πολλά για τον Χριστό. Αλλά γνωρίζεις τον ίδιο τον Χριστό. Δεν σου μιλώ αυτό το πρωινό για μια θρησκεία, για κάποια θεωρία. Δεν σε καλώ να συνδεθείς με κάποια εκκλησία. Σε καλώ και σε παρακαλώ να συνδεθείς με ένα πρόσωπο ζωντανό, αναστημένο, παντοδύναμο, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Να τον γνωρίσεις εσύ προσωπικά. Να συνδεθείς μαζί του, να επικοινωνήσεις με το πρόσωπό του, να γεμίσεις με την παρουσία του. Αμφιβάλλεις για τη θεότητά του. Αυτές οι αμφιβολίες είναι δυνατόν να διασκεδαστούν, να σκορπιστούν σε μια στιγμή. Όταν σου αποκαλυφθεί το μεγαλείο του, όταν σε γεμίσει η παρουσία του, θα εδραιωθεί εντός σου αυτή η απόλυτη βεβαιότητα, η αδιάσυστη σιγουριά. Και όσοι αδέρφια μου τον γνωρίσαμε τον Χριστό, ας επιδιδόμαστε καθημερινά στην βαθύτερη επίγνωση του προσώπου του. Όπως και ο Απόστολος Παύλος που βρισκόταν στο γέρμα της ζωής του, και όμως ευχόταν και δεόταν να γνωρίσω αυτόν. Ποιον, τον Ιησού Χριστό. Και την δύναμη της Ανάστασης αυτού. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Συμμορφούμενη με τον θάνατο αυτού. Αν και τον εκήρυκτε 30 χρόνια. Αν και τον είχε συναντήσει στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Ποθούσε να τον γνωρίσει βαθύτερα, τελειότερα. Αδέλφια, ο Ιησούς Χριστός είναι ο άπειρος θησαυρός. Ο ανεξιγνίαστος πλούτος σε όλη αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Αλλά και στην αιώνια. Θα επιδιδόμαστε στην επίγνωσή του και ποτέ δεν θα τον εξαντλήσουμε. Είναι μια θάλασσα δίχως αυτή. Είναι άπειρος ο Ιησούς Χριστός. Και καθώς τον γνωρίζουμε, πλουτιζόμαστε με τη χαρά του. Πλουτιζόμαστε με τη μακαριότητά του. Ανανεούμαστε εις τον εσωτερικό άνθρωπο. Φυγατέρες της Ιερουσαλήμ, τι είναι ούτος. Αυτός είναι ο παντοδύναμος λυτρωτής. Είναι ο καλός ποιμένας. Είναι ο ερχόμενος βασιλάς. Σαν λυτρωτής συγχώρησε τις αμαρτίες του παρελθόντος μας. Σαν καλός ποιμένες
βαστάζει τα σημερινά μας βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλιάς γεμίζει την καρδιά μας με άφθαρτη ελπίδα. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν.

και έγινες ο καλός μας ποιμένας. Είσαι ο ερχόμενος βασιλάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η λύτρωσή σου δεν είναι ένα απαρχαιωμένο γεγονός. Είναι η μεγάλη πραγματικότητα της κάθε μέρας μας. Την απολαμβάνουμε, την χαιρόμαστε, την γευόμαστε. Και είναι τόσο γλυκιά η λύτρωσή σου. Σε ευχαριστούμε, σε σένα οφείλουμε τα πάντα, την χαρά μας, το χαμόγελό μας, την ειρήνη της καρδιάς μας, την ευτυχία μας, την ελπίδα την αιώνια, σε σένα τα οφείλουμε όλα. Κύριε Ιησού, έγινες και ο καλός μας ποιμένας που μας οδηγεί σε βοσκές φλωρές. Μας ξεκουράζεις, μας ανανεώνεις, φτερώνεις την ψυχή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν θα στερηθούμε τίποτε και δεν θα φοβηθούμε τίποτε και δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γιατί εσύ ενίκησες τον θάνατο και σύντριψες και τον διάβολο και νίκησες και το κακό και μπορούμε και εμείς να θριαμβεύουμε μαζί σου. Και τώρα σε προσδοκούμε. Ω Κύριε, πόσο θλιβεροί είναι οι ηγέτες των λαών, πόσο αξιοθρήνητα αδύνατοι. Κύριε, Κύριε, η πνοή τους είναι στους μικτήρες τους. Ω, είναι σαν το χορτάρι. Ο άνεμος πνέει και δεν υπάρχουν πια. Αλλά εσύ είσαι αιώνιος. Ω, Κύριε, εσύ είσαι ο ερχόμενος. Όταν όλοι αυτοί παρέλθουν, εσύ θα έλθεις. Σε ευχαριστούμε, δεν ξέρουμε πότε θα έρθεις. Δεν μπορούμε να πούμε πότε θα έρθεις. Αλλά σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε με πάθος. Σε περιμένουμε με λαχτάρα. Επιποθούμε την επιφάνεια της δόξας σου. Κύριε, θα πούμε και εμείς αυτό το πρωί. Αμήν, έρχου Κύριε Ιησού. Μακάρι να ήταν σήμερα. Ω Κύριε, και αν έρθεις αύριο ή στο μακρινό μέλλον, να μην αποκάμουμε, να σε προσδοκούμε. Κύριε Ιησού, ανανέωνε καθημερινά αυτή τη γλυκιά προσδοκία. Κύριε, να πλώσει η δική σου η βασιλεία απ' άκρου εις άκρον, να σταματήσουν οι σπαραγμοί, να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσουν, Κύριε, οι κλαγιές των όπλων.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με μια σου λέξη δημιούργησες

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

θα επαναλάβουμε μαζί με όλα τα υπερβατικά όντα τούτη τη λέξη που ανταποκρίνεται στη Θεία Σου Τριαδικότητα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ω Θεέ μας, Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ο λατρευτός μας Σωτήρας και Κύριος, Άγιος το Άγιο Πνεύμα, ο Θείος Παράκλητος που μας αναγέννησε, που μας ελέησε, που μας φώτισε, που μας οδηγεί, που μας εμπνέει. Σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και πάλι σήμερα το πρωί, γιατί επέτρεψε η αγάπη Σου να ξανασυναχτούμε σε αυτό τον τόπο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί στην καρδιά μας κατοίκησες με όλο Σου το πλήρωμα. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι ο Χριστός που μεσολάβησε ανάμεσα σε Σένα τον Άγιο Θεό και σε εμάς τους χαμένους, τους βλάσφημους, τους ψεύτες, τους πονηρούς, τους κακούς, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί τον έστειλες να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά, να τιμωρηθεί στη θέση μας, να τιμωρηθεί για μας, για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμο στον τελευταίο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί πέτυχε αιώνια λύτρωση για τις ψυχές μας. Εκείνος με το Άγιο Αίμα που έχησε στο Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μας έλουσε, μας λύτρωσε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχεσαι και μας δέχτηκες και μας δέχεσαι εν Χριστώ Ιησού. Ευαρέστησε Εκείνος ενώπιόν Σου με όλη Του τη ζωή και με τη θυσία Του. Και όποιος έρχεται πιασμένος από τον Σταυρό Του, πιασμένος από το χέρι Του το τρυπημένο, πιασμένος με μετάνοια και πίστη από Εκείνον, τον δέχεσαι και τον υιοθετείς. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου. Δεν επαναλαμβάνουμε παπαγαλιστή το Πάτερ ημών, αλλά ζούμε μια αλήθεια συγκλονιστική χρόνια τώρα, ότι είμαστε παιδιά Σου και μιλάμε μαζί Σου και μας ακούς και σε ακούμε και οδηγούμεθα από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που μας έφερες εδώ να υψωθούμε στα Άγια των Αγίων Σου, να αποτίσουμε φόρο ευγνωμοσύνης και λατρείας, να προσκυνήσουμε μπροστά στο θρόνο Σου το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την αγάπη Σου, για την καθημερινή Σου παρουσία στη ζωή μας, για κάθε Σου ευλογία, για την αιώνια ζωή που μας χάρισες, για την βεβαιότητα της σωτηρίας και της λύτρωσης, ότι θα δούμε μια μέρα το πρόσωπό Σου και θα ζούμε αιώνια στην παρουσία Σου και θα Σε βλέπουμε καθώς είσαι. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας όλη αυτή την ώρα και όλη την ημέρα. Οδήγησέ μας στη λατρεία του προσώπου Σου και ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά Σου και τώρα και αιώνια. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί μου, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα αλφα κεφάλαιο. Ματθαίος, κάπα αλφα, 1 έως 10. Στη σελίδα 868, κάπα αλφα, 21 κεφάλαιο. 21 κεφάλαιο. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήρθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσετε και φέρετε με. Και αν τη σας είπει τι, θέλετε είπει ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτόν και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένδια του προφήτου λέγοντος: Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς έπραης και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου.
Πορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνων και το πολάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύ στη πάσα η πόλης λέγουσα «Τι είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον «Ούτος είναι Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και ακόμη από το Λουκάς, Ιώτα Θήτα 39-44. Λουκάς, Ιώτα Θήτα 39-44. Λουκάς, Ιώτα Θήτα 19 κεφάλαιο 39-44. Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, διδάσκαλε επίπληξον τους μαθητάς σου. Και αποκριθεί είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωσιν, οι λύθοι θέλουσι φωνάξει». Και ότε επλησίασεν ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτήν λέγον, «Ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουσιν ελθεί ημέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουσι κάνει χαρακώματα περί σε και θέλουσι σε περικυκλώσει και θέλουσι σε στενοχωρήσει πάντα κόθεν και θέλουσι καθεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ και δεν θέλουσι να αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου». Ψαλμός ρο γιώτα ήτα 22-27. Ψαλμός ρο γιώτα ήτα 22-27. Το 25. «Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδοσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου». Και το τελευταίο. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Στο τέλος τέλος. «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον αγγελόν μου για να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ορθρινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, ελθέ, και ως της ακούει ασύπη, ελθέ, και ως της διψά ασέλθη, και ως της θέλειας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο, και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον 344. 344 ύμνους. 344. Λέμε τον 343. 343. Δεν έχει μουσική.

Η τελευταία Κυριακή της επίγειας ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έρχεται για να μπει στην Ιερουσαλήμ σαν βασιλιάς. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς καμιά στην ιστορία, μα καμιά άλλη τόσο αφόρμητη και αθρώα σύναξη ανθρώπων, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν κάποιον ότι έχει πράγματι τίτλους βασιλικούς, να τον επεφημίσουν και να επαναλάβουν τα λόγια της προφητείας χωρίς προπαρασκευή, χωρίς να τους οδηγήσει κανείς, χωρίς προετοιμασμένες πομπές. Και θαυμάζει κανείς τούτη πραγματικά την πλατιά χοροδία να επαναλαμβάνει τα λόγια του ψαλμοδού: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος δεν παρέμεινε βασιλιάς ενός μικρού τόπου. Και μάλιστα τι είδους βασιλιάς μπορούσε να είναι αυτός? Ο ξυπόλυτος, ο απλός άνθρωπος που δεν είχε πού να γύρει το κεφάλι του. Οι βασιλιάδες, είπε ο Κύριος, είναι εκεί στα παλάτια τους, στα μαλακά τους, στα στρώματα. Είναι οι άνθρωποι που προπορεύεται λαός μπροστά του, στρατηγοί, όχλος, τον παρακολουθούν σωματοφύλακες. Αλλά εκείνος ήταν σε τόση απλότητα, ήρθε με τόσο απλό τρόπο για να μπει στην πολιτεία των ονείρων του Θεού και να πραγματώσει το όραμα της λύτρωσης. Ευλογημένος είναι το όνομα του Θεού, ότι ο Χριστός απορρίφθηκε. Πώς μπορούμε να το ισχυριστούμε κάτι τέτοιο? Εάν δεν απερίπτεται από τον Ισραήλ, δεν θα υπήρχε σωτηρία. Εάν ο Χριστός δεν ερχόταν από τον ουρανό, ποιος μπορούσε να μας σώσει? Γιατί ο λαός Ισραήλ αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο. Απορρίφθηκε ως βασιλιάς για να ανέβει στο σταυρό ως κακούργος, ως ένοχος. Ανέβηκε φορτωμένος στις αμαρτίες όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Θαυμάζει κανείς πραγματικά τη γλυκύτητα και την απλότητα του Ιησού Χριστού και ακόμη την τυπικότητά του στην τήρηση του νόμου. Απαγόρευε ο Θεός οι Εβραίοι να καβαλικεύουν σε άδεια, σε άλογα, γιατί αυτά είναι δυνατά ζώα. Και τους έλεγε όχι, για να μην νιώθετε τη δύναμη του ύπου και γίνεστε ως ύπη, αλλά να είστε πάνω σε γαϊδουράκια, το ταπεινό αυτό υποζύγιο, και να εξαρτιώσαστε από άλλες δυνάμεις, από ουράνιες δυνάμεις, από μένα. Όσο θαυμάσια το λέει ο Παύλος, όταν είμαι αδύναμος τότε είμαι δυνατός, γιατί η δύναμη του Θεού δεικνύεται μέσα σε μένα, στη ζωή μου και μέσα μου, τελεία. Και ο Κύριος μας έρχεται ως εδώ, απάνω σε ένα γαϊδουράκι, καβαλικεύει στο γαϊδουράκι, κατηφορίζει την κοιλάδα των κέδρων για να ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνος ο όχλος δεν τους δίδαξε κανείς ότι αυτή η ώρα είναι η ώρα που πρέπει να εκπληρωθεί η προφητεία. Δεν τους σύναξε κανένας να τους πει, κοιτάξτε, την τάδε ώρα να συντονίσουμε τα ρολόγια μας, πρέπει να είμαστε εκεί, θα έρθει εκείνος, είναι ο Μεσσίας. Βεβαίως τα πλήθη ήξεραν από τα θαύματα, από τα λόγια του, τις παραβολές του. Πολλοί από αυτούς είχαν φάει από το πολλαπλασιασμένο ψωμάκι, εκείνα τα λίγα ψωμάκια και τα ψαράκια, και κατά σύμπτωση ας πούμε βρέθηκαν εκεί. Είναι θεία σύμπτωση ότι σε εκείνο το μέρος βρέθηκε τόσος κόσμος και επεφημούσαν τον Ιησού Χριστό «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς», όπως προσθέτει ο Λουκάς «εν ονόματι Κυρίου». Ήρθε, ήταν ευλογημένος πραγματικά. Κανένας άνθρωπος δεν μίλησε σαν αυτόν. Κανένας δεν χρησιμοποίησε τέτοιο λόγο. Κανενός το στόμα και η γλώσσα δεν υπήρξε ρομφαία, δίστομη, κοφτερή. Κανένας άνθρωπος δεν θαυματοποίησε ποτέ έτσι τόσο πολύ. Βέβαια και οι μαθητές κάμανε αρκετά πράγματα και τους είπε θα κάνετε και περισσότερα, μεγαλύτερα μάλλον από μένα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη και υψώνεται πάνω από όλους.
επειδή είναι πάνω από όλους και είναι άνωθεν, είναι ευλογημένος. Και το αποδίδουμε και εμείς σήμερα το πρωί, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο και τη δόξα. Τον αναγορεύουμε τον ευλογημένο των αιώνων, γιατί ήρθε για να πραγματώσει την ποθητεία από το πανανθρώπινο γένος, λύτρωση και σωτηρία. Μας τάζουν και μας υπόσχονται σωτήρες αμέτρητους και εδώ στον τόπο μας. Ένα σωρό αγίους, ανθρώπους, τους στείλουν αγάλματα έξω από τις Μητροπόλεις, λόγια μεγάλα, τάτος, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Πέτρος θα πει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Αν δεν έχει σωθεί σήμερα το πρωί και φύγεις από τον κόσμο τούτο, δεν σε απασχολεί πού θα πας, πού θα βρεθείς. Μπορεί να σταθείς τόσο αδιάφορη ψυχή μπροστά στο αιώνιο, το βέβαιο αιώνιο μέλλον σου. Μη σε γελάσει άλλο ο διάβολος ότι τελειώνουν όλα στο νεκροταφείο. Πλάνη τραγική και μοιραία, εάν τη δεχτείς. Ο Ιησούς Χριστός σε αγάπησε με αγάπη συν αιώνιο και έσκησε τους ουρανούς και ήρθε κάτω εδώ ταπεινός, απλός, γλυκής, πράος, ήσυχος. Ήρθε ως αρνίων επισφαγήν. Ήρθε για να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά και να σε σώσει, να μπορεί αυτή τη στιγμή, εάν μετανοήσεις, καθώς έχει την αγκαλιά του ανοιχτή, να σε δεχτεί βάσει της θυσίας του στο σταυρό του Γολγοθά. Μόνο έτσι θα σωθείς. Μόνο εάν αυτή τη στιγμή μετανοήσεις και του πεις «Είμαι ο ένοχος, ο αμαρτωλός, μετανιώνω, όχι λόγο». Να το πεις με την καρδιά σου, να στενάξεις, να το καταλάβεις, να το νιώθεις. Πρόσβαλες τον Υιό του Θεού, πρόσβαλες το θείο πρόσωπο του ουράνιου Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο, με τις αμαρτίες όπως κάναμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κανένας σωστότερος και καλύτερος από σένα. Όλοι αυτοί αμαρτωλοί υπήρξαμε. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στους πολλούς και στους λίγους εμάς εδώ σήμερα, είναι γιατί μετανοήσαμε ειλικρινά και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας προσωπικό, και ήρθε και μας αναγέννησε το Άγιο Πνεύμα και μας βεβαίωσε το Άγιο Πνεύμα ότι σωθήκαμε και δεν πασχίζουμε τώρα να σωθούμε με κεριά και με έργα. Τι θα σου κάνουν αυτά, καίγονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του λοιπόν, ότι ήρθε, είναι ο ερχόμενος. Ήρθε για να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο αντίπολων, να γίνει σωτήρας δικό σου και δικός μου. Αλλά είναι ευλογημένος ο ερχόμενος, γιατί είναι ερχόμενος, όπως το λέει. Δεν έπαψε να έρχεται, δεν έπαψε να αλείπει, να είναι πανταχού παρόν και να είναι κάθε στιγμή κοντά στον καθένα μας. Δεν φεύγει και έρχεται, δεν είναι ανάγκη να φύγει και να ξανάρθει. Αλλά τον παρουσιάζει ο λόγος του Κυρίου ως ερχόμενο. Τι είσαι αυτός, ποιος είναι αυτός ο ερχόμενος με τα ημάτια του, τα ρούχα του που στάζουν αίμα? Είναι εκείνος. Και ήρθε για να ιδρύσει την ημέρα της Πεντηκοστής την εκκλησία του. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ημέρα, θα το δούμε όταν βρεθούμε στον ουρανό. Δεν ξέρω στα προπήλαια του ουρανού πως υπάρχει καμιά πινακίδα που θα γράφει αυτή την ημέρα. Είναι μια υπεριστορική μέρα. Δεν είναι απλά ιστορική μέρα για τη γη μας μόνο. Είναι και μια υπεριστορική μέρα. Μια μέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήρθε για να γεννήσει μέσα από τους πόνους του, μέσα από τις πληγές των καρπιών του, χύνοντας το Άγιο Αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά, να γεννήσει την Εκκλησία του σαν το στρίδι που γεννάει το Μαργαρίτη. Ήρθε για να παραλάβει τον Στέφανο. Είναι ο ερχόμενος. Ο Στέφανος τον είδε. Ο ουρανός κατέβηκε κάτω. Ο Στέφανος δεν είχε μετακινηθεί ακόμη.
κατέβηκε ο ουρανός και είδε τον Ιησού Χριστό ο Στέφανος, καθώς άνοιξε ο ουρανός, να στέκεται όρθιος στα δεξιά του Θεού. Και αφού προσευχήθηκε για τους ηθοβολητές του, «Πατέρα μου, Κύριε μου, συγχώρησέ τους αυτή την αμαρτία, πάρε το πνεύμα μου, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου», είναι ο ερχόμενος για να παραλάβει όλους εκείνους που τον αγαπούν όπου είναι εκείνος. Έρχομαι για να σας παραλάβω και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Ήρθε να θαυματοποιήσει στην ωραία πύλη. Θυμόσαστε ο Ιωάννης και ο Πέτρος που ανεβαίνανε στο ναό και είδαν εκείνον τον άνθρωπο που είχε πρόβλημα στα σφυρά του, στους αστραγάλους του, και ζητιάνευε μπροστά στην ωραία πύλη, φτιαγμένη με ωραίο κασίτερο, με χαλκό, κορινθιακό. Η ωραία πύλη γυάλιζε, ακτινοβολούσε. Και τον κοιτάζει ο Πέτρος και του λέει, «Εγώ αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Ιησούς Χριστός ήταν εκεί. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε το θαύμα. Και όπως ο Πέτρος στρέφεται στους ανθρώπους που κοιτάζανε σε αυτούς τους Αποστόλους και τους λέει, «Τι κοιτάτε σε μας?» Οι άλλοι λένε, «Σε μας να αρχόσαστε, εμείς κάνουμε θαύματα». Αλλά και κάποιοι άλλοι λένε, «Εμείς κάνουμε θαύματα, εμείς έχουμε τα χαρίσματα να κάνουμε θαύματα». Αυτό διαφημίζεσαι? Ποιος είσαι? Μακάρι να γινόντουσαν θαύματα στην Ελλάδα. Θα έτρεχε ο λαός μας και θα γιατρευότανε. Θα κλείναμε τα νοσοκομεία. Ή θα γινόντουσαν οι γιατροί βέβαια. Δόξα τω Θεώ θα βρίσκανε καλύτερη δουλειά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η δόξα ανήκει στον Ιησού Χριστό, τον ερχόμενο. Ήρθε όμως για να θανατώσει και τον Ανανία και τη Σαφύρα. Γιατί πρόσβαλαν, βλασφήμισαν το Πνεύμα του Θεού. Εψεύστησαν στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν ψευτήκατε σε ανθρώπους, τους λέει ο Πέτρος, αλλά εις τον Θεό. Απόδειξη τρανή και ευδάφιο που τελώνει, τεκμηριώνει την αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Δεν ψευτήκατε σε ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό. Το τρίτο πρόσωπο της Θείας Τριάδος είναι ο ερχόμενος για να κάνει κρίση. Όπως έρχεται να φέρει με την αγκαλιά του γεμάτες τις ευλογίες του Θεού σε κάθε καρδιά, σε κάθε ψυχή, είναι εκείνος που έρχεται να χτυπήσει την αμαρτία και να δείξει πόσο βελίδεται ο Θεός την αμαρτία, πόσο μισεί ο Θεός την αμαρτία. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Κυρίου με την αμαρτία φορτωμένη στην καρδιά σου και πάνω σου. Πρέπει να την αποβάλεις, τις συνήθειές σου, τις αρχές σου, την νοοτροπία σου, ακόμη και αυτόν τον χαρακτήρα μας. Νομίζουμε ότι αυτό είναι του χαρακτήρα μου. Δεν είναι του χαρακτήρα σου, είναι του εγώ σου και του δικού μου, συμπαθάτε με. Είναι της σάρκας του παλαιού ανθρώπου. Νοοτροπίες και εκφράσεις και εκδηλώσεις. Σύνε σταυρώθημε, σύνε τάφημε μετά του Χριστού. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, ουκέτη πλέον εγώ. Ζει δε εν εμή Χριστός. Ήρθε να παραλάβει τον Ιάκωβο προσωπικότητα. Φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του Ιακώβου εξαγιάστηκε όταν ο Βοανεργές μαζί με τον Ιωάννη τον αδερφό του, Βοανεργές, Ήβρωτής, να πούμε, «Κύριε, να πέσει φωτιά από τον ουρανό», θυμηθήκανε τον Ηλία, τον προφήτη, «να τους κάψει, ακούς να μην μας δεχτούνε». Εξάγνησε το χαρακτήρα του, αλλά έμεινε Βοανεργές μέσα του και φαίνεται ότι προκάλεσε με το κήρυγμά του τον Ηρώδη, ο οποίος δεν το ανέχτηκε, δεν το σήκωσε αυτός και τον έκοψε, τον αποκεφάλισε. Αλλά δεν ήταν σύμπτωμα, δεν ήταν στην εξουσία του Ηρώδη. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Θεού, δεν είναι στην εξουσία του Θεού, του διαβόλου και του κρατούντων η ζωή μας. Είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Το επέτρεψε ο Κύριος για τους δικούς του ένδοξους αιώνιους σκοπούς, για να δοκιμαστεί η Εκκλησία του Χριστού. Ήρθε να ελευθερώσει τον Πέτρο μέσα από τη φυλακή, βάλτε τα σε ντουλάπια όλα αυτά. Είναι ο ερχόμενος Ιησούς Χριστός.
Και να δείτε ως το τέλος μερικά πράγματα που με τη χάρη του Κυρίου μπόρεσα να σκεφτώ. Σε όλη μας τη ζωή δεν υπάρχει πτυχή της ζωής μας, δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μας που ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μην έρχεται, να μην είναι παρόν, να μην θαυματουργεί, να μην ενεργεί, να μην μπορεί να κάνει. Απλώνουμε τα χέρια μας και νομίζουμε ότι στο κενό, υψώνουμε την προσευχή μας και νομίζουμε ότι πάει στον αέρα, χάνεται. Όχι, ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν και ενεργεί και ελευθέρωσε τον Πέτρο. Ο Πέτρος τελευταία μέρα, τελευταία νύχτα μέσα στη φυλακή, δεμένος όχι με ένα στρατιώτη μόνο από το ένα του χέρι, όπως συνήθιζαν οι Ρωμαίοι, τα μελετάμε αυτά με τη χάρη του Θεού από τις πράξεις της Τετάρτης, και παρακαλώ τα μέλη της Εκκλησίας να έρχονται την Τετάρτη, είναι η ημέρα της Εκκλησίας, η προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχουν προφάσεις, εκτός αν υπάρχει λόγος ανώτερης βίας. Όχι με ένα στρατιώτη δεμένο με αλυσίδα, αλλά και με άλλον έναν από την άλλη πλευρά. Και ο Πέτρος κοιμότανε μέσα στη νύχτα. Κοιμότανε. Και έστειλε τον αγγελό του ο Κύριος. Και παρόλο ότι έλαμψε το φως της παρουσίας του αγγέλου μέσα στο θάλαμο, ο Πέτρος δεν ξύπνησε. Και τον χτύπησε εδώ στα πλευρά. «Ε, Πέτρο, ξύπνα», του λέει. «Ξύπνα». Η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι εκεί. Μην πεις ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Είμαι τώρα, το περιβάλλον μου δεν με θέλει, ο κόσμος είναι εχθρικός, δεν έχω δουλειά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, είμαι σε δυσκολία. Μήπως ο Θεός δεν είναι παρόν, πανταπού παρόν? Μήπως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Ον και ο Ιν, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος? Δεν είναι ο πάντο κράτορ? Δεν μπορεί να κρατήσει την ευαίσθητη, τη μικρή, την αδύναμη ψυχή σου στα παντοδύναμα χέρια του, όταν κρατάει τα σύμπαντα και όταν τα συντηρεί τα σύμπαντα και δεν συγκρούονται? Όταν θα έρθει η ώρα να συγκρουστούν, και ήδη ίσως έχει έρθει η ώρα, γιατί ακούσαμε ότι συγκρουστήκανε στο διάστημα δυο γαλαξίες. Τα βλέπουνε αυτά με τα τηλεσκόπια. Τα βλέπουμε. Μην πεις ότι είσαι μόνος, εγκαταλελειμμένος, χαμένος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ερχόμενος και είναι δίπλα σου. Ήρθε να σώσει τον Παύλο εκεί που αφηνιασμένος έτρεχε πάνω στο άλογο του και το σπιρούνιζε, τρέχοντας έξω από τα τείχη της Δαμασκού. Έρχεται να σώσει και σήμερα, θέλει να σώσει και τώρα ψυχές, να τις λυτώσει από την αμαρτία, από το θάνατο, από τη φρίκη και την αγωνία του θανάτου και της αιώνιας κόλασης. Ο Ιησούς Χριστός, μην πεις πως είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ένα όνομα που πολλοί αμφισβητούν και την ιστορική του ύπαρξη. Από πού και ως πού, φίλε? Πως τολμάς να αμφισβητήσεις την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Εσύ ποιος είσαι? Εκείνον τον ξέρουν οι αιώνες, τον ξέρει όλη η γη και τον ξέρει και ο ουρανός. Εσένα τον αμφισβητεί, ποιος σε ξέρει, ποιος είσαι? Και αν νομίσεις πως γράφεις, τα βιβλία σου θα πάνε στα ράφια και θα σκονίζονται και δεν θα τα διαβάζει κανένας. Τη βίβλο θα τη διαβάζουν όσο υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη. Το best seller των αιώνων. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να σταθεί κοντά στους πολλούς θανάτους του Παύλου και να του δώσει ζωή. Εις θανάτους πολλάκι. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Πόσες φορές πήγαμε και ήρθαμε, πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός έδωσε το παρόν στις δύσκολες ώρες της ζωής μας. Ήρθε στην Τροάδα για να τον προσανατολίσει. Ο Παύλος, η πηξίδα του νόμισε ότι του δείχνει προς τα Ανατολάς, και εμφανίστηκε ο Κύριος. Δηλαδή, όχι Παύλο ανατολικά, δυτικά θα πας. Πόσες φορές σε σταυροδρόμια, σε διλήμματα, σε δυσκολίες, και δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να πάρουμε, ποια πόρτα να χτυπήσουμε, τι μέλη γενέστε τώρα. Να θυμάσαι, ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί, είναι δίπλα σου. Τι λέω? Αν είσαι του Χριστού, κατοικεί μέσα σου.
μα είναι τόσο κοντά μας ο παντοδύναμος Κύριος, πιο κοντά από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους αδελφούς σου, τους συγγενείς σου, τους γειτονές σου, πιο κοντά είναι εκείνος. Και τι να σου κάνουνε οι άνθρωποι, λέει ο ψαλμοδός, τι να μην κάνει άνθρωπος. Άνθρωπος είναι, αν μπορούσε να κάνει αυτός σαν άνθρωπος, θα μπορούσε να κάνω κι εγώ. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι, μα δεν φαίνεται ότι τα κάνει όλα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυστυχούν. Μα γιατί δεν γιατρεύει όλους τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία? Γιατί δεν τρέφει τους πεινασμένους στην Αφρική και σε όλο τον Ισημερινό και στις ζούγκλες? Γιατί δεν σταματάει τους πολέμους? Άστα, φίλε μου, είναι πλατιά ιστορία και μεγάλη. Θα δει η ώρα που θα γίνει αυτό. Προβλέπεται μέσα στο λόγο του. Διάβασέ τα και θα τα βρεις. Έχει τους σκοπούς του ο Θεός. Και έπειτα τα έθνη τα άφησε να τραβάνε τον δρόμο τους. Να πλανώνται. Αφού έτσι θέλουνε, αυτό το δρόμο έχουν επιλέξει. Αλλά κοίταξε μέσα από αυτούς τον όχλο που είναι γύρω σου. Εσύ να σταθμίζεις τα βήματά σου πίσω από τα ίχνη του Ιησού Χριστού, στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Μελέτησε το λόγο του, διότι έξω από αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε μία λέξη απάνω στην οποία να μπορεί να κουμπίσει η καρδιά σου. Μη σε γελάνε οι παραδόσεις μας, το φαινόμενο, η μεγαλοπρέπεια εξωτερική, τα χρυσάφια και τα διαμάντια, μη σου γυαλίζουνε. Δεν προσθέτουμε αυτά, αφαιρούνε, σίγουρα αφαιρούνε. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ανάγκη των αιώνων, η ανάγκη του ανθρώπου, η καθημερινή ανάγκη. Ευλογημένος ο ερχόμενος, δοξασμένο το όνομά του. Ήρθε στην Κόρινθο που ο Παύλος ήταν κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, κυνηγημένος. Να του πει Παύλο, εδώ είμαι εγώ, μην νομίσεις ότι σε άφησα, σε ξέχασα, ότι δεν είμαι κοντά σου. Ένα πράγμα να κάνεις εσύ εδώ που σε έφερα. Λάλη και μη σιωπήσεις. Εδώ σε αυτή την πόλη έχω πολύ λαό. Και έτσι έκαμε ο Παύλος. Η πρόρηση του Κυρίου, ο λόγος του εκπληρώθηκε. Λαός πολλής. Πολλές φορές με έχει προβληματίσει αυτός ο λόγος του Κυρίου στον Παύλο. Και λέω, Κύριε, τι φταίει στις μέρες μας? Μας χάρισες μια αίθουσα, τι είναι? Δεν θα λέγαμε για λαό πολύ εμείς αν γέμιζε ο Θεός αυτή την αίθουσα? Αν πάτε εκεί κάτω στη Βασιλική, εδώ στο Λέχιο, είναι 10 στρέμματα αυτή η Βασιλική. 10 στρέμματα. Σημαίνει ότι χώραγε χιλιάδες κόσμο μέσα. Αλλά τι συμβαίνει και στις μέρες μας? Εξέλιπαν εκείνα τα κύματα των επιστρεφόντων στον Ιησού Χριστό. Ας σταθούμε και ας προσευχόμαστε στον Κύριο να μας ενθαρρύνει και να μας δίνει κουράγιο στο έργο μας. Ξανά τον συνάντησε στα Ιεροσόλυμα και του είπε, Παύλο, έχε θάρρος, είμαι εδώ κοντά σου εγώ, είμαι ο ερχόμενος, όπου πας έρχομαι κοντά σου, όπου πας θα με βρεις μπροστά σου. Έχε θάρρος, όπως σε μαρτύρησε στην Ιερουσαλήμ, θα μαρτυρήσεις και στη Ρώμη. Και στο ταξίδι εκείνο το περιπετειώδες, μέσα στη θάλασσα διέσχισε όλη τη Μεσόγειο, από την Κύπρο, Κρήτη και έφτασε στη Μάλτα. 14 ολόκληρες μέρες, χωρίς πιδάλιο, χωρίς αστέρια, χωρίς ήλιο, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονται, χωρίς πηξίδα, χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούνε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο Κύριος πάλι ήταν εκεί. Παύλο, Κύριε, σου τους εχάρισα όλους όσους πλέον μαζί σου. Δεν θα πάθει κανένας τίποτα, Παύλο. Μόνο αυτό το σαπιοκάραβο θα το τσακίσω στα βράχια. Και έτσι έγινε, όπως του είπε ο Κύριος. Δεν πνίγηκε κανένας, παρόλη την προσπάθεια των στρατιωτών, οι ναύτες να πηδήσουν να φύγουν, οι στρατιώτες να σκοτώσουν τους δεσμίους. Δεν τα επέτρεψε ο Θεός. Ο Κύριος είναι παρόν.
Τι θαυμάσιο πραγματικά να νιώθεις ότι ένας παντοδύναμος Θεός, εκείνος που έγινε άνθρωπος για σένα, που έδωσε ολόκληρη τη ζωή του, λένε μερικοί, έδωσε, δεν έδωσε, ήτανε κάτι άλλο, δεν ήταν εκείνος ο λόγος, ο Θεός λόγος, δεν ήτανε ακριβώς έτσι άνθρωπος, δεν πέθανε. Είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Εαυτόν εκένωσε, εαυτόν έδωκε υπέρ ημών. Τον ίδιο τον εαυτό του. Αν δεν έδωσε ο Θεός λόγος, ο Υιός του Θεού τον εαυτό του στο σταυρό και δεν πέθανε, κανένας δεν έχει σωθεί από τότε. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη σωτηρία αμέτρητων ανθρώπων μέχρι σήμερα, και τη δική μου και τη δική σας, όσοι ομολογείτε τον Ιησού Χριστό προσωπικό σας σωτήρα. Έγινε άνθρωπος για να πληρώσει των ανθρώπων τα χρέη. Είναι ο διαρκώς ερχόμενος. Θυμηθείτε στο Ματθαίο, ιδού εγώ είμαι με θυμών, είμαι συνέχεια μαζί σας. Ευλογημένος ο ερχόμενος, γιατί και στη δική μας όχι λιγότερο προσωπική ζωή έρχεται σε κάθε στιγμή που τον έχουμε ανάγκη, για να μην πω κι όταν δεν τον νιώθουμε ανάγκη εμείς. Απλά λέει κανείς, έχω τη δουλίτσα μου, έχω το μισθό μου, έχω το σπίτι μου, έχω το αυτοκίνητό μου, όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Μήπως τότε απουσιάζει ο Κύριος, όχι μόνο στις δύσκολες ώρες, αλλά λέει στο λόγο του ο Θεός, έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Όχι μόνο

περιπτώσεις, ατέλειωτες και αμέτρητες, έτσι ώστε να επαληθεύει ο λόγος του ότι είναι ο ερχόμενος, ότι είναι ο πανταχού παρόν, ότι είναι κοντά μας. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, μη φοβάσαι, μόνο να με εμπιστεύεσαι. Έρχεται ακόμη και σήμερα να ιδρύσει καινούργιες εστίες, νέες συναθρήσεις. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πόσο χαρήκαμε την καθαρά Δευτέρα, τη λεγόμενη καθαρά, όταν πήγαμε στα Φιλιατρά και είδαμε εκείνη τη θράκα των καινούριων ανθρώπων της νέας εκκλησίας του Χριστού, της επιμέρους, της τοπικής. Ψυχές ευλογημένες, γεμάτες από Χριστό, χαμόγελα, πλατιά, αγκαλιές, φιλιά. Έρχεται να προσθέσει ψυχές, να δώσει όραση ευαγγελιστική. Ποιος είναι εκείνος που μέσα μας προτρέπει, πήγαινε εδώ, μίλα εκεί, μη σιωπήσεις, να τον επισκεφτείς, αυτός δείχνει ενδιαφέρον, εκείνος είναι άρρωστος και μπορεί να πεθάνει, τρέξε. Ποιος μας δίνει αυτό το κέφι? Θα μπορούσαμε, δεν έχουμε λόγους να βγαίνουμε από τα σπίτια μας, να ξεσηκωνόμαστε, να κουραζόμαστε, να ξοδευόμαστε. Είναι ο Κύριος που βάζει αυτή την επιθυμία και τον πόθο μες στην καρδιά μας, την ευαγγελιστική. Ο Κύριος θέλει να ζήσουμε, να βιώσουμε την αποστολή μας. Ελάβαμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, λέει ο Παύλος. Αν δεν έχουμε ένα τόσο πλατή έργο σαν του Παύλου, όμως έχουμε έργο καθένας μας, έχουμε αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Να ευαγγελιστούμε τις αθάνατες ψυχές που είναι τριγύρω μας. Είναι δουλειά δική του. Έρχεται εκείνος για να μας δώσει αυτή την όθηση, αυτή την όραση την ευαγγελιστική. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Έρχεται να μας διδάξει την προσευχή, να μας δώσει σοφία. Όλα αυτά τα πράγματα, πού θα τα βρούμε αλλού, εάν δεν έχουμε κοινωνία μαζί του, εάν δεν συναναστρεφόμαστε τον Ιησού Χριστό, και αν κάθε φορά που νιώθουμε μια έλλειψη, μια ανάγκη, δεν το συνειδητοποιούμε ότι είναι παρόν. Κάπου μας αφήνει να το ζητάμε, να τον καλούμε στην προσευχή μας, όχι γιατί απουσιάζει, αλλά για να ασκηθούμε στην πίστη, να μάθουμε να ζητάμε κατά Θεόν. Κάπου κάνει πως δεν ακούει, πως δεν ξέρει κάτι, τι γίνεται εδώ. Αλλά θέλει να μας διαπαιδαγωγεί για την αιωνιότητα, να μας φτιάχνει. Τιμή και δόξα μας είναι να επικοινωνούμε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Να βλέπουμε και να ομολογούμε, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, το διάβασε στο λόγο του. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και αυτόν μόνο και μόνο αυτόν θα ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Αλίμονο να υπάρχει πιστός άνθρωπος, αναγεννημένος άνθρωπος, τον αφήνει το Άγιο Πνεύμα ήσυχο, να βρίσκει ψυχές μπροστά του αλύτρωτες, να ζουν στο θάνατο, στην αμαρτία, ενώ υπάρχει κόλαση και παράδεισος, και εμένα ναι να σώζονται, και να κλείσει το στόμα του. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πάει στον παράδεισο? Πού θα τον βάλει? Δεν έχει θέση για αυτόν ο Θεός. Έχει θέση στον ουρανό για τους ανθρώπους που ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Και έχει και την άλλη αυτή όψη του. Έχει το θάρρος. Το να ομολογήσεις τον Χριστό είναι σταυρός. Θα σηκώσεις το σταυρό σου. Το έχεις το θάρρος. Το λέει η καρδιά σου. Και αν δεν το λέει και είσαι μια δειλή ψυχής αλαγός, δοκίμασε τον Ιησού Χριστό. Δοκίμασε τον. Λέει, δοκιμάστε με και θα δείτε ότι είμαι αγαθός. Θα δεις ότι ο Θεός θα σε ανανεώσει, θα σου δώσει κουράγιο, δύναμη. Θα σε ενθαρρύνει. Έρχεται να διαπρέψει τις ασθένειές μας. Έρχεται να μας δώσει πάντα τα προσζωή. Ποιος μας τα δίνει? Κάθε μέρα δουλεύει. Είναι δίπλα μας, δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε. Άμα δουλεύει πραγματικά. Επισκέπτομαι εκεί όταν κάθομαι 1-2-3 ώρες στο γραφείο και δουλεύω. Βγαίνω έξω, κάνω μια βόλτα στο κτήμα. Να και τούτο το δέντρο έβγαλε και άλλα λουλούδια. Και θαυμάζεις εκείνο τον φυσικό κόσμο. Θαυμάζεις. Μα τι στόματα έχουν εκείνα τα δέντρα. Τα λουλούδια τους. Είδα χθες τη Βυσσινιά. Από μακριά βλέπω ένα σπράδι απάνω. Δεν είχαν σκάσει ακόμη τα λουλούδια, τα μπουμπούκια. Και έβαλα στα πόδια, τέτρεξα. Λέω, που λέει.

άνοιξε το λουλούδι της. Είναι ο Θεός που έρχεται, έρχεται για να μας χαρίσει κάθε τι που έχουμε ανάγκη, και όχι μόνο να εφράγει την καρδιά μας. Κοιτάζεις το γαλάζιο απάνω του ουρανού, είναι εκείνος που έρχεται και ανανεώνει αυτό το αέριο. Ένα αέριο είναι. Το έχει βάλει ο Θεός από πάνω για να μην βλέπουμε μαυρίλα, να βλέπουμε το γαλάζιο, το υπέροχο, και να δημιουργείται εφροσύνη μες στην καρδιά μας. Από πόσες πλευρές μας χαρίζει τη χαρά της ζωής ο Θεός. Έρχεται να συγχωρήσει αμαρτίες. Όταν κάτι κάνουμε στη ζωή μας και λυπήσουμε τον Κύριο και του πούμε Κύριε συγγνώμη, έρχεται αμέσως. Ενεργεί με το αίμα του το Άγιο. Μας καθαρίζει. Μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Θέλεις πραγματικά να είσαι καθαρός. Η χαρά της ζωής είναι στην αγιότητα, στην καθαρότητα της ζωής. Κάνεις μια καθαρή ζωή, στέκεσαι στην παρουσία του Θεού, ζεις κατά Χριστό, είσαι πανευτυχής. Είσαι χαρούμενος, είσαι γεμάτος. Δεν έχεις ανάγκη από τα σκουπίδια του κόσμου. Υπάρχουν χριστιανοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν τους γεμίζει ο Χριστός. Και κοιτάζουμε τι να κάνουν μέσα από τον κόσμο, να πάρουν, να συμβιβαστούν, να έρθουν σε επαφή. Κάτι έχουν και αυτοί. Τι έχουν, αδερφέ? Τι έχει ο κόσμος? Αμαρτία και θάνατο. Μη συναναστρέφεσαι με τους ανθρώπους του κόσμου. Και ακόμη περισσότερο θα έλεγα, μην τυχόν και πας και λατρεύεις τον Θεό, τον αληθινό Θεό, με ανθρώπους που είναι όλη μέρα βλάστημοι, κακοί, δεν θέλουν την αλήθεια, δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό. Πες τους ότι λατρεύεις με απλότητα, ευαγγελική απλότητα, όπως δηλαδή λέει το Ευαγγέλιο τον Ιησού Χριστό, και θα δεις αν δεν σε μισήσουν και αν δεν σε φωνήσουν. Έρχεται να μας οδηγήσει στη λατρεία, να επιδείξει έλεος. Έρχεται ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς. Βασιλιάς, έρχεται σαν βασιλιάς. Όταν ο βασιλιάς επισκέπτεται τους υπηκόους του, ο καλός βασιλιάς, βρίσκει αυτόν και έχει ένα πρόβλημα, συναντάει εκείνον και έχει μια δυσκολία, τους παίρνει τα ονόματα και ενεργεί από πάνω. Και πόση χαρά έχουνε που εγκύργησε ο μεγαλειότατος, λένε οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις τον Θεό να ενεργεί και να δείχνει έλεος, συγχωρητικότητα, μακροθυμία, παρασύνε συγχώρησης για να σε φοβόνται, δημιουργείται μέσα σου ένα αίσθημα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, αλλά και δέους. Ο Θεός με συγχωρεί λοιπόν, μου συγχώρησε τις αμαρτίες μου. Έρχεται να αφαιρέσει τους φόβους σου, να αφαιρέσει από μέσα από την καρδιά σου τους φόβους σου. Λέει στον Ισαΐα, στο Μιάλφα 10, μη φοβού, γιατί εγώ είμαι μαζί σου, μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Τι θαυμάσιο! Εκείνοι που σε πολεμάνε θα γίνουν μηδέν και ως εξουθένημα, γιατί εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω τη δεξιά σου και σου λέω μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Έρχεται να σου δώσει κουράγιο, θάρρος. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερο. Την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν οι άνθρωποι. Προσέξτε να φοβόσαστε τον δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει τη γένα. Τον Θεό να λογαριάζουμε στη ζωή μας και κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Έρχεται να μας ερμηνεύει το λόγο του. Τι θα ξέραμε, τι θα καταλαβαίναμε από αυτό το βιβλίο? Όπως είναι για όλο τον κόσμο ένα σφραγισμένο βιβλίο και δεν έχει και τίποτα, λέει. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Τι είπες? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Δοκίμασες ποτέ σου ειλικρινά να το διαβάσεις για να δεις τι λέει? Το έψαξες? Έρχεται για να ελέγχει την πανοπλία που μας έχει χαρίσει. Είμαστε στρατιώτες και ο Κύριος έρχεται να ελέγχει την εμφάνισή μας.
Έχουμε βγει σε έναν αγώνα, σε ένα πόλεμο. Πόλεμο με τις δυνάμεις του σκοταδιού. Πόλεμο μέρα νύχτα, ακατάπαυστα, αδιάλειπτα. Και ο Κύριος, σαν άλλος αξιωματικός, περνάει σε έναν έναν δίπλα στους στρατιώτες του. Έρχεται και ελέγχει την πανοπλία του. Να δει, είσαι ζωσμένος με την αλήθεια. Λες την αλήθεια και ας σου στοιχήσει για τη ζωή σου, ή λες, ή για χάρη λόγο, χάρη γούστου που λέμε, λέγαμε στο χωριό μου, για ψήλου πίδημα, για το τίποτα δηλαδή. Α, ρίχνεις και μερικά ψέματα. Ο Κύριος ελέγχει την οσφή σας με αλήθεια, τη μέση σας. Εκεί κρατιέται ο άνθρωπος. Εάν είναι άνθρωπος της αλήθειας, της βίβλου και της καθημερινής ζωής, έρχεται να ελέγξει το θώρακα της δικαιοσύνης. Βασίζεσαι στη δικαιοσύνη που ο Χριστός πέτυχε μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη και σε αποκατέστησε. Τέλεια σε αποκατέστησε. Έρχεται να ελέγξει την περικεφαλαία της σωτηρίας σου. Έχεις βεβαιότητα σωτηρίας. Διατηρείς αυτή τη βεβαιότητα. Ζεις άγια ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να σου βγάλει αυτή τη βεβαιότητα από την καρδιά και από το μυαλό, ότι ο Χριστός σε έσωσε, όχι θα σε σώσει. Όχι κάμε τάματα και μνημόσυνα και τρισάγια, για τους πεθαμένους να τους σώσει ο Θεός. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Έρχεται να λυτρώσει την ψυχή, να διδάξει τον πόλεμο ενάντια στον εχθρό, να μας χαρίσει νίκες. Όσες και όποιες νίκες είχαμε στη ζωή μας, πνευματικές ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, ήρθε και μας τις χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Διανοήσου λίγο, φαντάσου λίγο τι σημαίνει οι κοσμοκράτορες, τους φώτους του αιώνος του, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δες πόσο μικρός, αδύνατος, ευαίσθητος, τίποτα είσαι εσύ κι εγώ. Σκέψου πώς θα μπορούσες, αν τολμήσεις να διανοηθείς ότι μπορούσες να τα βγάλεις πέρα με τις δυνάμεις αυτές, τους φώτους. Ούτε με το μυαλό πολεμιώνται, ούτε με τα χέρια και με τις γροθιές, ούτε με τουφέκια, με κανόνια, με πυράβλους. Μόνο αν βγεις παρατεταγμένος πίσω από τον Ιησού Χριστό, εάν βάλεις εκείνον μπροστά και προπορευτεί εκείνος, ο ερχόμενος, τότε μόνο έχεις νίκες. Επικαλέσου το όνομα του Ιησού Χριστού, το παντοδύναμο. Ο Κύριος θα σε ελευθερώσει και θα σου χαρίζει νίκες. Γράφω προς εσάς τεκνία, γιατί ενικήσατε τον πονηρό, λέει ο Ιωάννης. Τεκνία μου, παιδιά μου, παιδάκια μου, πνευματικά, ενικήσατε τον πονηρό. Είναι ο ερχόμενος Χριστός που κατορθώνει τέτοια μεγάλα πράγματα. Και στις γκρίζες λέγαμε κάποτε, νομίζω ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε τη λέξη, οι γκρίζες μέρες να χαρακτηριστούν μαύρες μέρες. Και εκείνες που θα έρθουν αργότερα, κατάμαυρες και κατασκότεινες μέρες. Αυτές τις μαύρες μέρες ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Ο ίδιος. Εκείνος που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, εκείνος που σταυρώθηκε στο Γολγοθά για μας, εκείνος που επισκέφθηκε τον Πέτρο στη φυλακή, εκείνος που επισκεφτόταν τον Παύλο, εκείνος που μας επισκέφθηκε αμέτρητες φορές στη ζωή μας, ο ίδιος, ο ερχόμενος, ο πανταχού παρών, ο Κύριος της δόξης, είναι εδώ αυτές τις μέρες τις δύσκολες. Δεν θα τα βγάλουμε μέρα πέρα μόνοι μας. Είναι εκείνος που δεν απουσιάζει, και ας είναι δοξασμένο το όνομά του, από τη ζωή μας. Δεν ήτανε μόνο η ιστορία του Χριστού στις σχέσεις του με τον κόσμο μέχρι εδώ. Είναι και λίγο παραπέρα ακόμη, είναι και λίγο πιο πέρα. Δεν θα σας αφήσω. Είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Έως τη συντελείας του αιώνος. Είναι ο ερχόμενος να κάνει την Ανάσταση, να αναστήσει τα σώματα, να αρπάξει την Εκκλησία του. Τα χέρια του είναι γεμάτα στεφάνια. Εδώ είναι κρεμασμένα τα στεφάνια στα χέρια του. Έρχεται με στεφάνια, τα στεφάνια της δόξης, τα στεφάνια της καυχήσεως, τα στεφάνια της δικαιοσύνης, τα στεφάνια τα αμαράντινα και μια άλλη κατηγορία. 5 κατηγορίες στεφανιών τα κρατάει στα χέρια του. Και έρχεται. Φιλοτιμούμεθα,
Είμαστε ζηλωτές. Ομολογούμε τον Χριστό. Ζούμε την Άγια Ζωή. Θα είναι κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες εκεί στο βήμα του Κυρίου που θα υπάρξουν πολλοί που θα ντραφούν. Ω Θεέ μας. Θα είναι δύσκολη η στιγμή αυτή. Θα είναι δύσκολη η ώρα. Να βιαστούμε, να προλάβουμε το καυτερό βλέμμα του Κυρίου που θα μας αναγκάσει να σκύψουμε το κεφάλι. Εκεί στην αυγή του αρχιερέα θυμόσαστε τον Πέτρο, όταν του ρίξε ένα βλέμμα από μακριά ο Κύριος, ζουμάρισε το βλέμμα του, το πήγε συγκεντρωμένο να το δει από κοντά. Βγήκε έξω ο Πέτρος με ένα βλέμμα, δεν χρειάστηκαν λόγια. Λες ότι είσαι έτοιμος σε φυλακή, σε θανάτους, αλλά θυμίσου εκείνο το κοκοράκι, Πέτρο. Και μόλις άκουσε το κοκοράκι ο Πέτρος, κοίταξε τον Κύριο και είδε το βλέμμα του. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο. Γύρισε τις πλάτες και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Μην το νομίζουμε ότι θα είναι μικρό πράγμα να ντραπούμε εκεί στο βήμα του Χριστού και να δούμε ό,τι κάναμε εδώ πέρα. Να διαπιστώσουμε ότι ήταν με κίνητρα φτηνά, τυποτένια, μικρά, ανάξια των παιδιών του Θεού. Ανάξια μιας ένδοξης αποστολής σε αυτόν τον κόσμο. Ανάξια ενός μέλλοντος άπειρα και αιώνια δοξασμένου. Κύριε, καθάρισε τα κίνητρά μας. Καθάρισε τη ζωή μας. Έρχεται να αρπάξει την εκκλησία του. Έρχεται.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Παύλου, όπως το διακηρύσει σε μια ποιμαντορική επιστολή του, είναι τόσο συνοπτικό όσο και ουσιαστικό. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο. Και ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Πόσοι ήρθαν στον κόσμο, μεγάλοι άνδρες της ιστορίας, πόσοι που το πέρασμά τους έγινε σταθμός και σταυροδρόμι στη ζωή εθνών, πολλές φορές στη ζωή όλου του κόσμου. Αλλά για πόσους θα μπορούσε να λεχθεί το είδον ήλθον και μετά έπεσε η αυλαία και μετά έπεσε η λύθη και μετά χρειάστηκε και χρειάζεται να πας στη βιβλιοθήκη να ψάξεις το ευρετήριο, να τους βρεις, να βρεις τα έργα τους, να βρεις τα γραφτά τους. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε και αυτός στον κόσμο. Δεν ήταν από αυτόν τον κόσμο. Δεν τον έφερε και δεν τον γέννησε η επιθυμία, η απόφαση κάποιου ανδρόγυνου. Αλλά θα δούμε ξεφυλίζοντας τα Ευαγγέλια ιδιαίτερα πως εκείνος μιλεί και πως εκείνος ερμηνεύει και δίνει περιεχόμενο στην έλευσή του. Άλλο αν παρόλα αυτά οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν σκοτάδι, να έχουν βαθύτατο σκοτάδι και κάθε ένας να έχει μια δικιά του πίστη, κάθε ένας να έχει φτιάξει ένα δικό του Χριστό και όλοι να μιλούν μεγαλόστομα, όσο και ανεύθυνα, όσο και εξωβιβλικά. Κάποτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι εκπρόσωποι του θρησκευτικού κατεστημένου εκείνης της εποχής, και αυτό δεν έλειψε να επαναλαμβάνεται σε όλες τις εποχές, αμφισβήτησαν τη Θεία Προέλευση του Χριστού, τον αγνόησαν ή θέλησαν να τον συγκαταρρυθμίσουν μέσα στο πλήθος. Αλλά εκείνος, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη Ζήτα 28, είπε: «Εγώ απ' εμ' αυτού δεν ήρθον». Δεν ήταν από τον εαυτό μου, δεν ήταν από πρωτοβουλία μου, δεν ήταν διότι αποφάσισα και είπα πόσες θρησκείες είναι στον κόσμο, είναι καλές, είναι κακές, ας φτιάξουμε κι άλλη μία. Αλλά ο πέμψας με είναι ο πατήρ. Και αυτός είναι ο πρώτος τίτλος, το πρώτο διαπιστευτήριο του επίγειου Χριστού. Δεν ήρθε από τον εαυτόν του, τον έστειλε ο πατέρας. Και γιατί τον έστειλε ο πατέρας? Διότι τόσον αγάπησε τον κόσμο, ή καλύτερα ούτως αγάπησε τον κόσμο, με μια τέτοια αγάπη, ώστε έδωκε, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πολλοί στη διαδρομή των αιώνων αυτοτιτλοφορήθηκαν σωτήρες και λυτρωτές και προσπάθησαν να ελκύσουν τα πλήθη να τους ακολουθήσουν. Και όπως ξέρουμε μέσα από την ιστορία, λίγο ή και αρνητικά επηρέασαν τέτοια πρόσωπα την ιστορία του κόσμου. Ο Χριστός όμως ήτανε η απάντηση του Θεού, του Πατέρα, σε εκείνο το εναγώνιο ερώτημα και τη λαχτάρα που διαβάσαμε στον Ισαΐα 61, «Ήθε να έσχισες τους ουρανούς και να κατέβαινες, ήθε τα όρινα διελύοντο στην παρουσία σου, ήθε το μεσότυχο του φραγμού της αμαρτίας», όπως το ονομάζει ο Παύλος στην προς Εφεσίους Β, «να μπορούσε να καταργηθεί, να γκρεμιστεί, να παραμεριστεί, να ανοίξει ο δρόμος της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν ήρθα από τον εαυτό μου, με έστειλε η αγάπη του Πατέρα». Και Χριστούγεννα θα πει ακριβώς αυτό. Θα πει, όπως ο Παύλος το ερμηνεύει στην επιστολή του προς Κορινθίους, την ανεκδιήγητο δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, που δεν είναι κάτι που του κόστισε λίγο, που του κόστισε πολύ, που του κόστισε πάρα πολύ, είναι κάτι που του κόστισε τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί θα θυμηθείτε μαζί μου, πιστεύω, εκείνη την κραυγή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά: «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», έπειτα από 3 φορές που είχαν ανοίξει ουρανοί και η ετιμιγορία του Πατέρα Θεού ακούστηκε: «Αυτό είναι το αγαπημένο μου παιδί, να το ακούτε, ούτως ο Υιός μου μονογενής ενώ ευδόκησα, και αυτόν τον μονογενή γιο». Ενώ κάποτε ο Πέτρος έβγαλε το σπαθί του να τον υπερασπίσει, ο Πατέρας δεν έστειλε, ούτε ο Υιός ζήτησε λεγιώνες αγγέλων να τον λυτρώσουν, γιατί από τον εαυτό του δεν ήρθε, ήρθε από τον Πατέρα, και ο Πατέρας τον έστειλε για να εκτελέσει ένα έργο, να πραγματοποιήσει ένα έργο για το οποίο συνέχεια θα μιλήσουμε. Ήλθε λοιπόν ο Χριστός στον κόσμο σταλμένος από τον Πατέρα. Στο Ματθαίο Κα 5, που περιγράφεται η είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ πριν από το Πάσχα, διαβάζουμε ότι αυτός ο Ιησούς ήλθε προς εμάς, έκανε επίσκεψη σε μας, ήρθε για μας και ήρθε πραΐς και ήρθε ταπεινός. Διάβαζα στους αρχαίους συγγραφείς τον ρωμαϊκό θρίαμβο του Εμίλιου Παύλου όταν νίκησε τον τελευταίο Μακεδόνα, βασιλιά των Περσέα, στην Πίδνα το 168 π.Χ. Και έπεσε αυτός ο βασιλιάς στα πόδια του και του είπε: «Και μένα και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου μη με σύρισε στο θρίαμβό σου». Και του αγέροχου Ρωμαίου στρατηγού η απάντηση ήταν: «Από σένα εξαρτάται αν θα συρθείς στο θρίαμβό μου ή όχι». Δηλαδή, υπάρχει διέξοδος να αυτοκτονήσεις. Αλλά δεν είχε τη δύναμη και σύρθηκε εκείνος, ολοφυρώμενα τα παιδιά του, θησαυρή της Μακεδονίας, στο θρίαμβο του Εμίλιου Παύλου στη Ρώμη, που έβγαλε πού, που έφερε τι καινούριο στην ιστορία. Ο Ιησούς ήρθε πραΐς. «Μάθε ταπε μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά». Μπορείτε να μου δείξετε μια γέννηση έστω ανθρώπου? τόσο ταπεινή, τόσο άσημη, τόσο αδιατυμπάνιστη, τόσο περιφρονημένη, σαν τη γέννηση του Χριστού στο στάβλο της Βίθλεεμ. Μπορείτε να μου δείξετε κάποιον άλλον που δέχεται μαστιγώσεις, εμπεγμούς, εμπτισμούς και φέρνεται ως αρνίον επισφαγή ενώπιον του Κύροντος αυτό άφωνο χωρίς να ανοίγει το στόμα αυτού? Βασιλιάς και πραής? Ναι, γιατί είναι βασιλιάς λυτρωτής, γιατί είναι βασιλιάς σωτήρας. Ήλθε όχι από τον εαυτόν του, τον έστειλε ο πατέρας. Ήλθε πραής και ήλθε όταν κάποτε έγινε μια φιλονικία και όταν δύο παιδιά βάλανε τη μητέρα τους να πάει στον Ιησούν να του πει «Σε παρακαλώ τώρα πανεβαίνει στη δόξα, βάλε τον ένα δεξιά, ένα αριστερά, δώσε τους θέση μέσα στην κυβέρνηση». Και οι άλλοι αγανάκτησαν, χωρίς να είναι καλύτεροι βέβαια. Και τους είπε τότε «Αχ, δεν ξέρετε το πνεύμα το οποίο πρέπει να έχετε. Και δεν ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο γιος του ανθρώπου, ο γιος του Θεού ήλθε σε αυτόν τον κόσμο όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Όχι να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών». Αν μου πεις Ιησούς ο διδάσκαλος, αν μου πεις Ιησούς που έκαμε θαύματα, Ιησούς που δίδαξε με παραβολές και πολλά τέτοια λιβανωτά, μου είπες λιγότερο από την αλήθεια. Και τίποτα δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο από την αλήθεια όταν είναι μισή. Διότι όλα αυτά έρχονται δεύτερα. Και πρώτο έρχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι να υπηρετηθεί όπως το άξιζε, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Γνώρισες τον Χριστόν λυτρωτή, τότε γνώρισες τον Χριστόν. Γνώρισες τη διδασκαλία του Χριστού και εκείνο και τα άλλα, δεν γνώρισες τίποτα. Και βρίσκεσαι στην πολύ επικίνδυνη κατάσταση να είσαι ένα βήμα έξω από τη βασιλεία των ουρανών και να νομίζεις ότι είσαι μέσα. Ήλθε όχι από τον εαυτόν του αλλά από τον πατέρα. Ήρθε πραής. Ήρθε όχι να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει. Ήλθε όταν βρισκόταν μπροστά στον Πιλάτο, σε εκείνο τον ψυχρό Ρωμαίο κυβερνήτη της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ, και όταν εκείνος σε μια στιγμή φοβάται ή όχι δεν φοβάται αλλά προσπαθεί να αποσπάσει από τα χείλη του κάτι που θα είναι η κατηγορία και η καταδίκη, το λοιπόν είσαι βασιλιάς, άρα είσαι ένας επαναστάτης, άρα αντιστέκεσαι στο ρωμαϊκό νόμο, για να πάρει την απάντηση από τον Χριστό. Εγώ ήρθα για να μαρτυρήσω στην αλήθεια ή να μαρτυρήσω τη αλήθεια. Ιωάννης Ιωταΐτα 37. Γι' αυτό ήρθα. Όχι για θόκους, όχι για εξουσίες, όχι για να αρπάξω με μια επανάσταση, δεν ξέρω, με ένα πραξικόπημα. Ήρθα για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Να μαρτυρήσω για την αλήθεια υπό δύο έννοιες. Να διακηρύξω την αλήθεια και να θυσιαστώ για την αλήθεια. Και αυτός, ο Πιλάτος, επειδή εξακολουθούσε, παρότι ήταν να είναι άνθρωπος, στείλει κοντά του και του λέει «Γιατί είναι αλήθεια?» Αλλά τούτο λοιπόν εξήλθε. Και πουθενά στις Άγιες Γραφές δεν διαβάζουμε ότι ήρθε ξανά μέσα για να ακούσει από τα χείλη του Ιησού, του πράου και του ταπεινού: «Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στο Θεό τον Πατέρα παρά μόνον μέσω εμού. Έξω από μένα, θα λέγαμε στη γλώσσα του μαθηματικού και φιλόσοφου Πασκάλ, έξω από τον Χριστόν δεν έχουμε παρά σκοτάδι. Σκοτάδι για τη γνώση του Θεού, σκοτάδι για τη δικιά μας αυτογνωσία, σκοτάδι για την απάντηση από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε, πώς πρέπει να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή». Ήλθε όχι από τον εαυτό του, ήρθε πραΐς, ήρθε να υπηρετήσει, ήρθε να μαρτυρήσει στην αλήθεια. Ήλθε όταν μια φορά τον είδαν κείνο το λεφούσι των γράμματο Φαρισαίων, κείνη κλίκα, κείνο το ιερατείο, να κάθεται λέει και να συντρώγει με κάτι αμαρτωλούς και τα λοιπά, με κάποιους της στάθμης, της υποστάθμης θα λέγαμε. Άρχισαν να μουρμουρίζουν μεταξύ τους, μας λέει ο Ματθαίος, θήτα 13, και τους είπε: «Δεν μου λέτε ποιοι έχουν ανάγκη γιατρού, οι γεροί ή οι άρρωστοι?» «Οι άρρωστοι βέβαια». «Και στους αρρώστους πάει ο γιατρός, όχι για να κολλήσει την αρρώστια τους, αλλά για να τους ελευθερώσει από την αρρώστια τους». Και ο Χριστός, αν συνέφαγε με τους αμαρτωλούς, ήταν όχι για να λάβει μέρος στην αμαρτία τους, αλλά για να τους ελευθερώσει από την αμαρτία τους. Και είπε τα λόγια: «Ήλθον», ένα άλλο «ήλθα», μια άλλη ερμηνεία αυθεντική του ίδιου του Χριστού, «ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια». Δόξα στον Θεό. Αυτό είναι Ευαγγέλιο. Αυτά είναι Χριστούγεννα. Αυτό είναι χαρμόσυνο άγγελμα. Ήρθα για τους αμαρτωλούς. Ήρθα για αυτούς που είναι άρρωστοι πνευματικά. Για αυτούς που προσπάθησαν να ελευθερωθούν, που ήθελησαν να ζήσουν το καλό και δεν μπόρεσαν, που έκραξαν μαζί με τον Παύλο: «Βλέπω μέσα μου έναν νόμο ο οποίος με σπρώχνει να κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω, και αφού κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν το κάνω εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου, ταλέπορος άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει?» Και κάποτε που υπηρετούσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, κάτω από τις διαταγές ενός συνταγματάρχη ταλαντούχου, εγνώρισε 5-6 γλώσσες, ήταν στο μεταφραστικό τμήμα του επιτελείου, και ήμουν να γραμματεύσω, και μιλούσαμε για τα πράγματα του Θεού, και σε μια στιγμή μου λέει, ελεγχόμενος για λόγους που ήταν δική του: «Μην νομίζεις, Αγγελάτο, που κι εγώ δεν είμαι χριστιανός, κοίταξε», και βγάζει από τη τσέπη του ένα μπλοκάκι που είχε διάφορα γνωμικά και είχε αυτό το 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους του Παύλου. «Βλέπεις?» Το διάβασα, λέω: «Κύριε Συνταγματάρχα, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Αλλά νομίζω παραλείψατε μία φράση, την τελευταία φράση». «Ποιο?» μου λέει. Λέω: «Δεν σταματάει σε ερωτηματικό. Ποιος θα με ελευθερώσει, ταλέπορος άνθρωπος?» «Αλλά», μου λέει, λέω, «η άλλη φάση είναι: ευχαριστώ τον Θεό μου δια Ιησού Χριστού του Κυρίου». «Α», λέει, «αυτά είναι του Χριστού». Λέω: «Και τα προηγούμενα είναι του Χριστού». Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Για σκεφτείτε. Και πολλές φορές λένε και φτάνουν υποθέσεις μέχρι και σε δικαστήρια: «Εσείς πιστεύετε ότι εκείνος και ο άλλος?» Τι να πιστέψω, όταν ο ίδιος ο Χριστός μου λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω, θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Όταν μου λέει τον ερχόμενο πρόσμε δεν θα εκβάλω έξω, γιατί να πάω στο γείτονα, αφού με καλεί ο ίδιος ο Χριστός. Και αφού εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Γιατί άνθρωπος? Γιατί γίνηκε άνθρωπος και ήρθε, καλέσε αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ακόμη μια φορά, αυτοί οι γραμματίστια οι Φαρισαίοι, στο Λουκάγιο ταυτήτα 10, όσοι σαναδυσοδομούν εναντίον του, γιατί λέει εκάλεσε ένα κοντοστούπι μαυραγωρίτη Ζακχαίο στο όνομα, και του λέει κατέβα από τη σηκωμουριά, σήμερα πρέπει να έρθω στο σπίτι σου. Και πήγε στο σπίτι του. Και ο άνθρωπος εκείνος ένιωσε ένα συγκλονισμό και μια αλλαγή στη ζωή του. Έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι. Και αυτοί άρχισαν να γονγίζουν γύρω, λέει. Σε έναν, λέει, μαυραγωρίτη πήγε. Κουίσλινγκ θα λέγαμε στη γλώσσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και πήγε μέσα να φάει ο Χριστός. Οι γραμματείς οι Φαρισαίοι δεν πήγαιναν. Δια να μην μολυνθεί η θρησκευτική τους αξιοπρέπεια. Και είπε ο Χριστός, δεν ξέρετε λοιπόν ότι ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Είτε είναι η γυναίκα η αμαρτωλή με τους πέντε άνδρες και τον έκτο που δεν ήταν δικό της στο πηγάδι της σιγά, είτε ήταν ο Ματθαίος στο τελώνιο, είτε ήταν ο Ζακχαίος στη σηκωμουριά, είτε ήταν η αμαρτωλή με το αλάβαστρο και τα ξέπλεκα μαγιά της. Όποιος και να είσαι, όπου και να είσαι, ό,τι και να νιώθεις, όσα και να έχεις, όσα και να σου λείπουνε, είσαι δεκτός από τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Φτάνει να του πεις, Χριστέ μου, βρες με, χάθηκα μέσα στον εαυτό μου, μέσα στην ευρωτική εποχή, μέσα στο άγχος, μέσα στη βία. Βρες με, Χριστέ. Εκείνος ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ακόμα κάτι τελευταίο. Στο Ματθαίο Κάπα 28, με πάλι αφορμή μια παρανόηση των μαθητών του, ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι ήρθε στον κόσμο δούνε την ζωήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Και να εδώ αυτό που λέγαμε στην αρχή του μηνύματός μας και που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του χριστιανικού μηνύματος, που πρέπει να είναι πάντοτε χριστοκεντρικό, ότι ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο δίδαξε όπως κανένας δεν δίδαξε πριν ή μετά από Αυτόν. Έκαμε θαύματα μοναδικά και ανεπανάληπτα. Πλησίασε αμαρτωλούς, σπούγγισε δάκρυα ανθρώπων πονεμένων. Αλλά όλα τούτα δεν ήταν ο στόχος, ο σκοπός, ο οποίος σαφώς ήταν να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Και εδώ ακριβώς είναι που ενώνονται η φάτνη με το Κολγοθά. Ήλθε να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Σημαίνει να προσφέρει τον εαυτόν του για να εξαγοράσει τους πουλημένους και σκλάβους της αμαρτίας και του διαβόλου. Και αυτό το λύτρο συμπυκνώνεται στην προσφορά του Γολγοθά. Όταν δεις τον Κύριο στο ανόγιο επάνω να λέει λάβετε φάγετε, λάβετε πίετε, τούτο είναι το σώμα μου, το αίμα μου που θα δοθούν υπέρ της του κόσμου ζωής. Όταν τον δείτε μέσα στη Γεθσημανή, ο υδρότας του να γίνεται μάτινος, να διαπηδάει μέσα από τους σπόρους του δέρματος μαζί με τον υδρότατο αίμα, σημείο υπέρτατης αγωνίας. Όταν τον δείτε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να χύνει σταλαγματιά το αίμα του για την άφεση των αμαρτιών μας. Γι' αυτό και ο Πέτρος αργότερα θα πει: προσέχετε άνθρωποι, προσέχετε αδελφοί, δεν εξαγοραστήκατε με χρυσάφι και με ασίμι. Σκέπτομαι αυτά τα 7,5 εκατομμύρια που πήραν οι ληστές με αντάλλαγμα να σκοτώσουν το φτωχό φαμιγιάρι. Δεν είναι σίγουρο που θα γίνουν εκατομμύρια οχές μέσα τους. Δεν είναι αλήθεια που είδε τους πιάσει η ανθρώπινη τσιμπίδα ή όχι. Η θεϊκή δικαιοσύνη μέσα τους θα τους στήσει κατηγορητήριο. Θα τους φέρει συγκλονισμό εάν η κοινωνία άφησε μέσα στον άνθρωπο ίχνος ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και μακάριος είναι εκείνος που μαζί με τον Ρωμαίο, τον ψυχρό, τον εκατόνταρχο, τον αξιωματικό του εκτελεστικού αποσπάσματος, έρχεται σε μια στιγμή που συνέρχεται, που συνειδητοποιεί, που προβληματίζεται και που χτυπάει το στήθος του και λέει: αληθινά, γιος του Θεού πρέπει να είναι αυτός. Τίποτα άλλο δεν σου ζητάει το Ευαγγέλιο παρά να δεχθείς ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά αυτός που γεννήθηκε στη Φάτνη ανέβηκε και έχισε το αίμα του για σέ. Για τις αμαρτίες σου, για τις αμαρτίες μου, λίτρων αντί πολλών. Τι σημαίνει αντί πολλών? Μήπως αυτό το λίτρο εξαντλήθηκε? Μήπως όσοι εξαγοράστηκαν? Μήπως πια η χάρις και το έλεος του Θεού δεν επαρκούν? Στη θέση κάποιου άλλου συμπεράσματος για το πρωινό τούτο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, ήθελα να σας θυμίσω μια φράση από μια παραβολή του Χριστού. Έκαμε, λέει κάποιος, ένα μεγάλο δείπνο. Κάλεσε πολλούς. Απέστειλε τους δούλους του να καλέσουν. Ο ένας αγρόνι γόρασε, ο άλλος γυναίκα νυμφεύθη, ο άλλος τριήμερη εκδρομή είχε και τα λοιπά. Και ξανά στέλνει τους δούλους. Είναι οι κήρυκες, είναι οι αγγελιαφόροι, είναι οι άνθρωποι του Θεού. Να καλέσουν κουτσούς, τυφλούς, ανάπηρους. Άνθρωπους που από ανθρώπινη εκτίμηση δεν μπορούσαν να είναι σε επίσημο τραπέζι. Αλλά πόρνες και αμαρτωλοί προπορεύονται από σας τη βασιλεία των ουρανών, είπε κάποτε ο Χριστός. Και πήγαν και κάλεσαν και κάλεσαν και έβασαν και έβασαν. Και στο τέλος, παίρνοντας μια ανάσα, πηγαίνουν μπροστά σε αυτόν τον άρχοντα που έκανε το τραπέζι και του λένε: Κύριε, εκάμαμε ό,τι είπες και υπάρχει

Ήρθα να υπηρετήσω και όχι να υπηρετηθώ. Ήρθα να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός. Ήρθα να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντιπολών. Κρίμα θα είναι ένα τέτοιο ερχομό και μια τέτοια προσφορά να τα αποποιηθείς και να γιορτάσεις σήμερα άλλη μια φορά Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Πράγμα που με όλη την ψυχή μου το απεύχομαι για οποιονδήποτε από εμάς. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, επαναλαμβάνω, θα μελετήσουμε απόψε από την προς Εβραίους επιστολή του συγγραφέας, είπανε διάφορους βέβαια, κάπου και εγώ τοποθετούμε χωρίς αυτό να το επιμείνω ότι είναι μάλλον του Αποστόλου Παύλου κείμενο. Κάποιοι λένε ότι είναι του Απολλώ, συνεργάτη του Παύλου, κάποιοι λένε του Λουκά, κάποιοι λένε του Βαρνάβα. Μοιάζει βέβαια να είναι έργο του Παύλου. Ας είναι, φίλοι μας, δεν ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο το υπέροχο και μοναδικό περιεχόμενο το οποίο περιέχει αυτό το βιβλίο. Και είναι καλά να το προσέξουμε. Θα έλεγε κανείς ακόμη ότι η γλώσσα αυτής της επιστολής είναι η εκλεκτότερη ελληνική μεταξύ όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Έτσι, και με αυτό σαν προσθήκη, φίλοι μας, βοηθιόμαστε στο να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη αυτής της επιστολής. Πάρα πολλά πράγματα πραγματικά έχουμε να πάρουμε από τη μελέτη αυτής της επιστολής, της προς Εβραίους επιστολής. Εάν κανείς δηλαδή μελετήσει πολύ προσεκτικά αυτή την επιστολή και θυμηθεί ή διαβάσει, έστω και από την αρχή, την Παλιά Διαθήκη, το Μωσαϊκό Νόμο, τις Τελετουργίες, την Ιεροσύνη της Παλιάς Διαθήκης, και μέσα από αυτή την επιστολή, με τη χάρη του Θεού και με προσευχή, διακρίνει τις συγκρίσεις που κάνει ο συγγραφέας αυτού του γραπτού, της επιστολής αυτής, θα καταλήξει σε πολύ ωραία συμπεράσματα και πολύ εντυπωσιακά. Γιατί βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε αυτή την ιεροσύνη που ξέρουμε. Αλλά να μην το πούμε όμως από την αρχή, αυτή η ιεροσύνη είναι λεβιτική ιεροσύνη. Η καινούργια ιεροσύνη είναι η του Χριστού, όπως είπαμε, η οποία είναι αδιάδοχη, γιατί ο Χριστός δεν είχε διαδόχους στην ιεροσύνη. Παρότι και εμείς είμαστε ιερείς ενώπιον του Θεού, μας θεωρεί ο Θεός ανθρώπους που μπορούμε να μπαίνουμε δηλαδή στα Άγια των Αγίων του, επειδή μας έχει κάνει παιδιά, όσους μετανοούμε και πιστεύουμε στον Χριστό και αναγεννιόμαστε από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε το ρόλο των ιερέων ενώπιον του Θεού για τους άλλους, παρεκτός της προσευχής, την οποία βεβαίως όλοι σαν παιδιά του Θεού οφείλουμε να κάνουμε και προτρεπόμαστε να κάνουμε μέσα από αυτό το βιβλίο. Φίλοι μας αγαπητοί, η προς Εβραίους επιστολή λοιπόν, είσαστε σε επικοινωνία με το χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό, το Α και το Ω. Από την αρχή λοιπόν διαβάζουμε, φίλοι μας, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο πρώτο. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, έντε σε σχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Να δούμε ως εδώ, αγαπητοί φίλοι, και προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Το κείμενο μας λέει ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το παλιό καιρό, και εννοεί την προ του Χριστού περίοδο, πολυμερός και πολυτρόπος. Μίλησε δηλαδή σε πολλές δόσεις, πολυμερός, σε πολλές δόσεις. Πολυμερός τις διάφορες οικονομίες, εννοεί τις διάφορες οικονομίες, κατά διαφόρους καιρούς, κατά διάφορα διαστήματα. Γιατί αυτή η βίβλος, φίλοι μας, η Αγία Γραφή, δεν γράφτηκε από έναν άνθρωπο σε μία μέρα ή έστω σε ένα χρόνο, αλλά και τούτο είναι ακριβώς ένα συγγραφικό θαύμα, γράφτηκε σε διάστημα 1600 ετών από 40 διαφορετικούς συγγραφείς. Από τον Ιώβ που είναι ο πρώτος, τον Μωυσή που είναι ο δεύτερος, που έγραψε την Πεντάτευχο, τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο, για να φτάσουμε στον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού, ο οποίος κλείνει πλέον τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ολόκληρου, της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης, με την Αποκάλυψη την οποία του δίνει ο Ιησούς Χριστός εκεί στην Πάτμο, στο νησί το ελληνικό στην Πάτμο. Πολυμερός λοιπόν και πολυτρόπος, που θα πει τη διαφορά των θείων οπτασιών, των θείων αποκαλύψεων. Πώς η διαφορά? Ο ένας έβλεπε αυτό, ο άλλος έβλεπε εκείνο, ο ένας πρόσθετε τούτο, ο άλλος συμπλήρωνε εκείνο, για να φτάσουμε στο ολοκλήρωμα, στην πληρότητα των θείων αποκαλύψεων προς τον άνθρωπο. Κάθε προφήτης έπαιρνε από ένα μέρος της όλης, θα λέγαμε, προφητείας. Έκανε ένα μέρος, ένα τμήμα από την όλη προφητεία, ώσπου να φτάσουμε στο τέλος. Η δημιουργία αποκαλύφθηκε επί του Αδάμ. Η έσχατη κρίση επί της εποχής του Ενόχ. Και έτσι, από καιρού εις καιρών, δόθηκε γνώση πιο πλήρης. Μίλησε ακόμη με διάφορους τρόπους αποκαλύψεων, με όνειρα, με οπτασίες, στην Παλιά Διαθήκη και πολύ λίγο στην Καινή Διαθήκη, πράγματα τα οποία πλέον, αφού γράφτηκε αυτό το βιβλίο, σταμάτησαν, γιατί ο Θεός μιλάει πλέον στην καρδιά του ανθρώπου και στην διανοιά του, με τις γραμμένες και αποκαλυμμένες αλήθειες του, στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα. Εκείνο το βιβλίο που μας αφορά, στην εποχή από την Πεντηκοστή και εντεύθεν, είναι η Καινή Διαθήκη. Το πολυμερός λοιπόν αναφέρεται στην ύλη, το προφητικό υλικό, ενώ το πολυτρόπος στη μορφή. Πολυτρόπος αντί του διάφορες οπτικές γωνίες. Από διάφορες οπτικές γωνίες. Και εδώ θα λέγαμε, αγαπητοί φίλοι, ότι όπως είδαν και οι Απόστολοι, οι τέσσερις μάλλον συγγραφείς των Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Μάρκος και ο Ιωάννης. Και αυτοί είδαν ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία και περιέγραψαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι σαν να λέγαμε ότι ο Χριστός θεωρήθηκε από τέσσερες πλευρές. Όπως όταν βλέπει κανείς μια οικοδομή, ένα σπίτι, πιο απλά. Ο ένας περιγράφει την πρόσωψη, ο άλλος περιγράφει την πίσω πλευρά, ο τρίτος την δεξιά πλευρά, ο τέταρτος στην αριστερή πλευρά. Και εδώ από τους Ευαγγελιστές ο ένας περιγράφει τον Χριστό ως τον βασιλιά, ο Ματθαίος, ο Λουκάς ως τον Υιό του ανθρώπου, ο Μάρκος, και εδώ υπάρχουν και τα σχετικά ζώα, το λιοντάρι, ο άνθρωπος, ο Μάρκος ως τον υπηρέτη του Θεού, που είναι το μοσχάρι. Υπάρχουν αντίστοιχες σκηνές επάνω στον ουρανό βέβαια, και ο Ιωάννης ως τον Υιό του Θεού. Στον ουρανό υπάρχουν γύρω από το θρόνο του Θεού τέσσερα φοβερά, καταπληκτικά, δημιουργημένα από τον ίδιο τον Θεό, από τον Ιησού Χριστό, υπερβατικά όντα, πνευματικά όντα, τα οποία έχουν αυτές τις μορφές που και οι τέσσερις Ευαγγελιστές αποδίδουν στον Ιησού Χριστό. Είναι, θα λέγαμε, προπομπή, τρόπον τινά, των μεγάλων και βασικών θείων ιδιωτήτων. Ο ένας παρουσιάζεται το ένα δημιούργημα ως λιοντάρι για να δείξει τη βασιλική ιδιότητα του Θεού, το άλλο παρουσιάζεται ως μοσχάρι για να δείξει την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, ο οποίος ο Θεός μας υπηρετεί πραγματικά μέρα και νύχτα σε όλη μας τη ζωή και όλα τα δημιουργήματά του. Ο τρίτος παρουσιάζεται με μορφή ανθρώπου, το τρίτο δημιούργημα αυτό, τα ζώα, όπως τα λέει η Βίβλος, Παλιά Διαθήκη, όντα, είναι υπερβολικά όντα, φοβερά όντα, μας δείχνει, έχει το τρίτο τη μορφή του ανθρώπου για να δείξει τη σοφία του Θεού, και το τέταρτο έχει τη μορφή αετού για να δείξει το υψηλό, το άνωθεν του Θεού. Έτσι, φίλοι μας, από διάφορες οπτικές γωνίες το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και οι αλήθειες οι αποκαλυπτόμενες από την Παλιά Διαθήκη, ο λίγων κατ' λίγων, ώσπου να φτάσουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Αλλιώς στον Αβραάμ αποκαλύφθηκε ο Θεός, αλλιώς στον Μωυσή, αλλιώς στον Ηλία, στον Μιχαία, στον Οσιέ και ούτω καθεξής. Δεν έβλεπαν τον ίδιο τον Θεό βέβαια, αλλά κάποια σχήματα αναγκαία για να εικονίσει ο άνθρωπος. Για να μπορέσει δηλαδή ο άνθρωπος να έχει κάτι να το περιγράψει. Άλλοτε με απειλές, άλλοτε με υποσχέσεις, με τύπους και σύμβολα να αναφερθεί στον νόμο. Είδαμε εδώ λοιπόν μέχρι τώρα δύο λέξεις. Το πάλε προς τους πατέρας διά των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, πολυμερός και πολυτρόπος. Στην Παλιά Διαθήκη λοιπόν ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του προς τους πατέρες των Εβραίων, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι ο συγγραφέας, ένα στοιχείο που μας υπαγορεύει την πληροφορία, την εντύπωση ότι ο συγγραφέας αυτής της επιστολής είναι Εβραίος, είναι γιατί λέει τους πατέρας. Τα έθνη της γης, οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί, δεν είχαν πατέρες με αποκάλυψη του Θεού, μόνο ο λαός Ισραήλ είχε αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Οι πατέρες των Εβραίων αυτής της εποχής που γίνεται η συγγραφή της επιστολής. Έτσι, φίλοι μας, τώρα ερχόμαστε σε μια άλλη λέξη, τη λέξη πάλε. Αντιτίθεται σε αυτό που ακολουθεί αυτή η λέξη, επεσχάτου των ημερών, επεσχάτου των ημερών, εντεσεσχάτες ημέρες, όπως λέει ο μεταφραστής, ο αρχιμαντρίτης και καθηγητής Βάμβας. Ενώ τότε ο Θεός μίλησε έτσι, στις έσχατες μέρες, οι οποίες αρχίζουν από την εποχή του Ιησού Χριστού, από τον Ιησού Χριστό κεντεύθεν, σήμερα βέβαια δεν μιλάμε για έσχατες μέρες, μιλάμε κάπου για πολύ προχωρημένες μέρες. Θα μιλάγαμε σήμερα για έσχατες ίσως ώρες. Λέει λοιπόν πάλε, γιατί σε μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε αναφανεί κάποιος προφήτης. Για 400 ολόκληρα χρόνια περίπου δηλαδή, πριν από τον Ιησού Χριστό, και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο βέβαια, 6 μήνες νωρίτερα, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι 6 μηνών μεγαλύτερος από τον Ιησού Χριστό και βγαίνει πρώτος στη δημόσια δράση του, γιατί είναι εκείνος που προετοιμάζει τον δρόμο του Μεσσία, του Χριστού. Για 400 χρόνια λοιπόν δεν είχε εμφανιστεί κάποιος προφήτης, ώστε ο Υιός του Θεού να γίνει περισσότερο αντικείμενο προσδοκίας. Αυτός ο λαός σε όλη του την ιστορία, από το 2000 χρόνια π.Χ. που ο Θεός εκλέγει τον Αβραάμ, μέχρι 400 χρόνια περίπου π.Χ. συνέχεια είχανε προφήτες με αποκαλύψεις, άλλοτε που ελέγχανε το λαό και σύγχρονα προσφέρανε μηνύματα προφητικά. Βέβαια οι Εβραίοι που ξέπεφταν τους θανάτωναν, αλλά τα μηνύματα είτε το θέλανε είτε όχι μείνανε. Οι αποκαλύψεις του Θεού μείνανε. Και αυτό το ότι είχαν δηλαδή πολύ καιρό να πάρουν μήνυμα από τον Θεό, να εμφανιστεί ένας προφήτης, έκανε τον Χριστό περισσότερο αναμενόμενο, φλόγιζε τις καρδιές, μήπως τώρα μέσα από αυτή τη σιωπή ο Θεός μας στείλει το Μεσσία. Και πραγματικά, φίλοι μας, έτσι έγινε. Τι έκαμε λοιπόν ο Θεός? Πολλάκης, πολυμερός και πολυτρόπος, το πάλε, το παλιό καιρό, λαλίσας, ομίλησε, ο Θεός μίλησε, μα και βέβαια μίλησε. Μίλησε σε ένα σωρό ανθρώπους και σε πολύ περισσότερους από τους 40 συγγραφείς της Βίβλου, αγαπητοί μας φίλοι. Σε όλη την επιστολή είναι ταυτόσιμο αυτό, το λαλίσας, το μίλησε δηλαδή, προς το λέγειν μια κάποια αναφορά προς τους εμπνευσμένους λόγους του Θεού ή των θεόπνευστων ανδρών. Μίλησε προς τους πατέρες, πράγμα που αντιτίθεται προς το επακόλουθο ημίν οι πατέρες και εμείς, στους πατέρες και σε εμάς. Στην Παλιά Διαθήκη και σε εμάς της Καινής Διαθήκης. Άλλα ισχύανε τότε, άλλα ισχύουν από το Χριστό και δόθε. Φίλοι μας αγαπητοί. Στους πατέρες, που σημαίνει τους αρχαίους Εβραίους, τους άξιους προς τους οποίους οι χριστιανοί σαν λαός του Θεού αναζητούν το θέλημα του Θεού και τους θαυμάζουν. Οι χριστιανοί, οι αναγεννημένοι, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον Χριστό, που είναι λυτρωμένοι, που είναι σωσμένοι, φίλοι μας, πιστεύουν ότι αυτός ο λαός, και δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τον Θεό, και εμείς οι Έλληνες χριστιανοί, οι Ευαγγελικοί χριστιανοί, αγαπάμε το λαό Ισραήλ, αγαπάμε αυτό το λαό, χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό ότι δούλεψε μέσα σε αυτό το λαό και μάλιστα στην πιο πολλή ιστορία του, με κρίσεις φοβερές, με δοκιμασίες, γιατί πράγματι είναι ένας λαός αντάρτης. Δεν σκύβει το σβέρκο του που λέει ο ίδιος ο Θεός, το λέει μπροστά στο Θεό και στο θέλημά του. Τους λέει ο Θεός σκληροτράχυλους, σκληροτράχυλους και απερίτιμοι τους στην καρδιά και στα αυτιά, και ότι πάντοτε αντιφέρονται, αντιστέκονται στο θέλημα του Θεού και στα κελέσματα της αγάπης του Θεού, γιατί ο Θεός ό,τι κάνει είναι προϊόν αγάπης, φίλοι μας. Έτσι λοιπόν ο Θεός μίλησε στους πατέρες τους, αλλά στους άξιους, και λέω ότι εμείς οφείλουμε να αγαπάμε αυτό το λαό. Φίλοι μας αγαπητοί, διαβάστε την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου να δείτε. Δεν μπορούμε να μισούμε ένα λαό που μας έδωσε πρώτα απ' όλα με το Μωυσή τη δημιουργία του κόσμου. Τι μας νοιάζει από μια άποψη αν δεν την πιστεύουν οι ληστές ή της αυτόματης γένεσης ή οι άθεοι. Λυπόμαστε από την άλλη βέβαια, γιατί θα αντιμετωπίσουν τραγικές καταστάσεις και συνθήκες ζωής στον άλλο κόσμο. Αλλά για μας είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση το να διαβάζουμε τη γένεση, το βιβλίο της γένεσης, και να ξέρουμε με την αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή πώς έγινε αυτός ο κόσμος. Φίλοι μας αγαπητοί, είναι καταπληκτική η δημιουργία και ανταποκρίνεται και με επιστημονικό τρόπο, θα λέγαμε, εξεταζόμενη η βίβλος, η γένεση, όπως τα λέει αυτό το βιβλίο. Έτσι έγιναν. Όπως τα λέει αυτό το βιβλίο. Δημιούργησε ο Θεός την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την πέμπτη μέρα, την έκτη μέρα. Και όταν λέει μέρα, δεν εννοούμε, ούτε εννοεί ο Θεός 24 ώρα, γιατί ξέρουμε ότι ο ήλιος δημιουργήθηκε την τέταρτη ημέρα. Αν όμως εννοούσε 24 ώρα, από πού και σπου 24 ώρα, που δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει η γη. Η γη υπάρχει, αλλά αν δεν υπήρχε ήλιος, δεν υπάρχει και 24ωρο, που σημαίνει γυρή στροφή, περιφορά της γης, περί τον άξονά της, στο πρόσωπο του ήλιου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, οφείλουμε να αγαπάμε αυτό το λαό. Εμείς αγαπάμε τους Εβραίους και προσευχόμαστε για αυτό το λαό και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε όχι μόνο το Μωυσή και την Γένεση, αλλά που μέσα από αυτό το λαό βγήκανε όλοι οι προφήτες. Και οι δικοί μας εδώ, οι Ορθόδοξοι, πώς δεν αγαπάνε το λαό του Θεού, είναι να απορεί κανείς. Πραγματικά είναι τόσο αντιφατικοί. Να έχουν μια θρησκεία 100% εβραϊκή, να ψέλνουν τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ποιος από μας, από παιδί φίλοι μας, δεν ξέρει τον νι αλφα ψαλμό του Δαβίδ, τον ψαλμό της μετάνοιας? Ελέησόν με ο Θεός κατά το έλεό σου, κατά το πλήθος των νυχτήρμών σου, εξάλληψον τα νομήματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με. Ποιος δεν τον ξέρει? Μα είναι ψαλμός του Δαβίδ. Είναι ψαλμός μετανοίας του Δαβίδ. Όλη η βίβλος είναι εβραϊκή, φίλοι μας. Ο Θεός μας έδωσε μέσα από αυτό το λαό τις μεγάλες αποκαλύψεις του Ισαΐα για τη σταύρωση του Χριστού, για την Ανάσταση του Χριστού. Καταπληκτικές αλήθειες. Μας έδωσε την ευλογητή Παρθένο Μαρία, την οποία εδώ την έχουμε θεοποιήσει οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι. Τραγικό λάθος. Ειδωλολατρία, αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Οτιδήποτε εκτός της Θείας Τριάδος γίνεται αντικείμενο λατρείας, προσκύνησης, στο οποίο απευθύνουμε προσευχή, το τιμούμε υπέρμετρα, υπερβολικά, το λέμε σωτήρα, σώσε μας κτλ. Είναι ειδωλολατρία και είναι χοντροειδής ειδωλολατρία αυτή, φίλοι μας, με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Μας έδωσε λοιπόν αυτή την ευλογητή ψυχή ο Θεός μέσω των Εβραίων. Εβραιοπούλα ήταν η Παρθένος Μαρία, η οποία γέννησε τον Χριστό. Και ο Χριστός ανθρωπίνος, φίλοι μας, είναι Εβραίος. Προϋπάρχει βεβαίως ως Θεός. Προϋπήρχε ο Θεός ο Χριστός, ο Δημιουργός τα πάντα, ο Διού τα πάντα, εγέννητο. Διαβάστε το στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μας έδωσε αυτός ο λαός τους Αποστόλους. Ο Παύλος, φίλοι μας, ο Παύλος που μας έφερε το Ευαγγέλιο, που έφερε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα, για το οποίο καφιόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε και Ορθόδοξοι, και εμείς καφιόμαστε ότι είμαστε Ευαγγελικοί και χαιρόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι του Ευαγγελίου. Το θέμα δεν είναι να καφιέται κανείς σε ένα νεκρό δόγμα, φίλοι μας αγαπητοί, να μπορεί να καθηθεί ενώπιον του Κυρίου, όπως λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Να καυχέται ενώπιον του Θεού για τον ίδιο τον Θεό, για τη δόξα του Θεού, να αποδίδει δόξα στον Θεό, να τιμά τον Θεό της αγάπης, ο οποίος έστειλε το Γιο του το μονογενή και σταυρώθηκε στον Γολγοθά για τη σωτηρία μας. Και όχι να καφιόμαστε σε κούφιες, φρούδες καυχήσεις, ανούσιες. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας αγαπητοί, ο Θεός έδωσε στους πατέρες τους άξιους, γιατί και αυτοί είχαν τόσους πατέρες ανάξιους

Αυγού τον Παύλο, διότι μειούσε τα έθνη της γης, ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και στην Παλιά Διαθήκη που ήταν η εβραϊκή θρησκεία. Αλλά αυτοί, επειδή εθίγοντα τα ελληνιστικά καλοοργανωμένα συμφέροντά τους και μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτοί καλοπερνούσανε, γι' αυτό και κυνήγησαν και τον Παύλο και τους χριστιανούς. Φίλοι μας αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος πραγματικά μαζί και με όλους τους άλλους μας έδωσε και τον Ιωάννη, Εβραίος ήταν και αυτός, και τον Πέτρο, ο οποίος Ιωάννης ήρθε και στην Πάτμο. Πόσα ταξίδια, πόσα groups, πόσες φορές πάμε στην Πάτμο. Γιατί πάμε όμως, αγαπητοί φίλοι, αν δεν διαβάσουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννη, τι πάμε να κάνουμε? Να προσκυνήσουμε τι, ποιον, τον Ιωάννη? Μα ο Ιωάννης, αν τολμούσανε την εποχή του να κινηθεί κανείς προς το να προσκυνήσει τον Ιωάννη, τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο, θα έκανε ό,τι έκαμε και ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα, τον συνεργάτη του και φίλο του, όταν στα Λύστρα, εκεί πέρα ο ιερέας του Διός, που νόμισε ότι ο ένας είναι ο Δίας και ο άλλος είναι ο Ερμής, έτρεξε να φέρει σφαχτά να θυσιάσει στους θεούς. Πέσανε μες στο πλήθος και σκίσανε τα ρούχα τους και διαμαρτυρήθηκαν: δεν είμαστε εμείς θεοί, άνθρωποι σαν εσάς είμαστε. Και τους εμπόδισαν, αγαπητοί φίλοι. Έτσι θα έκανε και ο Ιωάννης, θα σκίζε τα ρούχα του. Και είναι απορίας άξιο πως τολμούν. Κάποιος εδώ που έκανε αντιαιρετικό αγώνα είχε πει τους ευαγγελικούς προκαιρού αθεόφοβους, μαζί με τους άλλους βέβαια. Και χαίρομαι που σήμερα μου ομολόγησε ένας αγαπητός φίλος, που άλλοτε με είχε βρήσει βέβαια, ότι μας είχαν παρεξηγήσει γιατί με τον αντιαιρετικό του αγώνα ο κύριος Παπαλευτέρης μας έβαζε στο ίδιο τσουβάλι με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, με τους γκουρούδες, με τους ορμορμόνους, με τους... Φίλοι μας αγαπητοί, τα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να τα παίρνουμε όπως να είναι. Δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι αλήθειες συγκεκριμένες και αιώνιες, με αποτελέσματα αιώνια, συνέπειες ή ασύλληπτα ένδοξες και αιώνιες ή αφάνταστα φρικαλέες. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό το βιβλίο, με την Αγία Γραφή. Κάποτε στην Παλιά Διαθήκη, φίλοι μας, ένας ονόματι Χουζά, όταν η κυβωτός της Διαθήκης οδηγεί το από βόδια, κάποια στιγμή πάνω σε ένα κάρο, ας πούμε σήμερα, κάποια στιγμή του φάνηκε αυτού ότι θα έπεφτε η κυβωτός από το κάρο, και άπλωσε το χέρι του να βοηθήσει, να την προστατέψει, να μην πέσει, και ξεράθηκε το χέρι του. Δεν μπορούμε, φίλοι μας, να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Όλοι ξεκινήσαμε, ένας Θεός ξέρει πώς. Αλλά είναι ανάγκη, φίλοι μας αγαπητοί, αυτό το βιβλίο να το μελετήσουμε πολύ, να το ξέρουμε, να ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, να ξέρουμε τι πρέπει να πιστεύουμε και τι όχι. Και βασικά μια ανάγνωση της Καινής Διαθήκης, για να ξέρουμε τι από όλα όσα μας έχουν πει και από όσα ξέρουμε μια ζωή υπάρχει και τι δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Είναι ανάγκη να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό θα πει μεταρρύθμιση, φίλοι μας. Είναι ανάγκη, ανάγκη εκ των ουκάνευ να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Να γυρίσουμε πίσω δηλαδή στο Ευαγγέλιο. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα σχήματα. Ας πάρουν και ενδοξότερα σχήματα εδώ σε αυτόν τον κόσμο όσοι θέλουν αξιώματα κοσμικά και εμφανίσεις. Μας ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο, φίλοι μας αγαπητοί, ο λαός μας να το μελετήσει. Τι άλλο κάνουμε παρά να διαφημίζουμε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, και ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο. Να προτρέπουμε, να παρακαλούμε να γίνει αυτό το βιβλίο στο λαό μας

ψητό να το μελετήσουμε αυτό το βιβλίο, να το ξέρουμε. Και όχι μόνο, γιατί ο Παύλος λέει, ο Απόστολος Παύλος, η γνώση φυσιεί, η αγάπη υποδομεί. Να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Θεό, να αγαπήσουμε αυτό το βιβλίο, να αγαπήσουμε το θέλημα του Θεού, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Έτσι ευαρεστούμε ενώπιον του Θεού. Εάν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, τα εντολάς μου τηρήσατε. Κάμετε αυτά που σας λέω. Έτσι, φίλοι μας αγαπητοί, απόψε μελετήσαμε 3-4 λεξούλες από την αρχή της προς Εβραίους επιστολής. Επεσχάτου δε των ημερών, πολυμερός και πολυτρόπος το πάλε, το παλιό καιρό μίλησε ο Θεός προς τους πατέρες με τους προφήτες, τις έσχατες μέρες λάλησε προς ημάς δια του Υιού, εν Υιώ, όπως λέει το κείμενο. Ο Κύριος λοιπόν παρίσταται σαν ο λαλών στις αποκαλύψεις των προφητών. Ο Κύριος λαλών, ο Κυρίος λαλών. Εκείνος που κυρίως μιλάει σε αυτό το βιβλίο είναι ο Θεός. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα και τα λοιπά τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά εκείνος που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, ο οποίος εμπνέει και τους προφήτες, είναι ο Θεός. Ήταν στη ζωή τους και μιλούσε σε αυτούς και δι' αυτόν. Μιλούσε σε αυτούς και τους έλεγε πρώτα το θέλημά του και τους έδινε αποκαλύψεις και στη συνέχεια τους έλεγε πηγαίνετε τώρα να τα πείτε στο λαό. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε, φίλοι μας, στο επεσχάτου των ημερών, ελάλησε προς ημάς εν Υιώ, επεσχάτου των ημερών. Πριν από το περί του χρόνου μάλλον μιλάει του λίγο πριν από την έλευση του Χριστού, όπως είπαμε ήδη, με τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Πριν έρθει, πριν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός από τους ουρανούς εδώ στη γη, μίλησε ο Θεός στους πατέρες των Εβραίων για τον προφητών. Τώρα για την εγκαθίδρυση της βασιλείας του χρησιμοποιεί τον Ιησού Χριστό και σχετίζεται αυτό το επεσχάτου των ημερών προς την προσδοκία της έλευσης του Χριστού. Για την πρώτη εμφάνιση βέβαια του Χριστού είχε σχέση περισσότερο με τους Εβραίους, γιατί σε εκείνο το χώρο κινήθηκε ο Χριστός, ενώ στη συνέχεια απλώθηκε το Ευαγγέλιο και έφτασε μέχρι Σιμών. Εδώ είναι το τέλος του νόμου, αγαπητοί μας φίλοι. Ο νόμος τερματίζεται εδώ. Ο νόμος των εντολών της Παλιάς Διαθήκης, όχι των 10 εντολών. Αυτός είναι ηθικός νόμος και πρέπει να τηρείται ακόμη και σήμερα, μάλιστα με φόβο Θεού, με σοβαρότητα, γιατί όλες αυτές οι διεντολές έχουν ηθικό χαρακτήρα και δεν μπορεί κανείς να τις παραγνωρίσει. Αλλά όλη η τελετουργία, ακόμη και η ιεροσύνη, όπως είπαμε, καταργήθηκαν το 70 μετά Χριστόν. Τελειώνει λοιπόν ο νόμος. Φίλοι μας αγαπητοί, επεσχάτου των ημερών ο Θεός ελάλησε προς ημάς αρχικά προς τους πατέρες των Εβραίων με τους προφήτες, αλλά κοιτάξτε στις έσχατες μέρες που εγκαινιάζονται με την παρουσία του Χριστού, όπως είπαμε, λάλησε προς ημάς, δηλαδή προς όλους τους ανθρώπους. Το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα των Αποστόλων, η Καινή Διαθήκη, φίλοι μας αγαπητοί, απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον εξαιρεί ο Θεός από τη σωτηρία του, από το μήνυμα το σωτηριακό της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου 28 εδάφιο καλεί όλους τους ανθρώπους.
έλθετε προς εμέ πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρατε, σηκώστε το ζυγό μου επάνω σας και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Φίλοι μας αγαπητοί, πόσες ώρες και πόσους αιώνες θα χρειαζόμαστε να σκεπτόμαστε αυτό το μήλημα που έκανε ο Θεός δια του Χριστού. Για φανταστείτε να στείλει ο Θεός το άλτερα έγκο του, όπως λέμε, το άλλο εγώ του, τον Ιησού Χριστό, τον δημιουργό του σύμπαντος και πλάστη μας, εκεί στη γένεση, η δημιουργία του ανθρώπου, και όλη η δημιουργία βέβαια και η υλική είναι έργο του Ιησού Χριστού. Και αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος, φίλοι μας, ήρθε εδώ στον κόσμο και λάλησε, μίλησε. Ο Διού τα πάντα εγένετο, όπως λέει ο Ιωάννης, εν αρχιήν ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, όχι παρά το Θεό που λέει ο Βάμβας, αλλά προς τον Θεόν. Άλλο είναι το παρά το Θεό και άλλο προς τον Θεό. Παρά σημαίνει δίπλα, κοντά, αλλά το προς τον Θεό σημαίνει τέτα τέτ, απέναντι στο Θεό, στο ίδιο επίπεδο με τον Θεό τον Πατέρα. Ο Χριστός είναι ίσως με τον Θεό τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, να σου στείλει ο Θεός από τον ουρανό, να έρθει από τον ουρανό και να μιλήσει σε σένα ο δημιουργός του σύμπαντος. Φίλοι μας, δεν αξίζει να το πολυσκεφτούμε, να το καλοσκεφτούμε, να το μελετήσουμε, να ξενυχτήσουμε, να βασανίσουμε το μυαλό μας, να μιλήσουμε, να φωνάξουμε, να κραυγάσουμε στο Θεό? Ω Θεέ, αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι μας έστειλε στον Ιησού Χριστό, το δημιουργό του σύμπαντος, να μας μιλήσει, και όχι μόνο, γιατί δεν μίλησε μόνο ο Χριστός, δεν είπε μόνο λόγια, τα λόγια του ήταν ανυπέρβλητα, κανένας άλλος δεν είχε μιλήσει έτσι ποτέ, αλλά ούτε καν τα θαύματά του, θα έλεγα ότι και τα θαύματά του ήταν συγκλονιστικά, πραγματικά, όχι σαν τα σημερινά θαύματα, να εξηγιόμαστε, που κάνουν οι ζωγραφιές των ζωγράφων, αληθινά θαύματα. Σκεφτείτε λοιπόν κάτι ακόμη παραπέρα από αυτά, από τα υπέροχα λόγια του και από τα πραγματικά του θαύματα, τη θυσία του στο σταυρό του Γολγοθά. Και μιλάει η θυσία, πιο εύγλωτα δεν μπορεί να μιλήσει με κανέναν άλλο τρόπο ο Θεός, γιατί εμείς οι άνθρωποι τέτοια λαλιά δεν τη διαθέτουμε, δεν την έχουμε, δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας για τους άλλους, αλλά κι αν το κάνουμε θα είναι χαμένη η θυσία μας, εντελώς αναποτελεσματική. Η θυσία του Ιησού Χριστού, φίλοι μας, είναι μοναδική, επειδή, όπως είπαμε, έχει καταγωγή θεία, επειδή ως άνθρωπος είναι αναμάρτητος, έζησε μια τέλεια ζωή, τέλεια εξαρτημένος από τον Ουράνιο Πατέρα, σε αδιάρρηκτη και αδιάλειπτη επικοινωνία μαζί του, πλήρης Αγίου Πνεύματος πάντοτε, όλες τις στιγμές, λέει το Ευαγγέλιο, δεν δίνει σε αυτόν ο Θεός, ο Πατέρας, το πνεύμα με μέτρο στη γη, ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος όλες τις στιγμές της ζωής του. Η ζωή του ήταν άμεμπτη, απόλυτα, σε τέλεια υπακοή και υποταγή στο θέλημα του Πατέρα, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέει στη Φιλιππησίους. Ακόμη και το ποτήρι το ήπιε, το ποτήρι που είπε στη Γετσημανή και για το οποίο προσευχότανε αγωνιωδώς, ώστε να σπάνουν στην αγία του και να πέφτει στο χώμα, σε εκείνη την προσευχή που έκανε, την τριπλή προσευχή προς τον Πατέρα, να πέφτουν θρόμβοι, σταγόνες χοντρές δηλαδή, αίματος και υδρότος. Ήπια και την τελευταία σταγόνα, την πιο πικρή, που ήταν η εγκατάλειψη του Πατέρα, η εγκατάλειψη του Υιού από τον Ουράνιο Πατέρα. Φίλοι μου αγαπητοί, είπα αν μπορούμε να σκεφτούμε και αν πρέπει. Τι λέτε κι εσείς?
να σκεφτούμε αυτή την ομιλία που έκαμε ο Ιησούς Χριστός σε εμάς, σε εμάς, και που θέλει και απόψε να μας μιλήσει κατά ιδιαίτερο τρόπο ο ίδιος ο Θεός. Φίλοι μας αγαπητοί, σε λίγο, όταν και εγώ θα κλείσω το μικρόφωνο και εσείς θα κλείσετε το ραδιόφωνο σας, ο Ιησούς Χριστός θα θέλει να εξακολουθήσει να μιλάει στις καρδιές σας. Μέχρι εκεί θα μιλάει, θα ακούτε τη δική μου τη φωνή, αλλά τα λόγια όμως δεν είναι δικά μου, φίλοι μου. Τα λόγια αυτά είναι του Θεού. Δεν μπορώ να τα ιδιοποιηθώ, δεν μπορώ, δεν τολμώ. Ποιος είμαι εγώ, τι ήρθα να κάνω εδώ? Ήρθα να σας μεταφέρω τις αλήθειες αυτές του Θεού. Ότι ο Θεός μίλησε στην Παλιά Διαθήκη προς τους προφήτες και με τους προφήτες στο λαό Ισραήλ, στην Καινή Διαθήκη μίλησε σε μας, σε όλους τους ανθρώπους, και αυτή την ώρα μιλάει σε μας εδώ και σε μένα και σε εσάς, φίλοι μου, και εγώ ακούω τη φωνή του καθώς βλέπω αυτά τα λόγια και σκέπτομαι ότι ένας Θεός ήρθε και μίλησε και σε μένα, μου άλλαξε ριζικά τη ζωή και μου μιλάει 35 ολόκληρα χρόνια με αυτό το βιβλίο στην προσευχή μου, με εμπνέει, με οδηγεί, με προστατεύει, με βοήθησε αμέτρητες φορές από κινδύνους θανάσιμους και από προκλήσεις έως φορικές περιστάσεων και ανθρώπων. Και τον ευχαριστώ. Αλλιώς ένας Θεός ξέρει πού θα είχα καταλήξει και πώς θα είχα καταντήσει. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι και όλοι εσείς να ακούσετε απόψε τη φωνή του Θεού, τη φωνή του Ιησού Χριστού. Παράκλησή μου θερμή είναι, όταν αποχωριστούμε απόψε, να πέθατε στα γόνατα και να του λέγατε: δεν ξέρω, άκουσα, δεν άκουσα, αν δεν ακούσατε τη φωνή του Χριστού μέσα από αυτά τα λόγια της προς Εβραίους επιστολής, φίλοι μου, να πέσετε και να τον προσκυνήσετε, τον Ιησού Χριστό. Είναι Θεός και είναι σωτήρας της ψυχής σας, της αθάνατης, της πολύτιμης, της αιώνιας ψυχής σας. Είναι σωτήρας. Σας έχει ήδη σώσει, αν με μετάνοια, ειλικρίνη και πίστη τον δεχτήκατε στην καρδιά σας. Αν όχι ακόμη, έχετε την ευκαιρία να το κάνετε σε λίγο, φίλοι μας. Μπορείτε να το κάνετε και τώρα. Τώρα, καθώς μιλάμε. Φίλοι μου αγαπητοί, ό,τι πιο σπουδαίο και πιο αναγκαίο έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, ό,τι πιο άμεσο και κατεπήγον, είναι αυτό ακριβώς. Η στροφή της καρδιάς μας στον Ιησού Χριστό. Να τον δεχτούμε προσωπικό μας σωτήρα, όπως και εμείς εδώ στο σταθμό το έχουμε κάνει. Και τον ευχαριστούμε για το έλεος και τη μακροθυμία του και για το γεγονός ότι μας ήλκησε κοντά του με έλεος και μας αποκαλύφθηκε και μας λύτρωσε και μας έσωσε. Φίλοι μας αγαπητοί, όταν δοκιμάσετε τον Χριστό, όταν δοκιμάσετε τη φωνή του Χριστού, όταν στα αυτιά σας φτάσει η φωνή του Κυρίου, η οποία δεν είναι φωνή ενός Κυρίου, όπως λέμε εδώ κάτω, να βλέπει τον άλλο σαν σκουπίδι, σαν σκνίπα, να τον περιφρονεί, να τον καταφρονεί, να του συμπεριφέρεται σαν να είναι, ξέρω κι εγώ τι, ζώο, αντικείμενο προς εκμετάλλευση, όπως γίνεται με τις θρησκείες. Αντικείμενο προς εκμετάλλευση είναι ο άνθρωπος για τους θρησκευτικούς ηγέτες, που δεν έχουν Θεό μέσα τους και δεν έχουν αναγέννηση, λύτρωση, σωτηρία, Χριστό, Ευαγγέλιο. Γιατί αν το είχανε θα ακουγότανε και θα φαινότανε και στη ζωή τους. Ενώ άλλα θέλουν να φαίνονται. Και άλλα φαίνονται πράγματι, αυτά που φοράνε πάνω τους. Φίλοι αγαπητοί, πόσο λυπάμαι όταν λέω αυτά τα λόγια, αλλά ευελπιστούμε με προσευχή κάποιες ψυχές και θα έλεγα μακάρι να
να άλλαζε ολότελα το κλίμα σε αυτόν τον τόπο. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία να έβγαζε ο Θεός, αν υπάρχουν, θα τα βγάλει ο Θεός, αναστήματα πνευματικά, να κηρύξουν Χριστό σταυρωμένο, όπως κήρυτε ο Παύλος, και αναστημένο, να επισημάνουν στο λαό μας τις συνέπειες τις τραγικές της αμαρτίας του, να έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά των συμπατριωτών μας, όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, που όταν τους μίλησε ο Πέτρος, ο αγράμματος ψαράς, ο ψαράς της λίμνης, όχι κοσμοπολίτης ψαράς της εποχής μας, τους έλεγξε τον Άγιο, το Δίκαιο, τον σταυρώσατε, και ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους. Και χιλιάδες άνθρωποι, φίλοι μου, 3.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα σωθήκανε και ρωτήσανε τους Αποστόλους, τι να κάνουμε, άντρες αδελφοί? Και ο Πέτρος τους είπε, μετανοήσατε, μετανοήσατε και επιστρέψατε στον Θεό, προς τον Χριστό, και συνέχεια κάνετε έργα άξια της μετάνοιας, έργα άξια της μετάνοιας, που θα αποδεικνύουν ότι πράγματι μετανοήσατε για τις αμαρτίες σας, και όχι, ο Θεέ μου σχόραμε, να πάω να μεταλάβω και να γυρίσω, να του βγάλω τα μάτια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, φίλοι μας? Δεν πάνε όλα τα πράγματα μαζί, όπως μας έχουν μάθει, να όλα να τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, και την βλαστήμια και την αισφρολογία και την ατιμία και την κλεψιά και την υποκρισία και όλα, και σύγχρονα και μια θρησκεία και χριστιανική θρησκεία και σταυροκοπήματα και λόγια από το Ευαγγέλιο και ολονυχτίες και μετάνοιες, και τι είναι αυτά? Δεν πάνε όλα μαζί, φίλοι. Ποιος από εσάς μέσα στο ίδιο πιάτο που έχει το φαγητό του βάζει και ένα σωρό άλλα σαβούρες, ακαθαρσίες, δηλητήριο? Ποιος θα κάνει αυτό? Όχι. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη και να μας διδάξει αυτά τα πράγματα που είναι από μόνα τους αξίες μοναδικές, αλήθειες, τις οποίες δεν μπορούμε να ανακατέψουμε και να συμβιβάσουμε με ανθρώπινα πράγματα και με την αμαρτία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ποια κοινωνία έχει το φως προς το σκότος? Πάνε και τα δύο αυτά μαζί, φίλοι μου. Η δικαιοσύνη με την ανομία πάνε μαζί. Είδατε εσείς κανένα δικαστή να βγαίνει βόλτες και να διασκεδάζει και να γλεντάει με έναν δολοφόνο, με έναν εγκληματία, με έναν. Όχι, ποτέ. Με έναν καταδικασμένο σε θάνατο για ιδεχθεί εγκλήματα. Ποτέ. Έτσι, φίλοι μας, δεν μπορούμε να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Πρέπει να αποφασίσουμε, φίλοι μας, ποιον θέλουμε να λατρεύουμε. Ποιον? Υπάρχουν δύο κύριοι. Ο Παύλος λέει ότι είναι πολλοί κύριοι, βέβαια, οι θεοί πολλοί, αυτούς τους οποίους εμείς οι άνθρωποι θεοποιούμε, όχι ότι αντικειμενικά υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά υπάρχουν δύο πρόσωπα, ο Θεός και ο διάβολος. Και πρέπει σοβαρά και υπεύθυνα να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε ποιον από τους δύο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει μια σκηνή η οποία διαδραματίζεται μεταξύ του Ηλία, του προφήτη του Θεού, του φοβερού προφήτη του Θεού, και των προφητών των Εβραίων, προφητών του Βάλ, μια ειδωλολατρικής θεότητας της εποχής. Και τους λέει ο Ηλίας, μέχρι πότε θα χωλαίνετε, θα κουτσένετε δηλαδή, μεταξύ δύο φρονημάτων? Μια στο ένα, μια στο άλλο. Μια στο Θεό της Βίβλου, τον αληθινό Θεό, και μια στο Βάλ. Μια δηλαδή στο Θεό και μια στην αμαρτία. Μια στον Θεό, μια προσευχή στο Θεό και μια βλαστήμια συγχρόνως. Τάχα πίστη στο Θεό και παράλληλα ειδωλολατρία, ασέβεια και όλα τα άλλα. Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Θεός είναι ο Κύριος, τους λέει, ακολουθήστε τον. Αλλά εάν ο Βαάλ, ακολουθήστε τον Βαάλ. Πέστε ότι είμαστε ειδωλολάτρες.
πέστε ότι είμαστε άθεοι. Φίλοι μας αγαπητοί, θεωρώ και αξιέπαινους τους ανθρώπους οι οποίοι λένε εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Προτιμότεροι, ειλικρινέστεροι άνθρωποι αυτοί, παρά να λέμε ότι πιστεύουμε και συγχρόνως να μην ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορεί να είμαστε βουτυγμένοι στην αμαρτία, στον βόρβορο και με το να ανάβουμε τάχα ένα κερί από καιρού εις καιρών να λέμε ότι είμαστε και χριστιανοί. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει μια άγια ζωή δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Μη μας ξεγελάνε με αυτά τα πράγματα τώρα. Κάνουμε τάχα κάποιους εξωτερικούς τύπους και νομίζουμε ότι εξαπατήσαμε τον Θεό. Μα τους ανθρώπους δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε, φίλοι μας. Μπορούμε να ξεγελάσουμε τους ανθρώπους για πολλά πράγματα. Όχι, δεν μπορούμε. Πώς διανοούμεθα λοιπόν να ξεγελάσουμε τον Θεό? Με μια χειρονομία μας, όταν η ζωή μας από μέσα και προς τα έξω είναι τελείως άσχετη προς το Ευαγγέλιο και το θέλημα του Θεού. Φίλοι μας αγαπητοί, να ξαναδιαβάσω αυτό το ένα, το πρώτο εδάφιο της προς Εβραίους επιστολής. Και ο Θεός να σχολιάσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές όλων μας. Υπάρχει στην Καινή Διαθήκη μια σκηνή που λέει, στην κατά την οποία ο Ιησούς Χριστός λέει τούτη τη φράση: «Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι». Και την είπε αυτή τη φράση ο Χριστός στο σπίτι του Ζακχαίου, που είχε πάει ο Χριστός, γιατί ο Ζακχαίος έδειξε ενδιαφέρον και τον είδε, ανέβηκε στο δέντρο να δει τον Χριστό, τον είδε και ο Χριστός βέβαια, και του είπε: «Ζακχαίε, κατέβα κάτω, εγώ σε καταδέχομαι, ας μη σε καταδέχεται κανένας άλλος, θα έρθω στο σπίτι σου σήμερα να φάω». Και πήγε στο σπίτι του και ο Ζακχαίος τελώνης, θα λέγαμε όπως λέει ο Παύλος, ως περικάθαρμα, λέει ο Παύλος για τον εαυτό του και για τους Αποστόλους, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμε, σκύβαλο πάντων έως τη σήμερα. Έτσι έβλεπαν οι άλλοι Εβραίοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους καλύτερους και πιο θρήσκους, τους τελώνες οι οποίοι ήταν βέβαια φοροεισπράκτορες των Ρωμαίων. Βέβαια ήταν βαρύ αυτό που κάνανε. Αλλά ο τελώνης αυτός μετανόησε, έμπρακτα εξεδήλωσε τη μετάνοιά του, λέγοντας τον Χριστό: «Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω στους φτωχούς, και αναδίκησα κάποιον, του το αποδίδω τέσσερες φορές, τετραπλάσιο». Και τότε είπε ο Ιησούς Χριστός: «Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, επειδή και αυτός γιος του Αβραάμ είναι». Φίλοι μας αγαπητοί, το λέω αυτό για να παρακαλέσω για μια ακόμη φορά και να σας προτρέψω. Απόψε είναι μια ευκαιρία καταπληκτική. Απόψε μπορείτε να σωθείτε. Να επαναληφθούν από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό τα ίδια λόγια που είπε για τον Ζακχαίο. Απόψε έγινε σωτηρία στην Κορινθία, στο τάδε σημείο, στο Βραχάτι ή στο Λέχαιο ή στο Μπολάτι, στο Ζευγολατιό ή στην Κόρινθο, στο Λουτράκι. Και ο Θεός ξέρει και τις ακριβείς διευθύνσεις μας και τα ονόματά μας, και γράφει και το όνομά μας έναν έναν που πιστεύει, μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό, με χρυσή πένα, με χρυσό κοντιλοφόρο, θα λέγαμε, στο βιβλίο της ζωής. Έχετε μια ευκαιρία αγαπητοί φίλοι απόψε, καταπληκτική, σας τη δίνει ο Θεός. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας δώσει ευκαιρίες. Ο Θεός όμως είναι μακρόθυμος, πολυέλεος και μας χαρίζει ευκαιρίες πάρα πολλές. Όπως είδαμε και στις πράξεις των Αποστόλων με το Φίλικα, το Ρωμαίο πρέτορα, ηγεμόνα, 2 ολόκληρα χρόνια ο Θεός του έδινε την ευκαιρία με το πρόσχημα ότι θα ακούσει τον Παύλο ότι του λέει, ενώ αυτός κοίταζε ότι θα του δώσει, να του δώσει χρήματα ο Παύλος για να τον αποφυλακίσει,
μετακαλούσε και μετακαλούσε, ξανακαλούσε δηλαδή και ξανακαλούσε τον Παύλο και συζήταγε μαζί του. Αλλά από την αρχή ο Παύλος του είχε δώσει σαφέστατα μηνύματα μετάνοιας και πίστεως για να μην πέσει στην κρίση του Θεού. 2 ολόκληρα χρόνια, φίλοι μου αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, αλλά κάποτε χάνει κανείς, γιατί ο Θεός αποσύρεται και χάνει την ευκαιρία ο άνθρωπος. Δεν θα μιλάει εσαΐ ο Θεός, μιλάει τόσο όσο χρειάζεται να καταλάβει ο άνθρωπος το κάλεσμά του και την αγάπη του. Έτσι λοιπόν αγαπητοί φίλοι, και απόψε ο Θεός μιλάει και καλεί. Ελάτε σε μένα. Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θα τον βγάλω έξω, λέει ο Χριστός. Αγαπητοί φίλοι, ξαναδιαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο που μας απασχόλησε απόψε της προς Εβραίους επιστολής. Φίλοι μας αγαπητοί, είσαστε σε επικοινωνία με το χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό το Α και το Ω. Στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Είναι παράκλησή μας, στείλτε μας μηνύματα, στείλτε μας ενδιαφέροντα ζητήματα που σας απασχολούν. Θα έλεγα, στείλτε μας αντιρρήσεις, απορίες, διαφορετικές απόψεις, ό,τι σας απασχολεί και ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να το συζητήσουμε. Πάντοτε βέβαια, όχι με τη λογική μας, όχι με τη διάνοιά μας, όχι με τις δικές μας τις αρχές του δόγματος των Ευαγγελικών, αλλά με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Με το τι λέει αυτό το βιβλίο. Τι λέει αυτό το βιβλίο. Διαβάζω λοιπόν το εδαφιό μας. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε, το παλιό καιρό, προς τους πατέρας ημών των Εβραίων, διά των προφητών, ελάλησε στους προφήτες και χρησιμοποίησε τους προφήτες να αλλαγήσουν, να μιλήσουν το θέλημα του Θεού στους άλλους. Πολλάκης και πολυτρόπος, πολυμερός και πολυτρόπος, εντεσεσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς διά του Υιού. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι όλοι εσείς που παρακολουθείτε το σταθμό μας να κάνετε τούτο το άνοιγμα στη φωνή του Θεού, το άνοιγμα της καρδιάς. Δεν είναι θέμα φυσικής ακοής. Βέβαια, μέσα από τη φυσική ακοή, από τα φυσικά αυτιά, έρχεται ο Λόγος του Θεού. Αλλά ο Θεός θέλει να ανοίξουμε και την καρδιά μας, να κατέβει παρακάτω από τα αυτιά. Στην καρδιά, να τα επεξεργαστεί η ανθρώπινη καρδιά, η ανθρώπινη συνείδηση, αυτά που άκουσε η φωνή του Θεού, τη φωνή του Χριστού, και να θελήσει ο άνθρωπος να μπει μέσα στα μυστικά του Θεού, να μπει στη σωτηρία του Χριστού, να μπει στις αποκαλύψεις του Θεού για τον εαυτό του, που κάνει ο Θεός για τον εαυτό του. Αλλά σύγχρονα ο Θεός, ενώ αποκαλύπτει τον εαυτό του, αποκαλύπτει και την αξία της ανθρώπινης ψυχής, τη διαχρονικότητα της ύπαρξής της, την αιώνια ύπαρξή της αφότου δημιουργείται, παντοτινή ύπαρξη, δεν εκμηδενίζεται ο άνθρωπος, η ψυχή, και το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο και το αιώνιο μέλλον του. Πού θα ζήσει, πώς θα ζήσει, αρκεί μέσα από αυτό το βιβλίο να μελετάει ο άνθρωπος καθημερινά και να δέχεται με απλότητα καρδιάς, με απλότητα καρδιάς, τα μηνύματα που του στέλνει ο Θεός. Τότε, φίλοι μας αγαπητοί, αυτός ο άνθρωπος γίνεται πανευτυχής. Ξέρει τόσα σπουδαία πράγματα, τόσο μεγάλες αλήθειες. Ξέρει για το παρελθόν, το απότατο παρελθόν του κόσμου, του σύμπαντος, τι υπάρχει πριν. Όπως μας είπε ο Ιωάννης, εν αρχή ειν ο Λόγος. Τι υπήρχε πριν υπάρξει δημιουργία, ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, ο Θεός, ο Πατέρας, το Άγιο Πνεύμα. Και υπάρχει και σήμερα και θα υπάρχει αιώνια. Τι θα υπάρχει μετά,
αφού καταστραφεί το σύμπαν, θα υπάρχει ο Θεός, θα υπάρχουν τα υπερβατικά όντα που μείνανε σε υπακοή στο Θεό και στο θέλημά Του, θα υπάρχουν και οι Άγιοι του Θεού, οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, οι λυτρωμένοι, τα παιδιά του Θεού, όλοι όσοι πίστεψαν στο Θεό, στο Χριστό και ζήσανε τη ζωή Του. Φίλοι μας αγαπητοί, και θα απολαμβάνουν ατέλειωτα, ατέλειωτα, εις αιώνας αιώνων, τις χαρές τις ανίποτες και απερίγραπτες της δόξης του Χριστού, όταν θα είναι οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, σε άμεση επαφή, σε διαζώσεις κοινωνία, επικοινωνία, θα βλέπουν δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, θα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, εκείνο το πρόσωπο που από Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε στη θέση μας, και το οποίο και απόψε ήρθε εδώ μεταξύ μας, ήρθε εδώ κοντά μας, ήρθε στα αυτή του καθενός μας και μας ψιθύρισε τις μεγάλες του αλήθειες. Σε αγαπώ, για σένα σταυρώθηκα στο Γολγοθά, για σένα έχισα το αίμα μου, στη θέση σου τιμωρήθηκα, δεν θέλω να χαθεί σε αιώνια, έλα κοντά μου, μετανόησε, πίστεψέ με, είμαι αληθινός, είμαι ο σωτήρας της ψυχής σου, έχω σχέδια ένδοξα και αιώνια για σένα, θέλω να σε πάρω κοντά μου, επειδή σε αγαπώ, δεν θέλω να χαθεί σε αιώνια, θέλω να σε έχω μαζί μου, να μοιραστώ μαζί σου τη δόξα μου. Φίλοι μας αγαπητοί, μακάρι το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού, το τρίτο θείο πρόσωπο, να σχολιάσει το Λόγο του Θεού στις καρδιές μας κατάλληλα, έτσι ώστε και σωτηρία να πάρουμε απόψε, και οικοδομή και βεβαιότητα και λύτρωση και χαρά, και να γεμίσει την καρδιά μας η ελπίδα της αιωνιότητας. Η ελπίδα που δεν θα μας ντροπιάσει, είναι η μόνη ελπίδα που δεν θα μας ντροπιάσει, που δεν θα διαψευστούμε ελπίζοντας τον Ιησού Χριστό, αυτή η ελπίδα που αναθέτουμε, με την οποία ακουμπάμε πάνω στο πρόσωπο του λυτρωτή και Κύριου μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός μίλησε και μίλησε για απόψε. Ο Θεός να μιλήσει βαθιά στις καρδιές όλων σας, αγαπητοί φίλοι. Και απόψε σας αφήνουμε στη χάρη του Χριστού. Με μια καλή νύχτα, και του Θεού θέλοντας, τα ξαναλέμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Βάλτε μου στα χέρια καρφιά. Πολύ πονώ, μα δεν μιλώ. Και στη δίψα

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ω. Στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, καλησπέρα. Δόξα στο όνομα του Θεού, γιατί και απόψε έχουμε την ευκαιρία, τη θαυμάσια ευκαιρία, αγαπητοί μας φίλοι, να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι κάτι που δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι είδος πολυτελείας, δεν είναι επικοινωνία, ας την πούμε έτσι, προαιρετική, αν και είναι προαιρετική βεβαίως, και αν και είμαστε ελεύθεροι και να επικοινωνήσουμε και ποτέ να μην επικοινωνήσουμε με τον Θεό, όμως είναι ανάγκη της ψυχής μας, αγαπητοί μας φίλοι. Όταν μπει κανείς μέσα στα πράγματα του Θεού, τότε καταλαβαίνει αυτά τα λόγια που λέμε, ότι είναι ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής να επικοινωνεί με τον πλάστη της, με τον Θεό. Και θέλουμε, φίλοι μου αγαπητοί, στο ξεκίνημα και πάλι της ώρας μας να του πούμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη του. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε και τούτη τη φορά. Εκτιμούμε την πολυτιμότητα της παράτασης της ζωής μας και ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, γιατί μας έμαθες να εκτιμούμε πραγματικά. Εσύ μας έμαθες, Κύριε, το έλεος σου, τη μακροθυμία σου, κάθε τι, κάθε αγαθό, κάθε δόση αγαθή, να το συνειδητοποιούμε κάθε μέρα και πιο πολύ ότι προέρχεται από σένα. Όλος ο πλούτος της ζωής, κάθε χαρά, η ελπίδα της αιωνιότητας, χάρη στη θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου, ο ήλιος που μας φωτίζει και το οξυγόνο που αναπνέουμε, όλα για μας είναι πολύτιμα, Κύριέ μας, τόσο αναγκαία, και τα φυσικά και κυρίως τα πνευματικά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και για το ραδιόφωνο, Κύριε, που μας χάρισες. Θέλουμε να σε παρακαλέσουμε και πάλι απόψε να σταθείς κοντά μας, να μας γεμίσεις με την παρουσία σου, να μας εμπνεύσεις, να μας οδηγήσεις, να δώσεις χάρη ώστε και οι φίλοι μας, οι ακροατές, όχι απλώς να μένουν ευχαριστημένοι, γιατί υπάρχουν πράγματα που μέσα από το λόγο σου, όταν τα πρωτοακούει κανείς, τον συνταράζουν, τον συγκλονίζουν, τον ελέγχουν, του δημιουργούν ανησυχίες και προβληματισμούς και φυσικά εκ πρώτης όψεως και για ένα διάστημα ίσως, μακάρι να είναι πολύ πολύ μικρό για όλους τους φίλους μας, δεν είναι ευχάριστα πράγματα όμως. Ξέρουμε πολύ καλά, Κύριέ μας, ότι είναι αποτελεσματικά αν επιμείνει κανείς, μάλιστα με αποτελέσματα. Εσύ μας το έχεις διδάξει μέσα στον αιώνιο λόγο σου, ευλογημένα, δυνατά, αιώνια αποτελέσματα. Κύριέ μας, δώσε χάρη σε όλους μας και εμείς να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις αυτού του έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ξέρεις πως είμαστε άνθρωποι και χωρίς εσένα και την δική σου παρουσία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μας το έχει δηλώσει σαφέστατα ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και είναι αυτή μια αλήθεια που την ομολογούμε, Κύριέ μας. Αλλά και στους φίλους μας να σταθούν άγρυπνοι, πράγματι να προβληματιστούν όλοι τους με το πρόσωπο το δικό σου, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με τη σταυρική του θυσία, την Ανάστασή του, τη θεοπνευστία του Λόγου σου, Κύριέ μας, με την άλλη ζωή, με το αιώνιο θέμα της ψυχής τους. Μίλησε στις καρδιές όλων μας, εσύ που μπορείς να δώσεις σε όλους μας και στον καθένα ξεχωριστά κατά την προσωπική του ανάγκη. Πολύ σε παρακαλούμε, Πατέρα, προετοίμασε τις καρδιές όλων μας και για αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα που τη λέμε, που έχει τις ίδιες μέρες με τις άλλες εβδομάδες, αλλά που αυτές τις μέρες πραγματικά, αν λέμε ανθρώπους, κατακτητές, φαγιάδες που αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα, μεγάλους, εκείνος που αιματοκυλήθηκε ο ίδιος και που ήταν ο μεγαλύτερος πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τους αγγέλους, από τους αρχαγγέλους, ο δημιουργός του σύμπαντος, και από αγάπη και με όλη του τη θέληση ήρθε, έγινε άνθρωπος και λούστηκε μέσα στο ίδιο του το αίμα για να πληρώσει με αυτό τις αμαρτίες όλων μας. Τι να πούμε σε εκείνον,
Ω Κύριε, κάνε μας ευγνώμονε, σε παρακαλούμε, και βοήθησέ μας να εξητούμε το πρόσωπό Του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί μας ακούς. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας αυτές τις μέρες σε ανάταση, ανάταση πνευματική, εξήτηση του προσώπου Σου. Βάλε με στην καρδιά όλων μας, Κύριε, και όλων των συμπατριωτών μας, Κύριε, όλων των Ελλήνων μας, Κύριε, σοβαρό προβληματισμό για το νόημα της ζωής. Τι είναι Πάσχα? Τι θα πει Μεγάλη Παρασκευή? Και τι θα πει Πάσχα, Κύριέ μας? Δώσε χάρη όλοι οι συμπατριώτες μας και εδώ στην περιοχή μας να το συνειδητοποιήσουμε, Πατέρα Ουράνιε, να γιορτάσουμε φέτος πνευματικά το Πάσχα, όχι μόνο με σουβλιστό, με κρασάκι και με δώρα. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, εισάκουσέ μας και ευλόγησέ μας. Προσευχόμαστε στο γλυκύτατο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, Πατέρα μας. Φίλοι μας αγαπητοί, χαιρόμαστε στη σκέψη ότι είστε κάπου εδώ απέναντί μας και ότι μπορούμε, αν γυρίσουμε έτσι, οριζοντιώσουμε το βλέμμα μας, να συναντήσουμε το πρόσωπό σας, το βλέμμα σας, να μας δείτε κι εσείς, να μιλήσουμε ως διαζώσεις, σαν να είμαστε πραγματικά απέναντι ο ένας με τον άλλο. Αγαπητοί φίλοι, αυτό το βιβλίο δημιουργεί πραγματικά, καταργεί τις αποστάσεις, καταργεί αυτό το χάσμα των αποστάσεων και φέρνει τους ανθρώπους πράγματι τον ένα κοντά στον άλλο, με τη σκέψη, με την αγάπη, με την προσευχή, συνδετικός κρίκος, στενότατος και ισχυρότατος συνδετικός κρίκος, ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας της ψυχής μας, έτσι ώστε, αγαπητοί φίλοι, όπως ήδη και προσευχηθήκαμε, αυτές τις μέρες το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει, να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας, να τις καταλάβουμε, να τις νιώσουμε με πνευματικό τρόπο αυτές τις μέρες, όχι με κάτι νηστείες, ψευτονηστείες, με πολλούς, όσους θέλετε κάνετε, δεν είμαστε αντίθετοι, αγαπητοί μας φίλοι, με τα σταυροκοπήματα. Απλά, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που τα σταυροκοπήματα αντικατέστησαν την προσευχή και δεν μιλάμε στο Θεό, αλλά κάνουμε μια χειρονομία εκεί πέρα, όπως την κάνουμε, πώς την κάνουμε, χωρίς καν να στεκόμαστε, να σκεφτούμε εκείνη την ώρα και έστω μέσα μας να πούμε δύο κουβέντες παράλληλα στο Θεό. Φίλοι μου αγαπητοί, πνευματικές να τις περάσουμε, πνευματικά αυτές τις μέρες. Δοκιμάστε το, αγαπητοί φίλοι, δοκιμάστε το με περισσότερη μελέτη του Λόγου του Θεού, με προσευχή, αυθόρμητη προσευχή, όπως μιλάτε οι γονείς στα παιδιά, τα παιδιά στους γονείς. Με τον πιο απλό τρόπο ο Θεός θέλει να Του μιλάμε, να ακούει τη φωνή μας, να βλέπει τα αισθήματά μας απέναντί Του, αισθήματα εκτίμησης, αγάπης, διαθέσεις προσκύνησης και λατρείας και ευγνωμοσύνης, να Του ζητάμε ότι έχουμε ανάγκη. Δώσ' μας, Πατέρα μας Ουράνιε, όπως λέει στο Πάτερ ημών ο Κύριος μας, τον άρτον ημών των επιούσιων, τον άρτο μας, το ψωμί μας της αυριανής μέρας. Και ό,τι άλλο, φίλοι μου αγαπητοί, έχουμε ανάγκη, και κυρίως στα πνευματικά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί θυσιάστηκε στο Σταυρό και έσωσε την πολύτιμη ψυχή μας, ο καθένας την πολύτιμη ψυχή μου, να πει: σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μην σε ξαναστενοχωρήσω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί, φίλοι αγαπητοί, δεν ήτανε οι άνομοι Εβραίοι που λέμε εδώ πέρα εμείς, τα αγγελούδια που εσταύρωσαν τον Χριστό, είμαστε όλοι εκεί. Θυμηθείτε ότι κάποια στιγμή, είναι γραμμένο στα Ευαγγέλια, υπήρξαν και Έλληνες εκεί που ήθελαν να δουν τον Ιησού. Και είπε ο Κύριος, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Η είσοδος των εθνών δηλαδή, το ότι τον ζήτησαν τα έθνη, εσήμανε το τέλος της σταδιοδρομίας του της πνευματικής, η οποία φυσικά το αποκορύφωμά της, γιατί γι' αυτό ήρθε, το τέλος της, η τελευταία, η πιο στενή καμπή, η στή στροφή θα λέγαμε,
που θα τον εξέθετε στην κρίση του Θεού ήταν εκεί στο Σταυρό που τιμωρήθηκε στη θέση μας και για λογαριασμό μας. Αγαπητοί μας φίλοι, έτσι αν δοκιμάσουμε μια εβδομάδα να την περάσουμε με αυτόν τον τρόπο, με προσευχή, με συναναστροφή άγια, αν έχετε ανθρώπους τριγύρω σας που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, πέρα από τη θρησκεία, φίλοι μου, εννοούμε πέρα από τη θρησκεία, πιο πέρα από τη θρησκεία, με τους τύπους και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχουμε δοκιμάσει όλοι μας, τα έχετε δοκιμάσει και εσείς τα ξέρετε καλά, ότι δεν λυτρώνουν, δεν απαλλάσσουν την ψυχή από την αμαρτία, από τις ενοχές, δεν έχουν δύναμη, είναι νεκρά πράγματα, ανθρώπινες συνταγές, δεν μπορούν να οδηγήσουν στη σωτηρία. Εννοούμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μελέτη του Ευαγγελίου, πιάστε στο τέλος των Ευαγγελίων, στα τελευταία κεφάλαια των Ευαγγελίων, εκεί που αρχίζει η τελευταία, όπως είπαμε, η τελευταία καμπή, η τελευταία, τα τελευταία μέτρα της ζωής, της επίγειας του Ιησού Χριστού, όπως σαν σήμερα που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μπήκε θριαμβευτή στην Ιερουσαλήμ πάνω στο γαϊδουράκι, σχετικά εδάφια θα διαβάσουμε, αναστέλλοντας κάπως για όλη αυτή τη βδομάδα, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχειά μας την αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με τα ίχνη του Ιησού Χριστού. Ας τα ονομάσουμε έτσι. Τα ίχνη του Ιησού Χριστού. Να παρακολουθήσουμε την πορεία, τα βήματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από απόψε μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, αγαπητοί φίλοι, μέχρι τη Σταύρωσή Του και την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Έτσι αγαπητοί μας φίλοι, με μελέτη λοιπόν από εκεί και πέρα, από την Γετσημανή, μάλλον από την είσοδό του, την Κυριακή των Βαΐων σαν σήμερα, τη Δευτέρα να διαβάσουμε πάλι λίγο συνέχεια, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη το βράδυ που κάνει τη Θεία Κοινωνία το πρότυπο δείπνο με τους μαθητές του εκεί στο Ανώγειο ο Κύριος, εκεί που ο Ιούδας σηκώνεται και πάει να συναντήσει τους αρχιερείς και να προδώσει τον Χριστό. Ο Κύριος κατεβαίνει μετά αφού έπλυνε και τα πόδια των μαθητών για να τους δώσει ένα γενναίο μάθημα ταπεινοφροσύνης και αγάπης. Κατεβαίνει στο όρος των ελαιών, κάνει εκείνη και έχει εκείνη την στενότατη και αγωνιοδέστατη προσευχή με τον ουράνιο πατέρα, την τριπλή προσευχή. Στη συνέχεια φτάνει επάνω ένα τάγμα ολόκληρο στρατιωτών οπλισμένων με φανούς και λαμπάδες και όπλα, προπορευμένου φυσικά του Ιούδα, ο οποίος είχε πάρει και τα 30 αργύρια στα χέρια του. Θα φιλήσει εκεί τον Χριστό προδοτικά, θα τον συλλάβουν, θα τον οδηγήσουν στον Άννα, στον Καγιάφα, τους αρχιερείς. Αυτοί θα κάμουν πως βρήκανε φυσικά την αιτία για να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Στη συνέχεια στον Πιλάτο, ο Πιλάτος θα τον στείλει στον Ηρώδη, ξανά στον Πιλάτο, εκβιάζεται ο Πιλάτος από τους αρχιερείς και τις φωνές του όχλου, τον καταδικάζει, παίζεται εκεί το παιχνίδι των στρατιωτών. Στη συνέχεια του φορτώνουν τον Σταυρό αφού φραγγελωθεί, μαστιγωθεί, τον γρονθήσουν, τον φτύσουν, τον ξεφτελίσουν. Φίλοι μου αγαπητοί, φορτώνεται τον βαρύ Σταυρό, καθοδόν πέφτει, δεν μπορεί να τον σηκώσει, να βγει επάνω στον Γολγοθά, αγκαρεύουν τον Σίμωνα από την Κυρίνη, σταυρώνεται ο Κύριος μας ανάμεσα στους δυο κακούργους, τον βλέπουν εκεί, είναι η κατασάρκα μητέρα, οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν και τον συντηρούσαν την ιεραποστολική του ομάδα οικονομικά. Και ο Ιωάννης είναι εκεί απάνω, φίλοι μου αγαπητοί. Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου. Τελικά ο Κύριος μας πληρώνει τις αμαρτίες μας. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, όταν είπε ο Χριστός, το τετέλεστε που εσήμαινε, τελείωσε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Εξόφλησα εγώ όλα τα χρέη τους.
δεν οφείλει κανένας πια καμιά αμαρτία. Έγινε ένας φοβερός σεισμός, όσο σχίστηκαν οι πέτρες, άνοιξαν τα μνήματα, βγήκαν νεκροί από μέσα, αναστήθηκαν. Έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη, διηγούνται οι Ευαγγελιστές, αξιόπιστοι, αξιοπιστότατοι μάρτυρες των γεγονότων, φίλοι μου. Και την τρίτη ημέρα, αφού το πνεύμα του πήγε και η ψυχή του στον Άδη και κήρυξε στους νεκρούς, όπως λέει στην επιστολή του ο Πέτρος, την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς, εμφανίστηκε και βεβαίωσε τους μαθητές για αυτά που τους έλεγε, που δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Φίλοι μου αγαπητοί, αυτά να διαβάσουμε, να παρακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα και με τη χάρη του Κυρίου θα βοηθηθούμε σε αυτή την πορεία, αυτή την ώρα. Κάθε βράδυ, αγαπητοί μας φίλοι, 10 με 11 στη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες» από το κανάλι, τον Χριστιανικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Φίλοι αγαπητοί, σημειώστε τη διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68 20 100, Κόρινθο. Τηλέφωνα 0744 65 788 και 0741 71 828. Προτιμήστε, φίλοι αγαπητοί, το τηλέφωνο του Λουτρακίου. Αγαπητοί μας φίλοι, η Εκκλησία λειτουργεί, θα έχει 4 μέρες αυτή την εβδομάδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα θα συναχθεί η Εκκλησία και θα έχουμε το κήρυγμά μας. Την Τετάρτη το βράδυ πάλι στις 7 η ώρα, την Παρασκευή το βράδυ στις 7 η ώρα και πάλι, και την Κυριακή το πρωί στις 10:30 το Αναστάσιμο κήρυγμά μας. Διάφοροι ομιλητές, μεγάλοι ομιλητές, σας καλούμε, αγαπητοί φίλοι, να έρθετε να παρακολουθήσετε μια μεγάλη εβδομάδα στην Ευαγγελική Εκκλησία. Μη φοβάστε, φίλοι μου, μη ντρεπόσαστε, φίλοι μου, μην έχετε ενδιασμούς και φανατισμούς και... Ελάτε, ελάτε, εμείς μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι θα σας μείνει αυτή η εβδομάδα αξέχαστη, και μακάρι να είναι απαρχή νέων σοβαρών υπεύθυνων σχέσεων με τον Θεό, αγαπητοί φίλοι, και με τον σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Σωτήρα. Αγαπητοί μας φίλοι, διαβάζω λοιπόν ένα εδάφιο από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 19. Εφεσίους γάμα ή 3, κεφάλαιο 19, εδάφιο. Το διαβάζω όμως από το 14, αγαπητοί μου φίλοι. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος που γράφει αυτή την επιστολή: «Κάμπτω, λυγίζω δηλαδή τα γόνατά μου», προσεύχομαι δηλαδή, με άλλα λόγια, «προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, για να δώσει σε εσάς», κοιτάξτε τι προσευχότανε ο Παύλος, το έχουμε κάνει κήρυγμα κάποια φορά αυτό, ίσως το έχετε ακούσει όσοι παρακολουθείτε, αγαπητοί φίλοι, στενά από κοντά το σταθμό μας, «να σας δώσει κατά των πλούτων της δόξης του να κρατεωθείτε εν δυνάμει», με δύναμη, «δια του πνεύματός του εις τον εσωτερικό άνθρωπο, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές σας, ώστε να μπορέσετε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους τι το πλάτος», τι είναι το πλάτος, «και το μήκος και το βάθος και το ύψος,
και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώση, που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση και εμπειρία, η αγάπη του Χριστού, για να πληρωθείτε, να γεμίσετε με όλο το πλήρωμα του Θεού, με όλο το γέμισμα του Θεού, με ό,τι είναι ο Θεός, με τον ίδιο το Θεό, να γεμίσετε. Να πούμε δυο λογάκια σε τούτη, φίλοι μου αγαπητοί, σε τούτο το 19 εδάφιο. Τα λογάκια είναι δική μας έκφραση και τουλάχιστον στο δικό μας λεξιλόγιο του Θεού, τα λόγια είναι ακέραια, ατόφια λόγια του Θεού. Τι μας λέει το 19 εδάφιο λοιπόν? Δια να γνωρίσετε, να σας δώσει ο Θεός αυτά που είπαμε, για να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση, για να πληρωθείτε, να γεμίσετε με όλο το γέμισμα του Θεού. Να γνωρίσουμε, φίλοι μου αγαπητοί, τι κάνει ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή ετούτη. Σε όλη του τη ζωή μαθαίνει και θέλει να μαθαίνει. Από την ώρα που έρχεται στον κόσμο, βρέφος, αμέσως αρχίζει να μαθαίνει. Μόλις ανοίξει τα ματάκια του, μόλις αρχίσει να δουλεύει, να λειτουργεί και το μυαλουδάκι, να βλέπουν τα μάτια του, να ξεχωρίζουν τους φθόγκους, τις λέξεις, τα μάτια του να κινούνται πέρα δόθε και να παρακολουθούν τις κινήσεις και τα πειράματα που κάνουν οι γονείς και οι τριγύρω άνθρωποι, οι παππούδες και τα λοιπά, τα μεγάλα αδέρφια, και αρχίζει να λέει τις πρώτες του κουβέντες, τις οποίες μαθαίνει παπαγαλιστή, αρχίζει να μαθαίνει τα πρώτα πράγματα, να ξεχωρίζει τον μπαμπά, να ξεχωρίζει τον πατέρα, με συγχωρείτε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το μπαμπά και το μαμά. Έχουμε την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου και επιτρέψτε μου να είμαι λίγο έτσι αυτό εκείνο. Εάν μπορούσα θα ξέρα και εγώ 40 γλώσσες αν είχα την άνεση, γιατί μου άρεσαν οι γλώσσες. Αλλά όχι και εδώ στον τόπο μας να θέλουμε να πούμε πατέρα, την ωραία λέξη μας, μητέρα, την ωραία ελληνική λέξη, και να λέμε μπαμπά και μάμα. Έχουμε αυτή την ξενομανία, την έχουμε τόσο διαδεδομένη, φίλοι μου. Λέγαμε λοιπόν, αρχίζει το παιδί να γνωρίζει τον πατέρα του, αρχίζει να γνωρίζει τη μητέρα του, αρχίζει να λέει στη δική του τη γλώσσα το νερό, το ψωμί, τα πρώτα πραγματάκια, και προχωράει. Μαθαίνει. Θα πάει στο βρεφονηπιακό, θα πάει στο σταθμό, θα πάει στην πρώτη δημοτικού, θα συνεχίσει, θα πάει γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, μάστερς, δοκτορά, εκεί πέρα, προφέσορας. Θα συνεχίσει να μαθαίνει. Να μαθαίνει γλώσσες, να μαθαίνει επιστήμες, να μαθαίνει κομπιούτερ, να μαθαίνει. Να παρακολουθεί ειδήσεις, να παρακολουθεί την τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά. Η γνώση. Είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος για τη γνώση. Είναι μεγάλη υπόθεση η γνώση. Θυμηθείτε τι λέγανε λίγο παλιότερα. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Ή λέγαμε και το άλλο στο χωριό μου. Αυτός είναι τούβλο. Δηλαδή δεν ξέρει γράμματα. Φίλοι μου, τίποτε απολύτως δεν θέλουμε να πούμε εμείς με τους ανθρώπους που δεν ξέρουν γράμματα ή που ξέρουν λίγα γράμματα. Και εμείς λίγα γράμματα ξέρουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που ξέρουν 20 γλώσσες, που έχουν 40 πτυχία, θέλουμε να πούμε απλώς, φίλοι μου αγαπητοί, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τη γνώση, να μαθαίνει και να μαθαίνει σε όλη του τη ζωή. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, το δυστύχημα το μεγάλο είναι ότι ο άνθρωπος μαθαίνει πράγματα που σε όλη την αιωνιότητα
όχι μόνο δεν θα του χρειαστούνε, αλλά θα είναι και εις βάρος του. Δηλαδή, αν μάθει πολλά γράμματα εδώ κανείς, αλλά δεν μάθει ένα πράγμα, από που ήρθε, ποιος τον έπλασε, γιατί, τι είναι, ποιος είναι ο Χριστός, τι έκαμε ο Χριστός για αυτόν προσωπικά, πού πάει φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, κάτω από ποιες συνθήκες θα ζήσει πέρα από αυτή τη ζωή, στην αιωνιότητα, δεν έμαθε τίποτα. Και θα είναι ο δυστυχέστερος άνθρωπος μέσα στο σύμπαν, φίλοι μου. Υπάρχει όμως και η άλλη γνώση. Η γνώση που δεν απευθύνεται στη διάνοια τόσο, από εκεί ξεκινάει κάθε γνώση βέβαια, γιατί η διάνοια πιάνει τα πράγματα, αυτά που ακούει, που μαθαίνει, που διαβάζει ο άνθρωπος, τα ταξινομεί και τα λοιπά. Αλλά υπάρχει μια γνώση η οποία μετά τη διάνοια κατεβαίνει στο πνεύμα και επεξεργάζεται μέσα στην καρδιά, γίνεται εκεί πέρα διεργασίες, γίνονται διεργασίες, παίρνει αποφάσεις, παίρνει θέσεις, λέει ναι στα σοβαρά πνευματικά ζητήματα, λέει όχι σε άλλα, σε εκείνα που πρέπει να πει όχι, ξεκαθαρίζει την αλήθεια, μελετάει, βρίσκει τους θησαυρούς αυτού του βιβλίου, της Αγίας Γραφής. Μπορεί να λέει μαζί με τον Παύλο, ξέρω σε ποιον επίστευσα. Όπως λέει ο Πέτρος και εκείνος, εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός.

αγαπητοί μας φίλοι, να γνωρίσετε λοιπόν την αγάπη του Χριστού, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Και ο άνθρωπος πραγματικά είναι ρεαλιστικό, φαντάζομαι και πιστεύω μάλλον, όταν λέμε ότι το παιδί γεννιέται, έρχεται μέσα από σπλάχνα αγάπη στην ύπαρξη και αμέσως μόλις γεννιέται εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο, όπως μέσα στην κοιλιά με τον ομφάλιο λόρο, έτσι συνδεδεμένο με το κορμί της μάνας του, τρέφεται από τη μάνα του. Ο πατέρας και εκείνος με τη στοργή του, με τη φροντίδα του, να εξασφαλίζει όλες τις ανάγκες του. Και μεγαλώνοντας, φίλοι μου, αν είναι πιστοί οι γονείς, τα μαθαίνουν τα παιδιά τους για μια άλλη αγάπη, για μια ανώτερη αγάπη, δυνατότερη αγάπη, από την οποία και αυτοί οι ίδιοι αντλούν. Και μαθαίνουν και το παιδί να στρέφεται προς τον Θεό, προς τον Ιησού Χριστό, που είναι αγάπη, όπως είπαμε παλιότερα, ο Θεός είναι αγάπη. Και έτσι, φίλοι μου αγαπητοί, μαθαίνει κανείς από τα πρώτα βήματα της ζωής του, αν έχει πιστούς ανθρώπους, γονείς πιστούς, αναγεννημένους ανθρώπους του Ευαγγελίου, που μελετούν το Λόγο του Θεού, που ζουνε Άγια, που προσεύχονται στο Θεό με δικά τους λόγια. Μου είπε ένας φίλος μου και αδελφός μου σήμερα, που πέρασε από εδώ, όταν ήταν το παιδί στην κοιλιά της μάνας του ακόμη, της γυναίκας μου, έβαζα το χέρι μου απάνω και προσευχόμουνα. Φίλοι μου αγαπητοί, πόσο αδικαιολόγητα είναι αυτά τα παιδιά πραγματικά που δεν ακολουθούν την πορεία και τη ζωή των γονιών. Ας είναι, φίλοι μου, έρχεται ώρα βέβαια, γιατί και ο κόσμος έχει δύναμη, είναι ένα ρεύμα τρομακτικά δυνατό, πολύ δυνατό ρεύμα, το ρεύμα της αμαρτίας του κόσμου. Δεν τάζει μόνο εκείνο το πρωτόγονο τάξιμο, που ήταν λόγος με πολύ νόημα του διαβόλου που έταξε στην Εύα βέβαια, αλλά σήμερα υπόσχεται ο διάβολος και ο κόσμος τόσα πολλά πράγματα στα νέα παιδιά, στους έφηβους, πριν ακόμη καταλάβουν τι είναι η ζωή. Γι' αυτό λέμε, φίλοι μου, τα παιδιά καλά θα κάνουν να μένουν κοντά στους γονείς τους, να μένουν στο σπιτάκι τους, να κοιτάζουν το σχολείο τους και το σπιτάκι τους, τη δουλίτσα τους αύριο και το σπιτάκι τους, μέχρι που να ανοίξουν τα μάτια τους καλά, να δουν αυτό τον κόσμο. Όχι πριν ακόμη κάνουν φτερά. Φαντάζεστε τα πουλάκια του αετού πάνω από το βράχο, πριν ο πατέρας και η μάνα τα βάζουν στα φτερά τους, γιατί ξέρουν αυτά με το ένστικτο που τα έχει πρικίσει ο Θεός, ποια ώρα, συγκεκριμένη ώρα, τα βάζουν στα φτερά τους, απάνω στο κορμί τους, σηκώνονται, πετάνε και κάποια στιγμή τα τουμπάρουνε που λέμε, τα αναποδογυρίζουνε. Και αρχίζουν αυτά τσι τσι τσι να χτυπάνε τα φτερά τους. Και αντιλαμβάνονται, σχήμα λόγου, έτσι, ότι αυτά τα πράγματα που ήτανε βάρος μέχρι εκείνη την ώρα, ήτανε τα φτερά που τα κράτησαν. Χτυπήσανε τα φτερά τους και κρατήθηκαν απάνω. Και άρχισαν να πετάνε κι αυτά. Φίλοι μου αγαπητοί, έτσι πρέπει να οριμάσει η καρδιά του ανθρώπου, η γνώση, η διάνοια του παιδιού, του νέου, να φτάσει σε μια ηλικία 18-20 χρονών ο άνθρωπος, για να δει από εκεί και πέρα τις αξίες, να δει τον κόσμο, να μπορεί να αποφασίζει σωστά και πραγματικά και λογικά και φυσικά με προσευχή πάντοτε. Η αγάπη του Χριστού λοιπόν είναι μια ανώτερη αγάπη, είναι μια άλλου είδους αγάπη. Φίλοι αγαπητοί, αν γνωρίσει κανείς την αγάπη του Χριστού, γνώρισε την αγάπη του Θεού. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε για μας, για μένα, για σένα, για κάθε αμαρτωλό προσωπικά.
λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3ο κεφάλαιο 16 εδάφιο, τόσο μάλλον ούτως κατά αυτόν τον τρόπο έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Γιατί δεν είναι θέμα ποσοτικής αγάπης, ο Βάμβας λέει τόσο πολύ. Είναι θέμα ποιοτικής αγάπης, μιας αγάπης που ξεκινάει από την καρδιά του Θεού, γίνεται μια θυσία, και επειδή ο Θεός δεν θέλει να χαθεί ο άνθρωπος, έστειλε σωτήρα τον Ιησού Χριστό να αναλάβει την υπόθεσή του και να την τακτοποιήσει εκείνος, και την τακτοποίησε πραγματικά με τη θυσία του στο Σταυρό. Τόσο μάλλον ούτως είπαμε αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αγαπητοί μας φίλοι, η προτροπή λοιπόν και η προσευχή του Παύλου, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώση. Δεν έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα ποτέ και δεν πρόκειται να γνωρίσει αγάπη άλλη τέτοια σαν αυτή που επέδειξε ο Ιησούς Χριστός, γινόμενος άνθρωπος φυσικά, γιατί από εκεί ξεκινάει, ενώ είναι Θεός ακόμη, η αγάπη του για τον άνθρωπο, τον ξεπεσμένο, τον αμαρτωλό, που τον βλέπει εντελώς χολό, παράλυτο, αδύνατο να κάνει το θέλημα του Θεού, να σηκωθεί, ούτε μια ίντζα δεν μπορεί να σηκωθεί ο άνθρωπος πνευματικά χωρίς τον Χριστό. Ενανθρώπισε εκείνος, έζησε τη ζωή την αποτυχημένη του ανθρώπου, και στο τέλος αυτή η αγάπη του Χριστού εκφράστηκε με το μαρτύριο του Γολγοθά, με τη σταυρική του θυσία και την εγκατάληψη από τον ουράνιο πατέρα εκεί στο Σταυρό, γιατί ο πατέρας τον είδε ένοχο, και το πιο πικρό, το κατακάθι του ποτηριού για το οποίο προσευχήθηκε εν αγώνια στη Γετσημανή, ήταν αυτή ακριβώς η εγκατάληψη από τον ουράνιο πατέρα. Απέστρεψε το πρόσωπό του ο πατέρας για πρώτη φορά στην ιστορία, την προαιώνια των σχέσεων του με τον Υιό, με τον Ιησού Χριστό, και δεν τον κοίταζε πλέον. 3 ολόκληρες ώρες, που για τον Κύριο ήταν μια ολόκληρη αιωνιότητα, αγαπητοί μας φίλοι. Να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση. Υπερβαίνω, ξεπερνάω πάνω από όλη τη γνώση την ανθρώπινη. Είναι η γνώση της αγάπης του Χριστού. Φίλοι μου, κι αν μας αγάπησε έτσι ο Ιησούς Χριστός, ώστε να σταυρωθεί, να μαρτυρήσει για σένα προσωπικά και για μένα, έτσι θα τα πάρεις αυτά τα πράγματα. Προσωπικά για σένα. Κατέβηκε για σένα προσωπικά. Κι αν δεν ήταν κανένας άλλος άνθρωπος εδώ στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός θα γινότανε άνθρωπος, θα ταπεινωνότανε τόσο πολύ και θα οδηγεί το στο σταυρικό μαρτύριο για σένα προσωπικά και για κανέναν άλλο. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο, φίλοι μου. Έτσι λέει ότι ο Χριστός ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, το ένα. Ένας άνθρωπος να υπέθετε, να υπελόγιζε και να ήλπιζε ο Χριστός ότι θα δεχότανε τη σταυρική του θυσία και το πρόσωπό του και θα σωζότανε, θα αρχότανε για αυτόν τον ένα και μόνο άνθρωπο. Δόξα στον Θεό που σώθηκαν αμέτρητοι μέχρι σήμερα, και σήμερα είναι σωσμένοι και εξακολουθούν να σώζονται άνθρωποι, μετανοώντας και πιστεύοντας στο πρόσωπό του και στο έργο του το σταυρικό, στη θυσία του, το Άγιο Αίμα του. Για να πληρωθείτε, για προσέξτε φίλοι μου τι μας λέει στη συνέχεια το εδάφιό μας, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αγαπητοί φίλοι, για να μην σας κουράσω, να ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο και προχωρούμε στο εδάφιό μας αυτό.

Το αηδονάκι μας έψαλε, πάρε με στο σπίτι ψηλά. Ο Κύριος να μας ανεβάσει, να μας υψώσει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας σηκώσει από τη λάσπη, φίλοι μου, από την αμαρτία. Να μας χαρίσει μια αλλιώτικη ζωή. Να μας χαρίσει ζωή, τη ζωή. Όπως την ξέρει Εκείνος, τη ζωή που δίνει Εκείνος, την αληθινή, την πραγματική, την ωραία, την άγια, την τίμια, τη ζωή χωρίς άγχη, τη ζωή χωρίς φόβους, μια ζωή γεμάτη με βεβαιότητες και όχι αβεβαιότητες και σύγχυση. Μια ζωή όχι μόνο 50 ή 100 ή 120 χρόνια, αλλά αιώνια ζωή. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Το επαναλαμβάνει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του αυτό το επίρρημα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Εκείνος που πιστεύει, που με εμπιστεύεται εμένα σαν σωτήρα του, Κύριό του, Θεό του, έχει, όχι θα έχει, έχει από τώρα ζωή αιώνια. Όχι μια σταγόνα ζωή. Όχι αυτή τη φυσική ζωή μόνο. Φυσική ζωή έχουν και τα ζά, που λέμε. Έχουν όλα τα ζά. Όλα τα ζώα, φίλοι μου, έχουν φυσική ζωή. Μα ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Καταντάει έτσι, αν ζει μόνο για να τρώει. Αν ζει μόνο για να αμαρτάνει. Και το ζώο πλωτσάει γι' αυτό. Δεν είναι ο άνθρωπος ζώο, είναι πλασμένος για να ζει σε στενή επικοινωνία με τον δημιουργό του, με τον πλάστη του. Δέστε το, φίλοι μου αγαπητοί, σε όλη του την ιστορία ο άνθρωπος είναι θρησκευόμενον, αθεράπευτα θρησκευόμενον, όπως λέει κάποιος. Αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Φίλοι μου, τι μας λέει στη συνέχεια το εδάφιό μας? Να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση. Την αγάπη του Θεού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Την αγάπη του Χριστού, αγάπη τέτοια που δεν μπορεί να βρει άλλη, ανώτερη, ποιοτικά, δυνατότερη, αποτελεσματικότερη κανείς, σαν την αγάπη του Χριστού. Για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Για να γεμίσετε με όλη την παρουσία του Θεού. Λέει φυσικά το Ευαγγέλιο, αναφερθήκαμε 3-4 βράδια νωρίτερα, αγαπητοί μου φίλοι, περισσότερο ίσως, όταν είδαμε εδάφια για το ότι το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα του, του πιστού το σώμα βέβαια, του άλλου, του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός δεν κατοικεί μέσα του, αλλά κατοικούν άλλες δυνάμεις, άλλες τρομερές, κακές, φρικτές δυνάμεις. Φίλοι μου, για να πληρωθείτε λοιπόν με όλο το πλήρωμα του Θεού, να γεμίσει ο άνθρωπος, και είναι αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος αλλού, φίλοι μου, να μη μεθάτε με κρασί, μη μεθύσκεστε με ίνον, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Εδώ στην ίδια επιστολή την Εφεσίους, στο κεφάλαιο 5, 18 εδάφιο το λέει αυτό. Και μη μεθύσκεστε με ίνον εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών με την καρδιά σας τον Κύριο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων για όλους και για όλα εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Τι γίνεται λοιπόν? Το Άγιο Πνεύμα πληρώνει, γεμίζει ασφυκτικά, κάνει αισθητή την παρουσία του, τη ζωντανή του παρουσία, όχι μια φαντασία, όχι μια σκιά, όχι είδα λέει μια σκιά, είδα λέει την Παναγία και πως την είδε, όλοι τη βλέπουνε μια, ένα γραίδιο ζουβό σκοτεινό που κινείται έτσι μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, μέσα, όπως, φίλοι μου αγαπητοί, πριν αρκετά χρόνια στο Αίγιο ήταν μια γιαγιά, είχε ένα πνεύμα κοφτερό, είχε πιστέψει στο Χριστό και ήταν ψυχή, φλογερή, και κάπου πήγαινε σε ένα χωριό, κατέβηκε από το λεωφορείο και πήγαινε με τα πόδια στην είσοδο και κάποιος τη βλέπει και βράδυ όπως ήταν, τρέχει λοιπόν, φωνάζει τον παπά, είδα την Παναγία. Τρέχει ο παπάς, φωνάζει, τρέχει ο κόσμος, τρέχει ο αστυνόμος κάτω εκεί στο χωριό. Είχε γίνει και δικαστήριο για τη γιαγιά αυτή. Μπροστά κάποια αρχή, φόβος, τρόμος, αυτή πήγαινε όσο μπορούσε να πηγαίνει αγέροχη, τολμηρή βέβαια ψυχή μέσα της, ενώ το πως σαν γριούλα που ήτανε, πως περπάταγε. Λοιπόν, κάποιος από τους εκεί, δηλαδή τολμηρός, με τρέμοντας μέσα του, λέει εγώ θα πάω να τον τη ρωτήσω, πάει σε μια απόσταση και φοβότανε, κυρά μου εσύ είσαι η Παναγία, για ποια με νόμισες, του κάνει αυτή. Το βάζουν στα πόδια. Θεέ μου, δεν είναι τέτοια η ψυχή αυτή, είναι ευλογητή ψυχή. Είναι στην παρουσία του Θεού, είναι ένα αστέρι φωτεινό πάνω στον ουρανό και είναι εκεί, δεν είναι πανταχού παρούσα. Αγαπητοί μου φίλοι, να γεμίσουμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, να είμαστε γεμάτοι από την παρουσία του Θεού. Λέει η Γραφή ότι και ο Πατέρας ο Θεός κατοικεί μέσα μας και ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Εν αυτό, μέσα σε αυτόν τον πιστό άνθρωπο, τον Άγιο, θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε. Μονήν ποιησόμεθα, θα κατοικήσουμε, θα μείνουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα φίλοι μου, σε κάθε αναγεννημένο άνθρωπο έρχεται ο Θεός μέσα του και τον αναγεννάει, τον φωτίζει, τον βεβαιώνει ότι σώθηκε, του δίνει ζήλο να μελετάει, να προσεύχεται, τον διδάσκει, τον μαθαίνει, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε όλη τους τη ζωή νήπια πνευματικά. Δεν ξέρουν τι θα πει πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα. Όταν πληρώνεται, γεμίζει κανείς δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει εκδηλώσεις ακαταλαβίστικες. Δεν κάνει πράγματα ανάρμοστα στον άνθρωπο, στη λογική του, στην πίστη του, στο Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κάνει πράγματα που κάνουν πολλές φορές μερικοί άνθρωποι και τα αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτές τις ώρες που είναι πληρωμένος, γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο άνθρωπος είναι πιο φυσιολογικός από όλους τους άλλους και από όλες τις άλλες ώρες, συγκριτικά και με τον ίδιο τον εαυτό του. Πληροφορείται το θέλημα του Θεού, κάνει το θέλημα του Θεού, χαίρεται μέσα στην καρδιά του, ξεκαθαρίζει αλήθειες, πράγματα, καταστάσεις, παίρνει αποφάσεις, δοξάζει το Θεό, είναι χαρά και κάφημα του Κυρίου. Αυτή είναι η προτροπή λοιπόν και του Αποστόλου Παύλου εδώ και η προσευχή του μάλιστα, να γεμίσουν με το Άγιο Πνεύμα, με όλο το πλήρωμα μάλιστα του Θεού, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Φίλοι μου, μόνο όταν πειραματιστεί κανείς αυτές τις αλήθειες και ιδιαίτερα αυτήν εδώ, την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να καταλάβει τι λέει αυτό το εδάφιο, το τελευταίο μέρος
αυτού του 19 εδαφίου του τρίτου κεφαλαίου της προς Εφεσίους επιστολής που μελετούμε. Διαφορετικά μπορεί θεωρητικά, γραμματικά να το αναλύσει κανείς, να το συντάξει, να πει το συντακτικό ποιο είναι το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγορούμενο, αν έχει και ποιους προσδιορισμούς και τα λοιπά. Μπορεί να πει και να αναλύσει τα ρήματα, σε ποιους χρόνους είναι, να κάνει αναγνώριση των ρημάτων, όπως κάναμε, θυμάμαι ιδιαίτερα στη Δευτέρα Γυμνασίου, που με τη χάρη του Θεού βέβαια με είχε βοηθήσει ο Θεός τότε. Εγώ ξεκίνησα 16 χρόνων το γυμνάσιο, είχα ξεμείνει, δεν μπορούσα να φύγω από το χωριό, είχα ξεχάσει να διαβάζω και να γράφω, αλλά μόλις μου δόθηκε η ευκαιρία, λίγο και θα είχα αρρωστήσει στην προσπάθειά μου να μπω οπωσδήποτε στο γυμνάσιο, γιατί είχα ήθελα να φύγω από το χωριό, να ρίξω μαύρη πέτρα. Και τότε δίνανε εξετάσεις στο γυμνάσιο, δεν μπαίναν έτσι, αθρώα, άντε. Και φίλοι μου αγαπητοί, είχα μάθει τη γραμματική του Τζαρτζάνου απ' έξω. Λοιπόν, δεν ωφελεί, λέω, αυτό η διανοητική γνώση αυτού του βιβλίου. Χρειάζεται η πείρα αυτής της πλήρωσης, αυτού του γεμίσματος με το Άγιο Πνεύμα. Να πληρωθεί, να γεμίσει κανείς για να δει τι είδους εμπειρία είναι αυτή. Δεν είναι η εμπειρία αυτά που λένε οι γλωσσολαλιές και οι οράσεις και τα οράματα και τα ονείρατα και να περνάς τη ζωή σου ασχολούμενος από το πρωί ως το βράδυ με ένα όνειρο τι θα γίνει. Δεν παίρνεις τον ονειροκρίτη τότε καλύτερα. Φίλοι μου, είναι μια εκπληκτική εμπειρία πραγματικά που τη χαρίζει ο Θεός σε εκείνους που έχουν μετανοήσει και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό με όλη τους την καρδιά, αγιάζουν τη ζωή τους σε κάθε λεπτομέρεια, όπως προτρέπει ο Θεός το λόγο του. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή, σε όλη σας τη διαγωγή, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Φίλοι αγαπητοί, θα διαβάσω έτσι για να είμαστε και τούτη την ώρα μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα αυτής της ημέρας. Το ακούσατε ίσως νωρίτερα ένα κήρυγμα σχετικά με την Κυριακή των Βαΐων, αγαπητοί μου φίλοι. Θα διαβάσω απλώς δύο σημεία, ένα από τον ψαλμό Ρο Ιώτα Ήτα, ψαλμός του Δαβίδ, Ρο Ιώτα Ήτα, εδάφιο 26, Ρο Ιώτα Ήτα, εδάφιο 26 μας λέει εδώ ο ψαλμός αυτός. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Θεού. Και το άλλο, αγαπητοί μου φίλοι, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Θήτα, Λουκάς 19 κεφάλαιο και εδάφιο 38. 38 εδάφιο μας λέει. Διαβάζω από το 37. Και ότε επλησίαζεν ήδη στην κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαντο πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος για πάντα, για όλα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες: ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και μερικοί από τους Φαρισαίους από τον όχλο είπαν προς αυτόν: διδάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς: σας λέγω ότι αν αυτοί σιωπήσουν, οι λύθοι θα φωνάξουν. Και όταν πλησίασε ειδών την πόλη, έκλαψε πάνω της, λέγοντας: ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον αυτή την ημέρα σου, μέρα που είναι δική σου για σένα, που σε επισκέπτομαι με επίσημο τρόπο, τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου, γιατί θα έρθουν οι μέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάμουν χαρακώματα γύρω σου, θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε καταδαφίσουν και

βεβήλωσης του ναού, του τόπου που είχε δώσει εντολή ο Θεός στον Σολομώντα να τον οικοδομήσει για να είναι οίκος προσευχής, λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτοί τον είχαν κάνει οίκο εμπορίου, εμπορευόντουσαν μέσα στο ναό, όχι στις αυλές, μέσα στο ναό. Τον είχαν κάνει σπήλαιο ληστών, είχαν καταντήσει ήδη ληστές, ελίστευαν το λαό τους. Για ρίξτε μια ματιά σας και εδώ τριγύρω, φίλοι μου. Αφήστε το πνεύμα σας, αφήστε το μυαλό σας, τη σκέψη σας ελεύθερη, φίλοι μου. Να δουλέψει η λογική μας, η καρδιά μας, μελετήστε το Ευαγγέλιο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε την αλήθεια, να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Είναι πράγματα με αιώνιες συνέπειες. Ή οδηγήσε στην αλήθεια, τη γραπτή και μόνο αυτού του βιβλίου. Και κάνεις αυτό και μόνο αυτό, όχι τίποτε άλλο. Ό,τι σου λέει ο Θεός, δεν μπορείς να συμπληρώσεις το Θεό. Δεν μπορείς να κάνεις τον έξυπνο στο Θεό. Δεν μπορείς να πεις του Θεού, δεν τα γράψες όλα, τα γράφουμε εμείς τα υπόλοιπα. Δεν τα είπες όλα, δεν κηρύχτηκαν όλα, τα συμπληρώνουμε εμείς. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και είναι ανάγκη, λέγω φίλοι μου, να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, να γυρίσουμε δηλαδή στους τρεις πρώτους αιώνες, να γίνουμε χριστιανοί των τριών πρώτων αιώνων. Από εκεί και μετά το χριστιανικό ιδεώδες ξεπέφτει, οι εκκλησίες νοθεύονται με την νομιμοποίηση του χριστιανισμού από το μεγάλο το λεγόμενο Κωνσταντίνο. Τους αναγκάζει με το να τους θέσει τους ειδωλολάτρες στην παρανομία, νομιμοποιώντας τους χριστιανούς να μπουν όλοι όπως ήταν μέσα στις εκκλησίες, χωρίς μετάνοια, χωρίς πίστη, χωρίς αλλαγή ζωής, χωρίς να ξέρουν τι κάνουν, τι πιστεύουν. Τους βαπτίζανε με ένα ραντισμό από τα ποτάμια και από τις θάλασσες. Κάνανε ένα έτσι, τους Βουλγάρους απάνω και τα λοιπά, και τους κάνανε χριστιανούς. Και εδώ, φίλοι μου, γίνεται έτσι χριστιανός ο άνθρωπος? Τι το περάσαμε, τι είναι? Και έτσι, φίλοι μου, κατάντησε να μην υπάρχει χριστιανισμός και στην Ελλάδα και στον κόσμο, παρά μόνο από ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε, όπως το λέγαμε στην αρχή, από μηδενική βάση. Μετανοούν για τις αμαρτίες τους, νιώθουν το βάρος της αμαρτίας τους, της ενοχής τους, μετανοούν ειλικρινά, πιστεύουν με την καρδιά τους στον Χριστό, του λένε ευχαριστώ, σώζονται, αναγεννιόνται και αλλάζει η ζωή τους και κάνουν το θέλημα του Θεού. Φίλοι μου αγαπητοί, το ευχόμαστε και σε όλους εσάς να είναι τούτο το Πάσχα, το πρώτο Πάσχα της ζωής σας. Το Πάσχα, ένα Πάσχα υπάρχει. Αυτό που γιορτάζει πραγματικά, αληθινά ο άνθρωπος στις σχέσεις του με το Θεό. Γιορτάζει ότι έγινε παιδί του Θεού, ότι σώθηκε, λυτρώθηκε, μετανόησε και πίστεψε στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ενώ διαφορετικά λέμε ότι όλα τα πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε τίποτα. Αμφιβάλλουμε για όλα. Όσους ανθρώπους έχω βρει που άμα του πεις για Ανάσταση, του πεις για άλλη ζωή, του πεις για... Ω, καημένε, λέει αυτά τώρα. Φίλοι μου αγαπητοί, και όμως αυτά είναι αλήθειες και όχι τα άλλα. Γι' αυτό, φίλοι μου, θυμηθείτε εδώ ότι η προφητεία 1000 χρόνια πριν υπομένη, γραμμένη, εκπληρώθηκε. Επανέλαβαν τα ίδια λόγια απλοί άνθρωποι. Από το δρόμο μαζεύτηκαν έτσι όπως έμπαινε ο Χριστός. Το Πνεύμα του Θεού τους κίνησε, τους πληροφόρησε και βγήκαν στους δρόμους και τραβάγανε, ξεμασχαλιάζανε,

Πάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προχωρώνω για να φυχτώ στον ουρανόν. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας ένδοξε, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου, για τη χάρη σου, για το έλεό σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια και τον μονογενή δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλες, τον εθυσίασες στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού, για το αίμα που χύθηκε, για το δρόμο που άνοιξε για τον ουρανό. Είμεθα δική σου, αγορασμένη με το αίμα του Χριστού, πληρωμένη ακριβά, υιοθετημένη από σένα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε το βράδυ τούτο εσύ να μας επισκεφτείς και να μας ευλογήσεις, να μας χαρίσεις την παρουσία σου για το φως του προσώπου σου, να μας δώσεις από τις αποκαλύψεις τις δικές σου, να γεμίσεις την ψυχή μας με χαρά και αγαλίαση από προσώπου σου. Παρακαλούμε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζω στη συνέχεια μας από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Από το εδάφιο 9. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψην και εις την βασιλείαν και την υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμην εν την ίσο την καλουμένη Πάτμο για το Λόγο του Θεού και για την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ο σάλπιγκος ή της έλεγε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον εις τας επτά εκκλησίας τας ενδιασία. Εις Έφεσον και εις Μύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Και εστράφει να είδω την φωνή ή της ελάλησε μετε μου. Και στραφείς είδων επτά λιχνίας χρυσάς και μέσω των επτά λιχνιών είδων ένα όμοιον με υιόν ανθρώπου ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένο πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες ήσαν λευκέ ως μαλίων λευκών ως χιόν, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά χειρή αυτού επτά αστέρες, και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφέα δίστομος οξία, και η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και πέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη, μη φοβού. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, και έγινα νεκρός και ιδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι με τα ταύτα. Το μυστήριον των επτά αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τας επτά λιχνίες τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών και επτά λιχνίες τας οποίας είδες είναι επτά εκκλησίες. Είπαμε, αδελφοί, στο πρώτο θέμα, ότι στην προηγούμενο θέμα, ότι η Αποκάλυψη, και είναι Αποκάλυψη και όχι Συγκάλυψη, είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κακώς ονομάζεται Αποκάλυψη του Ιωάννου, διότι την Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε στον Χριστό ο ίδιος ο Θεός ο Πατήρ, για να δείξει στους δούλους του όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως, τα εφανέρωσε και τα απέστειλε διαχειρός για του αγγέλου αυτού στον δούλον του. Ο άγγελος που τα πήγε φαίνεται πως ήταν ο Γαβρίλ, μάλλον
αυτός χρησιμοποιείται εις όλες τις αγγελίες του Θεού που πρέπει να δοθούν. Αυτός ήταν στη Μαριά, αυτός ήταν εις τον και στον Δανίλ, καλά, ναι, και στον Δανίλ, αλλά και στην Καινή Διαθήκη ήταν, φεύγει το όνομά του, όπως ήταν ο εκατόνταρχος, λοιπόν, στον εκατόνταρχο εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, φαίνεται πως ήταν ο άγγελος Γαβρίλ. Το όνομα του Γαβρίλ, Γκεμπέρ Ελ, είπαμε, σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού. Και τα στέλνει για χειρός του Αγγέλου εις τον δούλον του τον Ιωάννη για να το απευθύνει στις επτά εκκλησίες. Είδαμε τον χαιρετισμό τον οποίο ο Ιωάννης έκανε προς τις επτά εκκλησίες στο όνομα του Πατρός, τον οποίον εκφράζει εδώ πέρα με την έκφραση από του Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, είναι ο Πατήρ, από των επτά πνευμάτων που είναι το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και από του Ιησού Χριστού, ως της είναι ο Μάρτης, ο Πιστός, ο Πρωτότοκος εκ των νεκρών και Άρχων των Βασιλέων της Γης. Το Πνεύμα εμφανίζεται εκεί ως επτά πνεύματα, διότι είναι στην επτάπλη δράση του μέσα στον κόσμο. Ερχόμεθα λοιπόν σε αυτό που διαβάσαμε. Εγώ Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινώνας στη θλίψη και στη βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού. Εδώ ο Ιωάννης αλλούμεν είχε εκφραστεί ως ο μαθητής του Κυρίου που έγερνε στην αγκαλιά του Κυρίου στα Ευαγγέλια, ή στις επιστολές είχε εκδηλωθεί ως ο πρεσβύτερος, εδώ εκδηλώνεται και γράφει ως ο αδελφός σας, δείχνει δηλαδή την, ότι δεν τον χωρίζει τίποτα με τους υπολείπους, τα υπόλοιπα μέλη, τα μέλη των υπολείπων εκκλησιών, ο συγκοινωνός εις την θλίψη, τον ένωνε μαζί τους, όχι μόνο αδελφικής σχέσης, αλλά και σχέσης κοινωνίας εις της θλίψης του Ιησού Χριστού, δηλαδή στους διωγμούς, διότι ο Ιωάννης είχε την αποκάλυψή του στην Ίσο Πάτμο στα χρόνια του Δομητιανού, του δεύτερου μεγάλου διώκτη μετά τον Έρωνα της Εκκλησίας, και εις την Βασιλεία, δηλαδή την προσδοκία της Βασιλείας, την οποία περίμενε, αλλά και την υπομονή έως ότου έρθει η Βασιλεία. Συνεπώς, οι μαθητές και αυτοί κατά τον ίδιο τρόπο όπως Ιωάννης έπρεπε να περιμένουν και μέσα στις θλίψεις να υπομένουν, να περιμένουν την Βασιλεία με την υπομονή του Χριστού μέσα τους για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δυσκολίες. Ήμην εις την ίσο την καλουμένη Πάτμο, και αυτό το ήμην ενδεχομένως δείχνει ότι την αποκάλυψη, την επήρεμεν της αποκαλύψης της οράσης στην Πάτμο, ενδεχομένως όμως της έγραψε κατόπιν όταν ελευθερώθηκε στην Έφεσο, διότι λέει ήμην όταν έγραφε ή το εις την Πάτμο, δεν ήταν ακόμα. Συνεπώς τις μεν οράσεις μπορεί να τις πήρε οπωσδήποτε στην Πάτμο, αλλά το γραπτό ενδεχομένως το έγραψε μετά όταν επέστρεψε στην Έφεσο, και επέστρεψε στην Έφεσο σαν δολοφονήθηκε ο Δομητιανός και την θέση του την κατέλαβε ως αυτοκράτορ ο Νέρβας, ο οποίος ήταν συγκλητικός. Αυτός θα είχε βάλει και με τη σύγκλητη ολόκληρη ο Δομητιανός. Ο Νέρβας όμως βασίλευσε για λίγο καιρό και ακολούθησε ο Τραγιανός. Λοιπόν, ήμουν στην ίσο Πάτμο, και είπαμε για την Πάτμο ότι είναι ένα νησί μικρό, η όλη έκτασή του είναι πολύ μικρή, δεν ξεπερνάει τα μερικά χιλιόμετρα, όπως το είπαμε και την άλλη φορά. Λοιπόν, μερικά χιλιόμετρα είναι όλη και στο πλάτος και στο μήκος της, είναι πολύ μικρό νησί, αλλά είναι χαριτωμένο με τους κόλπους του και τα ακροτηριά του και την όμορφη θάλασσα, τη γαλήνια τριγύρω, που σε κάνει πραγματικά να θαυμάζεις. Το νησί αυτό, όπως είπαμε, εγίνηκε, διαφημίστηκε
γίνει και περίφημο και διαφημίστηκε εξαιτίας δύο προσωπικότητων που ζήσαν εκεί. Η μία προσωπικότητα ήταν ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, ο οποίος και είχε τις οράσεις και το νησί Πειραξία, και 1000 χρόνια μετά από τον Ιωάννη ήταν ο Θεόφιλος, αυτός θα λέγαμε καλόγυρος, μοναχός, ο οποίος ίδρυσε, έφυγε από τη Μικρασία διωγμένος από τους Τούρκους και μπόρεσε να αποκτήσει την Πάτμο, αφού συνήντησε τον Αρσένιο τον Σκηνούρη, τον ασκητή, ο οποίος ήταν στην Κο ασκητής και είχε κτήματα πολλά, αντίλαξε τα κτήματά του και τα έδωσε στον Αλέξιο, τον Κομνηνό, τον Αυτοκράτορα, και αυτός με χρυσόβουλο τέτοιο παραχωρητήριο παρεχώρησε το νησί, την Πάτμο, στον μοναχό αυτόν, ο οποίος μοναχός, ο Όσιος Χριστόδουλος, Όσιος Χριστόδουλος, μετέβαλε το νησί, έκανε το μοναστήρι του, την Φρουριακή Μονή μοναστήρι έκτισε, και ήταν σαν φρούριο για να μπορεί να αντιστέκεται και στους πειρατάς, διότι είχαν πολλούς διωγμούς, πολλές επιθέσεις από τους πειρατάς. Στην ίσο λοιπόν την καλουμένη Πάτμο ήμουνα για τον λόγο του Θεού και για την μαρτυρία του Χριστού, που σημαίνει ότι είχε εξοριστεί επειδή έδινε τη μαρτυρία του Χριστού και διότι εκήρυτε το λόγο του Θεού. Κατά την Κυριακή ημέρα ήλθαν εις έκσταση πνευματική και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ο σάλτιμος. Λέει κατά την Κυριακή ημέρα. Το κείμενο όμως, εάν κανείς προσέξει στο κείμενο, το κείμενο έχει μια διαφορετική έκφραση στο σημείο αυτό, και το πράγμα είναι σημαντικό, διότι στο κείμενο λέει «εγενόμην εμπνεύματι», δηλαδή περιήλθα σε κατάσταση πνευματική, «εγενόμην εμπνεύματι έντι Κυριακή ημέρα». Η φράση αυτή θέλει να πει τούτο, όχι ότι ήταν Κυριακή όπως λέμε εμείς, διότι στα χρόνια τα Αποστολικά η Κυριακή, όπως την ονόμασαν, ονομαζόταν η πρώτη της εβδομάδας. Δεν έχουμε πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη τη λέξη Κυριακή για την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Η Κυριακή ονομαζόταν η πρώτη, γι' αυτό λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή ήταν προετοιμασία για το Σάββατο. Και οι μέρες ήταν πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Η επόμενη ήταν η Παρασκευή, προετοιμασία για το Σάββατο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πουθενά τη λέξη Κυριακή για την ημέρα την πρώτη της εβδομάδας. Τη μία των Σαββάτων ονομαζόταν και μία των Σαββάτων, η επομένη του Σαββάτου, συνηγμένων ημών κλάσε άρτων, ενώ είχαμε συναχθεί για να κόψουμε, να κάνουμε το δείπνο του Κυρίου, να κόψουμε άρτων. Στο κείμενο λοιπόν λέει ότι εγενόμην εν πνεύματι έντι Κυριακή ημέρα. Λοιπόν, εγενόμην εν την Ισοπάτμο, για το λόγο τη ματήρα του Κυρίου, εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα. Αυτό σημαίνει περιήλθα σε κατάσταση πνευματική, εγενόμην εν πνεύματι, και το πνεύμα με μετέφερε στην ημέρα του Κυρίου. Αυτή είναι η Κυριακή ημέρα. Η ημέρα του Κυρίου. Τι είναι η ημέρα του Κυρίου? Η ημέρα του Κυρίου είναι χρονική περίοδος. Δεν είναι σαν τις ημέρες τις δικές μας, ένα 24ωρο, αλλά είναι μια περίοδος χρονική, αρκετά μακρά, η οποία περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα των θλίψεων που θα έρθουν απάνω στη γη από τον δοξασμένο Χριστό, και περιλαμβάνει μέσα ακόμα και την χιλιετή βασιλεία. Αυτή η φράση, ο όρος αυτός, η μέρα του Κυρίου, ήταν γνωστό στον Ιουδαϊκό κόσμο πάρα πολύ. Στην Παλαιά Διαθήκη το συναντάμε πολλές φορές να λέει αλίμονος εσάς για την ημέρα του Κυρίου, είναι φοβερά η ημέρα εκείνη του Κυρίου και ο Σκλίβανος η ημέρα του Κυρίου. Σε πολλούς προφήτες, ο Σοφωνία και άλλοι προφήτες μιλούν όλοι για την ημέρα του Κυρίου, και ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας, αλλά και η Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος λέει η ημέρα εκείνη, δεν θα έλθει η ημέρα εκείνη, μη κρίνετε κανέναν έως ότου έλθει η ημέρα εκείνη,
η μέρα του Κυρίου ή η μέρα του Χριστού ή η μέρα του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη ονομαζόταν και η ημέρα του Γεβέ, το Γιόμ Γεβέ, η ημέρα του Γεβέ, του Γιαχωρέ, του Θεού του αιωνίου. Τι ήταν αυτή η περίοδος? Είναι η περίοδος που κάθε ανθρώπινη λαλιά θα σιωπήσει και ο Θεός πλέον θα μιλήσει. Σε όλη την ιστορία του κόσμου ο άνθρωπος έκανε ό,τι ήθελε και έλεγε ό,τι ήθελε. Αλλά θα έρθει στιγμή που ο Κύριος πλέον θα μιλήσει και θα μιλήσει με μια γλώσσα δρυμύτατη, με γεγονότα τα οποία θα κάνει κρίσεως και θλίψεως επάνω στον κόσμο τον ασεβή. Ο Ιωάννης, σαν Ιουδαίος που ήταν, ήξερε την φράση αυτή «η μέρα του Κυρίου», τη γνώριζε πολύ καλά και συνεπώς όταν λέει εδώ πέρα «εγενόμηνε πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα», θα πει με μετέφερε το πνεύμα στην ημέρα του Κυρίου, σε αυτή την περίοδο την οποία είδε πνευματικά, είδε τι θα γίνει σε αυτή την ημέρα και αυτά περιγράφει, αυτά περιλαμβάνει στην Αποκάλυψή του, τα γεγονότα που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου, ώστε όλη η Αποκάλυψη, τα γεγονότα των θλίψεων, οι 7 σφραγίδες, η τελευταία σφραγή περιέχει 7 σάλπιγγες, η τελευταία σάλπιγγες 7 φιάλες, ως και οι εικόνες που παρεμβάλλει ο Ιωάννης ενδιαμέσως σε αυτά τα γεγονότα, για να φωτίσει τα πράγματα και να φωτίσει αυτά τα οποία θέλει να πει πιο κάτω. Μιλούν λοιπόν για την ημέρα του Κυρίου, τα γεγονότα που ο Θεός θα κάνει στη δική του ημέρα που αρχίζει, η μέρα του Χριστού δηλαδή, η μέρα που ο Κύριος θα σηκωθεί από το θρόνο του και θα κάνει κρίσεις επάνω στην ανθρωπότητα. Συνεπώς, ο Ιωάννης μετεφέρθηκε δια του Πνεύματος σε έκσταση πνευματική και είδε αυτά που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου και είναι αυτά που περιγράφει. Και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλη ως σάλπιγγος, φωνή του Κυρίου η οποία μίλησε στον Ιωάννη, έδωσε την εντύπωση στον Ιωάννη ότι ήταν μια ηχηρά σάλπιγγ, τόσο δυνατή η φωνή εκείνη. Ή της έλεγε, εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τας 7 εκκλησίας, τας εν τη Ασία, εις Έφεσον, εις Σμύρνη, Πέργαμον, Θυάτυρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια. Η φωνή λοιπόν είπε, εγώ είμαι το Α και το Ω. Αυτά τα δύο γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, το η αρχή και τέλος, συνεπώς θέλει να δείξει την αιωνιότητα του Κυρίου, κλείνει όλο τον κόσμο μέσα του, είναι αυτός απαρχής, η αρχή, είναι αυτός στο τέλος και όπως το λέει στη συνέχεια, ο πρώτος και ο έσχατος, η αιωνιότης του Χριστού, του Κυρίου, και ό,τι βλέπεις, αυτό που του δείχνει, γράψε εις βιβλίων. Βιβλίο ήταν πάντοτε, όπως είπαμε, ένα ρολό, τα υπεργάμινη την οποία τύλιγαν και στο τέλος την εσφράγιζαν, έβαναν σφραγίδες για να κλείσουν το βιβλίο, εις βιβλίων και πέμψον εις τας 7 εκκλησίας. Αυτός ο τρόπος της επικοινωνίας δεν ήταν άγνωστος ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, διότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε που ο Κύριος λέει επί παραδείγματι λέει ο Κύριος θα κρύψω εγώ τίποτε, θέλει κάμι, ο Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμι ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Το αναφέρει ο Αμός στο γάμα κεφάλαιο 7 εδάφιο. Το ξαναδιαβάζω, Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμι ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτες. Και αλλού λέει ότι το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Και για τον Αβραάμ ο Κύριος είχε πει, θα κρύψω εγώ τίποτε από τον Αβραάμ, διότι ξέρω ότι ο Αβραάμ θα το πει στα παιδιά του και λοιπά, για να λατρεύουν τον Κύριον και ούτω καθεξής. Συνεπώς ο Κύριος αποκαλύπτει το ιδιαίτερο, το μυστικό του εις τους δούλους του, τους προφήτας, αλλά και τα παιδιά του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στα οποία αποκαλύπτει, είναι γραμμένα βέβαια, αλλά εκείνος που διαβάζει το βιβλίο αυτό καταλαβαίνει το πνευματικό νόημα, τι ο Κύριος έχει να πει. Ό,τι λοιπόν βλέπεις γράψε εις βιβλίων και πέμψον εις τας 7 εκκλησίες. Αυτές οι 7 εκκλησίες, όπως είπαμε,
στην Μικρά Ασία, σε λίγη απόσταση η μία από την άλλη, η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος, τα Θυάτυρα, η Σάρδης, η Φιλαδέλφια, η Λαοδίκια, ήταν η κάθε μια με κάποιο χαρακτηριστικό. Ήσαν 7 εκκλησίες της εποχής εκείνης με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η καθεμιά, τον χαρακτήρα της καθεμιά. Είναι συγχρόνως 7 εκκλησίες που τις βρίσκεις σε οποιαδήποτε εποχή κοιτάξεις κάτω στη γη, θα βρεις αυτούς τους 7 χαρακτήρες των εκκλησιών. Είναι 7 χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτή εκκλησία και είναι συγχρόνως και 7 εκκλησιαστικές περίοδοι από την αρχή, από τον πρώτο αποστολικό αιώνα έως το τέλος. 7 εκκλησιαστικές περίοδοι. Αυτά θα τα πούμε πιο λεπτομερέστερα σαν έρθουμε παρακάτω. Αλλά οι εκκλησίες αυτές δεν ήσαν άγνωστες εις τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης φαίνεται πως μένοντας στην Έφεσο υπηρετούσε τις εκκλησίες αυτές, του ήσαν συνεπώς γνωστές. Και απευθύνει λοιπόν την Αποκάλυψη στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτυρα, στη Σάρδης, στη Φιλαδέλφια και στην Λαοδίκια. Και λέει ο Ιωάννης, εστράφηκα να είδω την φωνή η οποία σας άρπηγα ελάλησε προς εμέ, ελάλησε με τεμού. Και στραφής είδα. Το όραμα που είδε ήταν θαυμαστό. Είδε πρώτα απ' όλα 7 λιχνίες χρυσές. Παρακάτω θα μας πει ότι αυτές οι λιχνίες είναι 7 εκκλησίες. Συνεπώς έχουμε την ερμηνεία μέσα στο ίδιο το βιβλίο της Αποκάλυψης ότι οι λιχνίες είναι οι εκκλησίες. Γιατί είναι λιχνίες χρυσές? Πρώτα απ' όλα είναι λιχνίες διότι η εκκλησία δίνει φως στον κόσμο, το πνευματικό φως, το οποίο μάλιστα τροφοδοτείται από το λαδάκι του Αγίου Πνεύματος. Κάθε εκκλησία είναι μια λιχνία. Έχει το λάδι του Πνεύματος μέσα, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα και δίνει φως στον κόσμο. Είναι το φως της γνώσεως του Θεού και γενικά της αληθείας. Λιχνία. Αλλά είναι και χρυσή. Θέλει να δείξει την βασιλική της αποστολή και θέση της μέσα στον κόσμο. Όντως η Εκκλησία θα συμβασιλεύσει κάποτε μαζί με τον Χριστό. Και συνεπώς οι 7 λιχνίες αυτές εμφανίστηκαν στον Ιωάννη σαν χρυσές. Βέβαια η λιχνία στον Ισραήλ ήταν μία με 7 φώτα, 7 λιχνίες ή 7 φωτός λιχνία. Εδώ πέρα φαίνεται πως βλέπει λιχνίες ξεχωριστές. 7 ξεχωριστές λιχνίες και ανάμεσα σε αυτές τις λιχνίες τις ξεχωριστές εν μέσω των 7 λιχνιών είδον έναν όμοιον με ιών ανθρώπων. Ο Κύριος που εμφανίστηκε στον Ιωάννη εμφανίζεται στην ανθρώπινη καταστασή του την οποία πήρε όταν ήρθε στον κόσμο τούτον. Ήταν η ενσαρκή παρουσία του όταν ήρθε και γενική άνθρωπος. Το ότι εμφανίζεται ως Υιός ανθρώπου λοιπόν σημαίνει ότι και μετά τον θάνατον και τι έπαυσε να είναι εδώ κάτω στον κόσμο τούτον, συνέχισε να κρατεί την μορφή του ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συνεπώς επάνω στους ουρανούς είναι όμοιος με ιών ανθρώπου. Άλλωστε και ο Δανίλ που είδε σε όρασή του νεφέλες να φέρνουν κάποιον ενώπιον του παλαιού των ημερών, αυτός ο κάποιος ήταν όμοιος με ιών ανθρώπου. Ο Κύριος λοιπόν ανέβηκε στους ουρανούς, πήρε την ανθρώπινη φύση μαζί του και όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή νομίζω, λέει ότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, που σημαίνει ότι το σώμα του δεν το άφησε κάτω, ούτε διελύθη το σώμα του Χριστού, αλλά αναστήθηκε, δοξάστηκε, το πήρε μαζί του, είναι ένδοξο και το ένδοξο σώμα βοηθεί, επιβοηθεί την δοξασμένη ψυχή. Σε αυτό το ένδοξο σώμα κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Δηλαδή ξαναπήρε όλες τις θείες ιδιότητες που τις είχε αφήσει και ενωθείς στα χέρια του Πατέρα, τις ξαναπήρε και τις έχει πάνω, αλλά ενσώματι. Γι' αυτό είδε λοιπόν Υιόν ανθρώπου. Ακόμα το Υιός ανθρώπου θέλει να δείξει ότι να τονίσει την μεσιανικότητα του Κυρίου. Είναι άνθρωπος, δηλαδή απόγονος του Δαβίδε, ο Μεσσίας. Υιόν ανθρώπου, ενδεδειμένο
ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Με αυτόν τον τρόπο ντενόντουσαν και οι ιερείς, βάλαν την ζώνη επάνω, αλλά και οι άρχοντες στην Ανατολή φορούσαν ποδήρι μέχρι κάτω στα πόδια, χιτώνα, και την ζώνη τη βάλανε εδώ πάνω. Ήτανε σύμβολο αρχοντιάς και θα λέγαμε εξουσίας. Λοιπόν, περιζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή, χρυσή ζώνη, που δείχνει ότι αυτός είναι ιερέας, αρχιερέας, βασιλεύς. Η κεφαλή αυτού και τρίχες αυτού ήσαν λευκέ ως μαλλίων λευκών οσιών. Μαλλιά λευκά φαίνεται από τον Δανίλ ότι είχε και ο Θεός, ο πατήρ. Ήτανε ο πατήρ ο παλαιός των ημερών και τον περιγράφει εκεί ότι τα μαλλιά του ήταν λευκά σαν χιόνι. Εδώ του Κυρίου δεν θέλουν να πούν βέβαια, εκεί ήταν ο παλαιός των ημερών. Εδώ θέλει να τονίσει την αγνότητα, την καθαρότητα, αλλά συγχρόνως και ο Κύριος δεν πάβει να είναι αιώνιος. Η κεφαλή αυτού και τρίχες σαν λευκέ, ως μαλλίων λευκών οσιών, η οφθαλμή αυτού σαν φλόγα πυρηνή. Πύρινη φλόγα εν μέσω των επτά λιχνιών, που σημαίνει ότι διερευνούσε τα πάντα, τη ζωή τους, τον τρόπο λειτουργίας. Ο Κύριος είναι περιπατή εν μέσω των επτά λιχνιών, δηλαδή και εν μέσω των εκκλησιών του, στις εκκλησίες του, εν μέσω των εκκλησιών, και η οφθαλμή του μπορεί να μην τον βλέπουμε εμείς. Είναι αόρατος, είναι όμως πραγματικός, τα μάτια του διερευνούν τα πάντα, βλέπει την καταστασή μας, βλέπει που στεκόμεθα, βλέπει γενικά την εκκλησία, βλέπει τη μαρτυρία μας, βλέπει την καρποφορία μας, βλέπει τα πάντα, εξεύρει τα πάντα. Δεν είναι τίποτε κρυπτόν σε αυτόν. Όλα είναι γυμνά και τετραχελισμένα ενώπιον αυτού. Η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και οι πόδες του όμοιοι με χαλκολίβανο. Το χαλκολίβανος από τον Λίβανο, ή άλλος, όπως αναφέρει ο Σουίδας, αναφέρει ότι ήταν ένα είδος ηλέκτου τιμιωτέρου του χρυσίου. Πιο τίμιο από το χρυσίο, λαμπερό ηλέκτρο, ανάμεικτο, άργυρος, με χαλκό, αλλά το φτιάχνανε ή ήταν φυσικό, ήταν σαν ηλέκτρο, αλλά πιο τίμιο από το χρυσίο. Έστιν δε το ηλέκτρον αλότυπων χρυσίων, άλλου τύπου χρυσίων, με μειγμένον ιελό και λυθία, με γυαλί και λυθία, και είναι ανάμεικτος χρυσός και άργυρος, ασήμι και χρυσάφι ανάμεικτο. Πάντως κάτι το οποίο έλαμπε πάρα πολύ, ακτινοβολούσε και δείχνει συγχρόνως την δικαιοσύνη του Κυρίου που περιπατεί εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών και τα πόδια του είναι σαν χάλκο στραφτερός, δείχνει την δικαιοσύνη του Κυρίου ως εν καμίνο πεπυρωμένοι, τόσο άστραφταν σαν να ήσανται πεπυρωμένοι φωτιά, στη φωτιά βαλμένοι σε κάμινο. Η φωνή του ήταν σαν φωνή υδάτων πολλών. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε καταράκτη να ακούσεις νερά να πέφτουν, τι θόρυβο κάνουν. Εγώ είχα ακούσει και είχα δει, και δεν μου φεύγει από τη μνήμη φυσικά, τους καταράκτες του Νιαγάρα. Εκεί έβλεπε στα νερά λοιπόν πλήθος υδάτων σε πλάτος και πέφτανε ορμητικά από ύψος και άκουγες τον ήχο εκείνων των υδάτων στους καταράκτες του Νιαγάρα. Φτάσαμε, πήγαμε και πλησίον, το καραβάκι πήγε πλησίον, αφού μας δώσανε κάτι λαστιχένιες εκεί, ρόμπες που φορέσαμε, γιατί θα σκεφόμαστε από τα νερά. Λοιπόν, σαν είδα τα πολλά, η φωνή του και είχε στην δεξιά του, στο δεξί του χέρι, επτά αστέρια. Αυτά τα αστέρια συμβολίζουν, το λέει άλλωστε παρακάτω, είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών. Άγγελοι των επτά εκκλησιών δεν εννοεί αγγέλους πνευματικούς, αλλά εκείνους που φέρουν την αγγελία, οι κήρυτοντες, οι φέροντες την αγγελία εις τας επτά εκκλησίες. Αυτοί φέροντες την αγγελία στις επτά εκκλησίες, το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι οι υπηρετούντες των Κύριων θα εκλάμψουν ως οι φωστήρες εν το στερεώματι.
Ήρθαν λοιπόν σαν 7 αστέρια, τα είδε στα χέρια του, που σημαίνει ότι αυτούς που υπηρετούν την Εκκλησία τους κρατεί στα χέρια του ο Χριστός. Τους κρατεί υποστηρίζοντάς τους, προστατεύοντάς τους, αλλά και ελέγχοντάς τους. Συνεπώς είναι στα χέρι, στην παλάμη του δοξασμένου Κυρίου. 7 αστέρες στο χέρι του και από το στόμα του εξήρχεται ρομφαία, δίστομος, οξία, που είναι ο λόγος του. Η ρομφαία ήταν μαχαίρι δίκοπο, μακρύ, αρκετά μακρύ, έκοβε και από τις δυο μεριές, οξία, ρομφαία οξία, δίστομος από τις δυο μεριές έκοβε. Τέτοιος είναι ο λόγος του Κυρίου που εξέρχεται από το στόμα του. Με το λόγο του αυτόν θα κρίνει τα έθνη κάποτε και θα τους ελέγξει και θα χτυπήσει, λέει, με τη ρομφαία του στόματος αυτού τα έθνη. Και η όψη αυτού έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Μπορείς να φανταστείς λοιπόν τον ήλιο που δεν μπορείς να τον κοιτάξεις κατάματα, με τα μάτια σου μάλλον να κοιτάξεις τον ήλιο, διότι σε τυφλώνει. Σκέψου λοιπόν ότι κάπως έτσι ήταν το πρόσωπό του, έλαμπε ως ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού. Έτσι τον είδε ο Ιωάννης. Ο Παύλος, ο Απόστολος, πριν από την όραση αυτή του Ιωάννου, τον είδε τότε που επεστράφει στον δρόμο που πήγαινε προς τη Δαμασκό για να δέσει χριστιανούς. Περιέγραψε την εμπειρία του κατόπιν όταν απελογείτο μπροστά στον Φίλικα, τον Αγρίπα και τον Φίλικα, τον Φίλικα, τον Φίστο μάλλον, και τον Αγρίπα, περιέγραψε ως φως που λάμπει υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Είδον φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Εκεί ήταν υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Εδώ είναι ως πως ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού. Τώρα να σκεφτεί κανείς τον Ιησού Χριστόν που περιπατούσε στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, στη Γαλιλαία, σχεδόν ανυπόδητος ή ανυπόδητος, ταπεινός, ντυμένος με εκείνον τον χιτώνα τον οποίο μοιράστηκαν, μάλλον τον έπαιξαν στα ζάρια εκεί στο Σταυρό, που χλεβάστηκε κάτω στο πρετόριο και χτυπήθηκε από τον Πιλάτο. Ποια σχέση μπορεί να έχει εκείνος ο Χριστός με τούτον τον δοξασμένον, τον οποίον είδε ο Ιωάννης εδώ πέρα, τόσο λαμπρό, με την αισθήτα τη λαμπρά, με τα μαλλιά σαν λευκά σαν χιόνι, με το λόγο του που σαν ρομφαία δίστομος εξήρχεται από το στόμα, με τα πόδια που σαν σάλα χάλκο λίβανος και οι όψεις που έλαμπε όπως ο ήλιος σε όλη του τη δύναμη. Αυτή είναι η δόξα την οποία έχει ο Κύριος. Και αυτό μας ενθαρρύνει και μας από μιας πλευράς σκεπτόμενοι ότι ο Κύριός μας τον οποίον έχουμε δεν είναι ο ταπεινός Χριστός τον οποίον τότε το καιρό εκείνο εγνώριζαν οι άνθρωποι, αλλά είναι ένας δοξασμένος Κύριος που ξέρει τα πάντα, που έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του και συνεπώς είμαστε προστατευμένοι στα χέρια τα δικά του. Αλλά και ένα άλλο, να σκεφτούμε ότι κάποτε και εμείς θα γίνουμε όπως αυτός. Ο Ιωάννης λέει όμοι με αυτόν θα γίνουμε. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου λοιπόν το ότι θα έχει κάποτε αυτή τη δόξα? Μπορεί να φανταστείς τον εαυτό σου ότι θα είσαι τόσο ένδοξος όπως ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπό σου θα λάμπει ως ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού, διότι λέει όμοι με αυτόν θα είμεθα. Συνεπώς αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Είναι ο άλλος εαυτός μας, ο δοξασμένος εαυτός μας, αυτό το οποίο θα είμεθα όταν θα μας πάρει πλησίον του, θα αρπαγόμεν για να είμεθα πλησίον του στη δόξα. Και ότε είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο ταλέπορος Ιωάννης? Όταν ήταν ο Κύριος εδώ στη γη, τότε που ήταν ταπεινός στην ανθρώπινη και ενσαρκή φανερωσή του, ο Ιωάννης συνήθιζε να γέρνει το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού όταν εκάθυντο και στον δείπνο. Το μυστικό έγινε στην αγκαλιά του Χριστού ο Ιωάννης, τον οποίο ο Κύριος τον αγαπούσε και ιδιαίτερα. Εδώ πέρα πώς να πλησιάσει αυτή την ένδοξη προσωπικότητα την οποία είχε μπροστά του και έβλεπε? Εδώ έχασε κυριολεκτικά τον εαυτόν του, έπεσε προς τους πόδας αυτού, στα πόδια του κάτω, σαν νεκρός.
Δεν του μείνε πνοή μέσα του. Έχασε τον εαυτόν του μπροστά σε αυτή τη δόξα. Και τότε ο Κύριος επέφυγε την δεξιά αυτού χείρα με στοργή, αγάπη, σε ένδειξη προστασίας επάνω στον Ιωάννη και του είπε «Μη φοβού». Τι θαυμάσιο αυτό. Απλώνει το χέρι του στον Ιωάννη, το απλώνει το χέρι του και πάνω σε μας και μας λέει «Μη φοβού». Ο φόβος μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή από την στιγμή της πτώσεως. Θυμόσαστε όταν ο Αδάμ αμάρτησε, πήγε κρύφτηκε. Ο Θεός τον ζητούσε, τον περίμενε στο ραντεβού που έδιναν κάθε μέρα. Ο Θεός τον περίμενε κάθε μέρα προς το Εσπέρας και ερχόταν ο Αδάμ και περιπατούσαν μαζί στον Παράδεισο. Ήταν ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εκείνη την ημέρα ο Θεός κοιτούσε το ρολόι του. Πού είναι ο Αδάμ, πού είναι ο Αδάμ, άργησε να έρθει. Άρχισε πλέον ο Κύριος να ανησυχεί τι συνέβη στον Αδάμ. Και εφώναξε, Αδάμ πού είσαι, και δεν ήρθες ακόμα, σε περιμένω. Και ο Αδάμ τόλμησε να φωνάξει μέσα από κάποια χαμόκλαδα που είχε κρυφτεί, εδώ είμαι, πού είσαι, κρυμμένος. Γιατί, γιατί φοβάμαι. Φοβάσαι, τι πράγμα είναι αυτό που φοβάσαι. Ο φόβος δεν υπήρχε στην ανθρώπινη ψυχή, ήταν κάτι το οποίο ήρθε εκ των υστέρων. Ήτανε παρενευλήθη ο φόβος. Ρίξε ο Θεός να τον έχει λογαριάσει και να τον θέλει. Φοβάσαι, τι συνέβη και φοβάσαι. Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας. Ο Αδάμ λοιπόν φοβήθηκε μετά την πτώση. Ο φόβος μπήκε μετά την πτώση. Και ο άνθρωπος, θυμηθείτε ότι πριν από την πτώση παρήλασαν όλα τα ζώα μπροστά του. Και αυτός τα κατονόμασε. Ονομάτισε τα ζώα. Και δεν τα φοβήθηκε. Ούτε το λιοντάρι τον φόβησε, ούτε ο τίγρης τον φόβησε, ούτε... Τώρα, μετά την αμαρτία, ο φόβος μπήκε μέσα του. Μια κατσαρίδα βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του και πετάγεται και φοβάται. Μια κατσαρίδα. Μια ράχνη. Μια οτιδήποτε μικρό πράγμα αντικείμενο. Λοιπόν, ο φόβος μπήκε στην ανθρώπινη καρδιά και ο άνθρωπος φοβάται για όλα τα πράγματα. Έχει φωλιάσει μέσα του. Ο Κύριος του λέει «Μη φοβού». Η παρουσία του Κυρίου διαλύει το φόβο μέσα μας. Έχουμε φόβο για τη ζωή, φόβος, άγχος για την αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί, τι γίνεται, τι θα γίνει στον κόσμο. Αλλά αν σκεφτούμε τον Κύριο, αν κρατηθούμε από τον Κύριο, εάν στηριχτούμε στον Κύριο και εμπιστευτούμε σε Αυτόν, οι φόβοι διαλύονται από μέσα από τις καρδιές μας. Και του λέει λοιπόν «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών», δηλαδή ο ζών συνεχώς, ο διαρκώς ζών, «ο εκπέμπων την ζωή, ο έχων την ζωή και εκπέμπων αυτήν, ο ζών, και έγινα νεκρός». Υπήρξε λόγος που έγινε νεκρός, δεν ήταν δυνατόν ο θάνατος να τον πλήξει, αλλά γίνει και νεκρός διότι πήρε τη θέση τη δική μας, έγινε νεκρός «και ειδού είμαι ζών, έχω την ζωή μέσα».

μου, και δεν είναι απλώς ζω, είμαι ζών. Το ζών ημί θα πει έχω την ζωή και εκπέμπεται η ζωή από μέσα από μέ. Ο Χριστός είναι η ζωή που εκπέμπει τη ζωή. Ζών ημί, είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν τον θάνατος, ούτε πρόκειται να ξαναπεθάνει φυσικά, άπαξ, εγένετο, επειδή από αγάπη επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και του λέει, γράψε όσα είδες. Τα όσα είδες ήταν η όρξη των επτά λιχνιών, ο Κύριος ενδομέσω των επτά λιχνιών, που κρατούσε στο χέρι του τα επτά αστέρια. Γράψε, του λέει, όσα είδες και όσα είναι. Το είναι είναι οι επτά εκκλησίες, τις οποίες θα αναφέρει στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο. Το ιστορικό είναι των εκκλησιών. Όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι μετά τα αυτά. Αυτά που θα γίνουν μετά τα αυτά είναι οι θλίψεις που θα πέσουν και η απελευθέρωση της γης από τους ασεβείς και τον Αντίχριστο και από τον δράκοντα, τον Σατάν, για να δοθεί στο Θεό. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ένα φυσικό χωρισμό του υλικού της Αποκάλυψης. Όλο το υλικό της Αποκάλυψης είναι όσα είδες, όσα είναι, όσα μέλουσι να γίνωσι μετά τα αυτά. Είναι μια τριχοτόμηση την οποία δίνει ο ίδιος ο Κύριος και τη δεχόμεθα, την παίρνουμε από τον Κύριο. Όσα είδες λοιπόν γράψε, τον Υιόν του Θεού εν μάσω των επτά λιχνιών των χρυσών που κρατούσε τους επτά αστέρες στο χέρι του. Όσα είναι, είναι το ιστορικό είναι των εκκλησιών, όσα μέλουσι να γίνωσι μετά τα αυτά, αυτά που θα συμβούν έπειτα μετά σε συνέχεια. Το μυστήριον των επτά αστέρων το ονομάζει μυστήριον ως κάτι το κεκριμένον, το μία αποκεκαλυμένον, το μυστήριο των επτά αστέρων. Βεβαίως ότι οι υπηρετούντες εις τον Κύριον είναι αστέρες, είναι ένα μυστήριο κεκριμένο. Τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και σκεφτείτε ότι τους κρατείς στο δεξί του χέρι, που είναι το χέρι το ισχυρό της προστασίας, και τα σεπτά λιχνίας τας χρυσάς εν μέσω των οποίων περιπατούσε. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι, οι φέροντες την αγγελία, το μήνυμα, το πνευματικό εις τας επτά εκκλησίας, είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών, και επτά λιχνίε εν μέσω των οποίων περιπατούσε, τας οποίας είδες είναι επτά εκκλησίε. Επτά εκκλησίε, τύπος χαρακτηριστικός όλων των εκκλησιών όλου του καιρού. Επτά εκκλησίες τότε στη Μικρά Ασία, επτά εκκλησίες σε κάθε εποχή. Αν κοιτάξεις στην γη, μία έχει χαρακτήρα Εφέσου, η άλλη έχει χαρακτήρα Σμύρνης, η άλλη χαρακτήρα Περγάμου, Θυατήρων, Σάρδεων κλπ. Φιλαδελφίας και Λαοδικίας. Και επτά χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτήν εκκλησία. Ο ένας είναι χαρακτήρας Εφέσου, που ξεκινάει με ζήλο και στην πορεία την πρώτη του αγάπη την αφήκε. Ο δεύτερος είναι χαρακτήρας Σμύρνης, που περνάει από θλίψεις και όμως μέσα στις θλίψεις δοξάζει τον Χριστό. Ο άλλος είναι χαρακτήρας Περγάμου, που είναι συζευμένος με τον κόσμο. Πέργαμος είναι το ένα πόδι απλωμένο στον κόσμο. Ο άλλος είναι χαρακτήρας Θυατήρων, Θυατήρο, θύρο με θυσίες, ασχολείται με τύπους και με τους τύπους φτύρεται σε τύπους. Ο άλλος είναι χαρακτήρας Σάρδεων, έχει το όνομα ότι ζει αλλά είναι νεκρός. Σάρδης ήταν πολύτιμος λίθος, Σάρδιος, λοιπόν, αλλά ήταν νεκρός λίθος. Και ο άλλος έχει χαρακτήρα Φιλαδελφίας, έχει όραση αποστολική, αγάπη για τους αδελφούς και υπηρετεί. Ο άλλος έχει χαρακτήρα Λαοδικίας, που έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα της καρδιάς. Και όπως είπαμε, είναι και επτά εκκλησιαστικές περίοδοι. Η μία είναι του πρώτου αποστολικού αιώνος, της Εφέσου. Προς το τέλος του αιώνα είχε αρχίσει η Εκκλησία να πέφτει από απόψεως ζήλου και αγάπης. Τη Σμύρνης είναι οι δύο επόμενοι αιώνες, δεύτερος και τρίτος αιώνας των Διωγμών. Η Εκκλησία των Διωγμών θα έχετε θλίψει μερών 10 και αναφέρουν 10 αυτοκράτορες και 10 διωγμούς που εγίνηκαν στην Εκκλησία. Η άλλη είναι η Πέργαμος,
από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου που άπλωσε το ποδάρι της στον κόσμο, η Εκκλησία, και συνεζέπτει με τον κόσμο. Η άλλη των θεατήρων, η Εκκλησία του Μεσαίωνος, η Εκκλησία των σκοτεινών χρόνων που ευθύρεται σε τύπους και θυσίες. Η άλλη είναι η Εκκλησία των Σάρδιων, είναι της Αναγέννησης, που είχαν το όνομα ότι ζούσαν, ξύπνησαν στη μεταρρύθμιση, αλλά εν πωλήσει σαν νεκρές εκκλησίες. Η Εκκλησία των Ιεραποστολικών αιώνων, από τον 18ο αιώνα και εντεύθεν, και 19ο αιώνα, με την Ιεραποστολική όραση να πάνε σε όλες τις Υπήρους και να ευαγγελιστούν και να μιλήσουν το Λόγο του Θεού. Και η Εκκλησία του σημερινού καιρού στην οποία ζούμε, που είναι έχει πλουτίσει, δεν έχει ανάγκη από τίποτα, τα έχει όλα, αλλά έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο διαβάσαμε στην ανάλυση του. Εκείνο το οποίο μένει σαν μήνυμα σήμερα και το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπε ο Κύριος στον Ιωάννη. Άπλωσε το χέρι επάνω του και του είπε «Μη φοβού». Πόσο θαυμάσιο αυτό το μήνυμα, και μας χρειάζεται να το έχουμε και να το κλείσουμε στην καρδιά μας. Να μην φοβούμε τα. Βέβαια στον κόσμο έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά δυσκολίες, εναντιώσεις, αρρώστιες, πράγματα, ενδεχομένως πολέμους, καταστροφές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, αλλά ο Κύριος λέει μη φοβού. Αν λοιπόν είμαστε στα χέρια του Κυρίου, κάθε φόβος θα διαλυθεί από μέσα μας και έχουμε τη χαρά ότι ανήκουμε εις τον Ιησού Χριστό. Μη φοβού. Απόψε λοιπόν, κλείνοντας τη μελέτη μας, θα πάρουμε αυτές τις δυο λεξούλες μαζί μας, το μη φοβού, μέσα στην καρδιά μας, και θα τις κρατήσουμε αυτές τις δυο λεξούλες. Είναι το μήνυμα που ο δοξασμένος Χριστός στέλνει στον καθένα από μας. Μη φοβού. Από πάνω σου είναι το χέρι του δοξασμένου Κυρίου, σε σκεπάζει και σε προστατεύει. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε, στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι και να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μονογενή, τον Κύριον, τον λυτρωτή και σωτήρα. Πόσο θαυμάσιος Κύριος είναι, απλώνει το χέρι του επάνω μας και μας λέει μη φοβού. Είναι ένδοξος, είναι θαυμαστός, είναι παντοδύναμος, είναι αιώνιος. Σε ευχαριστούμε ότι έχουμε ένα τέτοιο Κύριο, σε ευχαριστούμε ότι ακουμπάμε στα χέρια τα δικά του, ή μάλλον νιώθουμε την παλάμη του να πλώνει από πάνω από μας, να μας προστατεύει και να μας φυλάτει. Παρακαλούμε πολύ, δέξου το ευχαριστώ μας, δόξασε το όνομά σου και μεγαλύνθητη και υψώθητη, και μείνε μαζί μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου τώρα

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένα από τα πράγματα τα οποία η Γραφή επιμένει να δείχνει με κάθε τρόπο στις σελίδες της, στις λαμπρές, είναι η αξία του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόση μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος για το Θεό. Μόνο η Αγία Γραφή δείχνει την αξία του ανθρώπου. Πραγματικά ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία παραγνωρίστηκε από τους άλλους συνανθρώπους του. Οι άνθρωποι τον υπεδούλωσαν, τον κατεβασάνισαν, τον λογάριασαν ως πράγμα, δεν του έδωσαν καθόλου την αξία που του πρέπει. Μόνο ο Θεός ξέρει ποια αξία έχει ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος και τον δημιούργησε. Και μόνο να σκεφτείς ότι στην κατασκευή του ανθρώπου ο Θεός εφύσηξε στους μυκτήρες του πνεύμα ζωής. Αυτό το οποίο ονομάζουν οι Εβραίοι το ρούαχ, το πνεύμα. Και είναι αυτό κάτι, ένα στοιχείο από τον ίδιο τον Θεό που είναι πνεύμα, που εδόθηκε στον άνθρωπο. Συνεπώς ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, ένας μικρός Θεός στον κόσμο τούτον. Και την αξία του, τη μεγάλη την ξέρει μόνον ο Θεός. Άνθρωποι οι οποίοι δεν λογαριάζονται για τίποτα από τους άλλους, τους συνανθρώπους τους, έχουν, ζυγίζουν μάλλον πάρα πολύ στην πλάστηκα του Θεού. Έχουν μεγάλη αξία. Και ο Ιησούς Χριστός έδωσε δύο παραβολές εις τις οποίες μίλησε για αυτή την αξία του ανθρώπου, για να δείξει ότι κάθε άνθρωπος έχει πολύτιμη αξία για το Θεό και δεν ήταν όπως οι Φαρισαίοι, οι οποίοι νόμιζαν, και οι γραμματείς της εποχής του Ιησού, που νόμιζαν ότι αυτοί είχαν την αξία επειδή ήσαν θρησκευτικοί, μάλιστα φανατικοί στη θρησκεία τους, και νόμιζαν ότι αυτοί μόνοι ευαριστούν τον Θεό και ήσαν καλύτεροι από άλλους οι οποίοι θεωρούνται αμαρτωλοί, όπως οι τελώνες, οι πόρνες, άλλοι άνθρωποι αμαρτωλοί μες στη ζωή. Είχαν αυτή τη διάκριση. Τους βλέπανε και τους απέφευγαν. Και ο Ιησούς είπε αυτές τις δύο παραβολές ακριβώς για να τους ελέγξει. Και επειδή αυτοί έλεγαν ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, δέχεται αμαρτωλούς, συντρώγει με αμαρτωλούς και συναναστρέφεται αμαρτωλούς, και δεν μπορούσαν να διακρίνουν τις προθέσεις του Ιησού, ότι αυτό το έκανε για να οδηγήσει στη σωτηρία και να ανασύρει από τη λάσπη και από το βόρβαρο της αμαρτίας τις ψυχές αυτές, είπε τούτες τις παραβολές. Η πρώτη παραβολή ας τη διαβάσουμε από μέσα από το Λόγο του Θεού. Είπε προς αυτούς την παραβολή ταύτη λέγον: ποιος άνθρωπος από σας, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει και ζητάει να βρει το απολωλός, έως σου έβρει αυτό? Και όταν το έβρει, το βάνει στους ώμους του χέρων και έρχεται στον οίκο του και συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και λέγει σε αυτούς: να με συγχαρείτε, γιατί ευρήκα το προβατό μου το χαμένο. Σας λέγω ότι έτσι χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Μάλλον περισσότερο παρά για τα 99 πρόβατα, 99 δικαίους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μετανοίας. Και είπε και την άλλη παραβολή: η ποια γυναίκα έχει 10 δραχμές, εάν χάσει μία δραχμή, δεν ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν την χαμένη δραχμή, και αφού την έβρει συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες και λέγει: συγχαρείτε με, διότι ευρήκα τη δραχμή μου που είχα χάσει. Έτσι σας λέγω ότι γίνεται χαρά μεγάλη ενώπιον των αγγέλων του Θεού για έναν αμαρτωλόν που μετανοεί. Και οι δυο τούτες παραβολές έχουν το ίδιο νόημα και θέλουν να μιλήσουν για το ίδιο πράγμα, για την αξία του χαμένου. Στη μία παραβολή το χαμένο είναι πρόβατο, στην άλλη παραβολή το χαμένο είναι δραχμή. Αλλά και τα δύο αυτά είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο που τα είχε. Το πρόβατο είναι πολύτιμο για το βοσκό και η δραχμή είναι πολύτιμη για την γυναίκα, την πτωχή που είχε όλες 10 δραχμές. Και την πολυτιμότητα αυτή την σημειώνει ιδιαίτερα ο Ιησούς Χριστός με το να πει ότι αφήνει όλα τα άλλα πίσω, τα 99 πρόβατα ή τις 9 δραχμές, τις αφήνει στην άκρη και δεν τις λογαριάζει τόσο όσο τη χαμένη που έχασε. Αυτή η πολυτιμότηση του χαμένου μιλάει για την πολυτιμότητα της χαμένης ψυχής για τα μάτια του Θεού. Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να έχει πέσει σε αμαρτία, να έχει κυλήσει στον βόρβορο, στη λάσπη της αμαρτίας, όμως η αξία του δεν πάβει να είναι μέσα του, εσωτερική. Το πρόβατο έχει την αξία του διότι δημιουργείται, μάλλον δημιουργείται μεταξύ του βοσκού και του προβάτου ένας δεσμός, θα έλεγε κανείς, πολύ στενός. Το πρόβατο είναι κομμάτι του εαυτού του, το νιώθει ιδιαίτερα, είναι κάτι το ζωντανό, μπορεί να του μιλήσει, του δίνει το όνομά του, του μιλάει με το όνομά του, θα το χαϊδέψει, θα το οδηγήσει στην τροφή, θα το οδηγήσει στο νερό να πιει, στο λιβάδι το καταπράσινο, θα το διαφυλάξει από τους κινδύνους, από το λύκο, από κάθε κίνδυνο, από κάθε θηρίο της νύχτας. Δημιουργείται μια σχέση και ένας δεσμός, θα έλεγαμε σαν πατέρα γιου, ένας δεσμός πολύ στενός ανάμεσα στο βοσκό και στο πρόβατό του. Θα μπορούσε να χάσει οτιδήποτε ο βοσκός παρά ένα πρόβατο με το οποίο συνδέεται ιδιαίτερα, το αγαπά και το θέλει. Το ίδιο και από την άλλη μεριά η γυναίκα με τη δραχμή. Η δραχμή έχει αξία και η αξία της γράφεται απάνω της. Από τη μία πλευρά έχει την ονομαστική της αξία, μία δραχμή. Από την άλλη πλευρά έχει τη φωτογραφία ή το σχήμα ή την όψη εκείνου που την εκδίδει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον άνθρωπο. Η σχέση του με τον Θεό γίνεται πολύ στενή. Ο Θεός συνδέεται με τον άνθρωπο. Τον αγαπά και τον θέλει. Είναι συναισθήματα που δένουν το Θεό με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει εξ αντιθέτου το Θεό. Και όπως η χαμένη δραχμή έχει την αξία της επάνω, έτσι και ο άνθρωπος φέρει επάνω του την αξία. Είναι δημιούργημα του Θεού και μάλιστα ο Θεός έχει δώσει το πνεύμα του στον άνθρωπο και έχει ο άνθρωπος την αξία μπροστά στο Θεό, διότι είναι όχι απλώς πλάσμα του, αλλά έχει κάτι, ένα στοιχείο από τα σπλάχνα του Θεού μέσα του. Η ψυχή του, το πνεύμα του είναι δοσμένο από το Θεό. Από την άλλη μεριά ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, διότι ο Θεός τον επίησε, τον δημιούργησε κατ' εικόνα εαυτού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως ο Θεός είναι μια απόλυτη ελευθερία, ο άνθρωπος είναι μια σχετική ελευθερία. Ο Θεός έχει την απόλυτη ελευθερία διότι δύναται να κάνει πάνω ό,τι θέλει αυτός να κάνει. Και είναι ό,τι θέλει να είναι. Αυτόν και το όνομά του. Γιαχβέ θα πει εγώ είμαι αυτός που είμαι. Και δύναται ο Θεός να είναι ό,τι θέλει αυτός να είναι. Αν θέλει να είναι παντοχού παρόν είναι. Αν θέλει να χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμή του τη χρησιμοποιεί. Ή την παντογνωσία του τη χρησιμοποιεί. Οι ιδιότητές του είναι απόλυτες και είναι στην απόλυτη διάθεσή του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί βεβαίως να έχει αυτά. Δεν μπορεί να είναι παντοδύναμος. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορεί να είναι παντογνώστης. Όμως από την άλλη μεριά έχει την σχετική ηθική ελευθερία. Μπορεί να υπακούσει ή να παρακούσει. Μπορεί να κάνει το καλό ή να κάνει το κακό. Και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού. Συνεπώς, αυτές οι δύο παραβολές θέλουν να δείξουν την πολυτιμότητα του χαμένου πράγματος, είτε είναι πρόβατο είτε δραχμή, που δείχνουν και τα δυο και συμβολίζουν τον άνθρωπο, τη χαμένη ψυχή, και αυτή είναι πολύτιμη για τον Θεό. Η πολυτιμότητα του χαμένου. Και όπως ο βοσκός δεν μπόρεσε να ησυχάσει, αλλά πήρε τα λαγκάδια, τα βουνά, τα φαράγγια, ψάχνοντας να βρει το χαμένο του πρόβατο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός για να βρει τη χαμένη ψυχή. Όχι μονάχα δίνει περιθώρια χρόνου και μακραίνει το χρόνο διότι δεν θέλουν να χαθούν όλοι, αλλά κάποιοι να έρθουν σε μετάνοια, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά έστειλε το γιο του, το μονογενή, στον κόσμο τούτον. Και ο Ιησούς Χριστός γίνηκε άνθρωπος. Και διάβηκε λαγκάδια και φαράγγια για να βρει το χαμένο πρόβατο. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε πάνω στο σταυρό τον πιο οδυνηρό θάνατο, τον πιο σκληρό θάνατο. Εγκαταλείφθηκε από τον ίδιο τον Θεό τον Πατέρα, για να πληρώσει τα λίτρα για την εξαγορά του χαμένου προβάτου. Τώρα τα λίτρα έχουν πληρωθεί. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού παίρνει τους δρόμους και αναζητεί τη χαμένη ψυχή. Ακούγεται ως τα πέρατα της γης. Πού είναι η χαμένη ψυχή? Αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Όλοι οι αμαρτωλοί βεβαίως είναι χαμένοι. Αλλά για το Θεό η πολυτιμότητα του χαμένου είναι μόνο στην ψυχή εκείνη η οποία αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά της και νιώθει την ανάγκη της επιστροφής στο Θεό ή της σωτηρίας από το Θεό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Θεού. Που σημαίνει ότι στον άνθρωπο όπου υπάρχει μεγάλη και μεγαλύτερα συνείδησης αμαρτωλότητος, εκεί υπάρχει και η σωτηρία πιο κοντά και άφθονη. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να καταλάβει την αμαρτωλότητά του. Είναι ανάγκη να καταλάβει που έχει πέσει. Είναι ανάγκη να καταλάβει τη κίνδυνη των κυκλώνων και των απειλούν εξαιτίας αυτής της αμαρτωλότητός του και της πτώσεως. Είναι ανάγκη να καταλάβει ότι μπροστά του ανοίγεται η αιώνια κόλαση, η άβυσσος. Και μόνο όταν καταλάβει αυτό τον κίνδυνο και καταλάβει την κατάστασή του, ότι είναι πραγματικά μια χαμένη ύπαρξη, τότε είναι δυνατόν να φωνάξει για τη σωτηρία του και τότε το χέρι του Θεού είναι κοντά του για να τον τραβήξει, να τον ανασύρει από τον γκρεμό και να τον φέρει. Το ίδιο και η χαμένη δραχμή. Η γυναίκα εκείνη άναψε λίχνο. Σάρωσε όλο το σπίτι. Έψαξε επιμελώς. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Άναψε το φως, τον λίχνο το μεγάλο του Ευαγγελίου του Χριστού. Είναι το μεγάλο φως που φαίνει στον κόσμο. Και αυτό το φως φωτίζει το δρόμο κάθε ανθρώπου και καλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει. Και το ενδιαφέρον του Θεού και η αγάπη του Θεού σαρώνει όλη την οικία, όλο του το δω τον κόσμο, σε κάθε γωνιά του. Ο Θεός ψάχνει να βρει τη χαμένη ύπαρξη, τη χαμένη ψυχή. Ζητεί επιμελώς. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός αδιαφορεί για τον άνθρωπο και κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Μπορεί εσύ να κοιμάσαι, μπορεί να περπατάς, μπορεί να εμπορεύεσαι, μπορεί να βρίσκεσαι απασχολήσεις και σε δουλειές, ποικίλες, αλλά ο Θεός σε σκέπτεται. Το Πνεύμα του Θεού δεν ησυχάζει. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε σώσει και θέλει να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Ιδού λοιπόν τι κάνει ο Θεός. Ενδιαφέρεται για τον αμαρτωλό και όταν τον βρει, όπως εκεί ο βοσκός επήγε σε όλους τους συντρόφους του και είπε «Βρήκα το προβατό μου το χαμένο, ελάτε να με συγχαρείτε». Ή η γυναίκα εκείνη, η άμαρτωλη, ή η γυναίκα η πτωχή, Επήγε και κάλεσε τις γειτόνισσες και τους γείτονες και τους είπε: «Βρήκα τη χαμένη δραχμή μου, ελάτε να με συγχαρείτε». Ανάλογα γίνεται και στον ουρανό επάνω. Ο Ιησούς αποκαλύπτει ότι μεγάλη γιορτή γίνεται στον ουρανό. Και οι γιορτές του ουρανού δεν είναι για την καινοδοξία των ανθρώπων, αλλά γιορτάζουν όταν μια χαμένη ύπαρξη έρχεται πλέον στη ζωή, στην αγκαλιά του Θεού. Μπορείς να φανταστείς τη σκηνή στον ουρανό όταν χρυσοφτέρουγα σεραφείμ φέρουν το βιβλίο της ζωής μπροστά στο Θεό και ο Θεός γράφει με το δικό του δάχτυλο επάνω και μέσα στο βιβλίο της ζωής το όνομα του ανθρώπου ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει. Τι θαυμάσιο πράγμα. Εσένα, φίλε, η ψυχή σου τάχα είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής. Σε βρήκε ο καλός βοσκός εκεί στον γκρεμό χαμένον, σε πήρε στην αγκαλιά του, ή σε βρήκε όπως η γυναίκα εκείνη τη χαμένη δραχμή και καλεί τους γείτονες να την συγχαρούν διότι βρήκε τη χαμένη της δραχμή. Σύ ο χαμένος, ζεις τώρα, απολαμβάνεις τη ζωή την οποία χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Εύχομαι αυτή τη ζωή να την απολαμβάνεις και εύχομαι ο Θεός να σου δώσει αυτή τη χαρά μέσα σου και αυτή τη βεβαιότητα ότι έχεις σωθεί και ότι βρίσκεσαι στα χέρια του καλού ποιμένα, βρίσκεσαι στα χέρια του Θεού και τίποτε δεν μπορεί να σε αποσπάσει πλέον από τα δικά του τα χέρια. Όλη η αιωνιότητα είναι μπροστά σου και θα είσαι ευτυχής στα χέρια του Θεού. Το σκέπτεσαι αυτό, το θέλεις αυτό? Εύχομαι με όλη μου την καρδιά ο Θεός να σου χαρίσει αυτή τη χαρά και την ευτυχία. Να απολαύσεις την αιώνια ζωή απολαμβάνοντας το πρόσωπο του Χριστού και το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός να είναι μαζί σου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δεν ξέρω αν το σκέφτηκες ποτέ. Αν κάποιος σου έλεγε, αν κάποιος μου έλεγε εμένα, είσαι κατάδικος, είσαι δούλος, κουβαλάς μαζί σου και σέρνεις κοντά σου ασήκωτες αλυσίδες. Καταλαβαίνω την έκπληξή σου, την απορία σου. Θα βουλώσεις τα μάτια σου, θα ανοίξεις διάπλατο το στόμα σου. Εγώ? Κι όμως, ας το σκεφτούμε καλύτερα. Ναι, έτσι είναι. Κουβαλάμε μαζί μας κακίες, μικρότητες, αθλειότητες, ψέματα, μοχθηρίες, ζήγες. Κουβαλάμε μαζί μας και κοντά μας, κουβαλάμε μέσα μας πάθη, αθλειότητες και ντροπές. Κι είναι ανάγκη με σκυμμένο κεφάλι να αναγνωρίσει ο σύγχρονος άνθρωπος πως ούτε τα γράμματα, ούτε οι γλώσσες, ούτε οι τέχνες, ούτε οι επιστήμες, ούτε ο αθλητισμός, ούτε πόσα ούτε, δεν είναι δυνατόν να μας απαλλάξουνε από τούτο το ασήκωτο βάρος. Είμαστε δούλοι, κουβαλάμε κοντά μας και μέσα μας ασήκωτες βαριές αλυσίδες. Κάποιος θα έλεγε, ίσως να είναι έτσι, και κάποιος θα πρόσθεται, εγώ αναγνωρίζω και ομολογώ πως είναι έτσι. Υπάρχει όμως λύση? Μια διαπίστωση, όσο σωστή και να είναι, ποτέ δεν οδηγεί σε μια ορθή και κυρίως απελευθερωτική λύση. Εν το Χριστό γράφει ο Απόστολος Παύλος, έχομεν την απολύτρωση. Δεν είναι ο Χριστός που πέθανε μόνο για τις αμαρτίες μας, μόνο για να μπορούμε να λέμε τον Πατέρα Πατερημών, αλλά για κάτι όχι πρόσθετο, μέσα στη σωτηρία, με το ίδιο το αίμα κερδισμένο, να χαρίσει στις ψυχές απελευθέρωση. Μου έλεγε κάποιος χαρακτηριστικά, έχασα τον ύπνο μου, έχασα την ησυχία μου, η αμαρτία με αλυσόδεσε βαριά και διπλά. Ναι, υπάρχει λύση, υπάρχει διέξοδος. Είναι το αίμα του Γολγοθά, ο σταυρός του Χριστού, οι τρυπημένες παλάμες της σωτηρίας του.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Ο Ιησούς, όταν πάει μπροστά κι ο στρατός

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ολέθρια αλωτρίωση. Ένα φαινόμενο κοινωνικό και ψυχολογικό δραματικά ανησυχητικό είναι η αλωτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Χέγγελ, αλωτρίωση είναι η αποτυχία της θέλησης του ατόμου να ταυτιστεί με την ευρύτερη θέληση του κοινωνικού συνόλου. Η αδυναμία του να αποδεχθεί την ηθική, τους θεσμούς και τα ιδεώδη της κοινωνίας, γιατί του φαίνονται λανθασμένα ή χωρίς νόημα. Ο Μάρξ δανείστηκε αυτή την έννοια και την προσάρμοσε στις αντιλήψεις του και την ορίζει ως την αδυναμία και όχι από δική του θέληση του ανθρώπου που παράγει το έργο να καρποθεί και τα ωφελήματά του. Τα οικειοποιείται ο εργοδότης του και αφήνει στον αληθινό δημιουργό του έργου τόσο όσο αρκεί ή δεν αρκεί για να υπάρχει και να παράγει. Σύμφωνα με τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του Μάρξ που έγραψε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 1844, η αλωτρίωση παρουσιάζεται με τέσσερις μορφές. Ο άνθρωπος είναι αλωτριωμένος από το προϊόν της εργασίας του, από την πράξη της παραγωγής, από την κοινωνική του φύση και από τους συνανθρώπους του. Ο όρος αλωτρίωση χρησιμοποιείται επανειλημμένα και από τους υπαρξιστές φιλόσοφους. Ο Σέρεν Κίρκεγκαρντ, σε ένα από τα πρώιμα έργα του, διηγείται την ιστορία ενός αλωτριωμένου νέου. Και ο Ζαν Πολ Σάρτ βλέπει παντού το φαινόμενο της αλωτρίωσης στο σύγχρονο πολιτισμό μας. Αυτή διαταράσσει την οικογενειακή ζωή, επηρεάζει και δηλητηριάζει όλες τις κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις. Στη σύγχρονη κοινωνιολογία, ως αλωτρίωση νοείται το αίσθημα της αποξένωσης και της κοινωνικής απομόνωσης. Είναι η απώλεια της ταυτότητας, αυτοαλωτρίωση, η διαπίστωση ότι είσαι χαμένος ανάμεσα στα ανώνυμα πλήθη, βυθισμένος στην αγελαία μάζα, διακατεχόμενος από το αίσθημα της ματαιότητας και κατατριχόμενος από την εντύπωση της μηδαμινότητας. Πολύ πριν από τον Χέγγελ και τον Μάρξ και τους υπαρξιστές, η βίβλος αποκαλύπτει την ζωφερή πραγματικότητα της αλωτρίωσης και διακηρύττει πως τραγικότερη από την οικονομική και την κοινωνική, την πολιτιστική και την πολιτική αλωτρίωση είναι η αποξένωσή μας από τον δημιουργό μας. Με χρώματα μελανά περιγράφει η βίβλος το δράμα του ανθρώπου που είναι αλωτριωμένος από τον Θεό, τον συνάνθρωπό του και τον εαυτό του και νιώθει ξένος σε ένα άξενο κόσμο. Είναι κοινός τόπος ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει κοντά στον Θεό και να επικοινωνεί αδιάλειπτα μαζί του. Στα ονειρώδη δειλινά της Εδέμ, το πλάσμα βημάτιζε φιλικά με τον πλάστη. Όμως την αγαστή και αράγιστη αυτή ενότητα θρημάτισε η αμαρτία. Και ο άνθρωπος τραγικά αποξενώθηκε από τον Θεό του. Τον φοβόταν, τον αποστρεφόταν, τον εχθρευόταν. Η διάσταση αυτή οδήγησε αναπόδραστα και στη διάρρηξη των ανθρωπίνων σχέσεων. Στην ανθρωποκτονία του Κάιν, στην πανανθρώπινη τραγωδία. Η ολέθρια αλωτρίωση εισέδισε έκτοτε στην ανθρώπινη κοινωνία και την διάβρωσε και την κατακερμάτισε απελπιστικά. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει το αβυσσαλαίο χάσμα που χώριζε τους Ιουδαίους του καιρού του από τους εθνικούς και γράφει για τους τελευταίους πως ήταν απαλωτριωμένοι από την πολιτεία του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας. Αν κάποια νέα Ιουδαία τολμούσε να παντρευτεί εθνικό, διαγραφόταν από τους ζωντανούς. Τελούσαν την κηδεία της, γιατί θεωρούσαν νεκρή. Αυτή η ασυμφιδίωτη διάσταση υποδηλωνόταν και από την διάταξη του ναού της Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Ιώσωπος μας πληροφορεί πως ο ναός περιβαλλόταν από ένα διαχωριστικό τείχος με την απαγορευτική επίγραφη πως όποιος ξένος εισερχόταν θα του επιβαλλόταν η θανατική ποινή. Χιλιετίες προόδου και πολιτισμού παρήλθαν έκτοτε και η αλωτρίωση αποτελεί οδυνηρή πραγματικότητα και της δικής μας εποχής. Αν και καταβάλλονται καθημερινά ατέρμονες, αξιέπαινες προσπάθειες συμφιλίωσης μεταξύ των ατόμων και των λαών, την ανθρωπότητα σπαράζει το μίσος, η κακία, η αναλγησία και σφαδάζει κάτω από την μάστιγα των ανταγωνισμών, των φανατικών αντιπαραθέσεων και των πολέμων. Αν και απεγνωσμένα μάχεται ο άνθρωπος να υπερπηδήσει τα εμπόδια για να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του, η μοναξιά μαζώνει παγερότερη και ζωφερότερη. Αν και οι λυγιώδεις αποστάσεις των τόπων εκμηδενίστηκαν, αναρρύθμιτα τείχη έσχους δεν γκρεμίστηκαν, παραμένουν προκλητικά υψωμένα και οι αποστάσεις των καρδιών επεκτάθηκαν και μεταβλήθηκαν σε αγεφύρωτες διαστάσεις. Η απέσια αλωτρίωση, όπως διαπιστώνουν και οι υπαρξιστές, εισχώρησε και μέσα στο κρυσφύγετο της οικογένειας. Δεν υπάρχει πια σε αμέτρητα σπίτια εκείνη η γλυκιά θαλπορή άλλων καιρών. Δεν βλέπουμε την αραγή ενότητα, Ακούμε διαπληκτισμούς, διαπιστώνουμε χωρισμούς, παιδιά χωρίς ψυχική επαφή με τους γονείς, γονείς αποξενωμένους μεταξύ τους. Ο άνθρωπος, καθώς αλωτριώθηκε από τον Θεό, προσβλήθηκε και από την μοιραία αυτοαλωτρίωση. Αγνοεί την ταυτότητά του, δεν γνωρίζει τις ρίζες του, γιατί ζει και πεθαίνει. Αισθάνεται άστεγος και ορφανός, ένα μόριο σκόνης μέσα στο άπειρο σύμπαν, παραπεταγμένος και εγκαταλειμμένος άσπλαχνα. Τον ζώνει ο παραλογισμός και ερημώνει τη ζωή του ο μηδενισμός, καθώς διαπιστώνει πως η παρουσία του στον κόσμο δεν έχει νόημα κανένα. Ένα εύγλωτο σύμβολο του σύγχρονου ανθρώπου είναι ο άσωτος γιος της παραβολής του Ευαγγελίου, που απομακρύνθηκε από τον πατέρα του και πορεύτηκε σε χώρα μακρινή. Εκεί δαπάνησε τα χρήματα και τα νιάτα του και κατάντησε ρακέντητος χειροβοσκός. Ο άσωτος αποξενώθηκε από τον πατέρα του, τους συνανθρώπους του και από τον εαυτό του. Ζούσε το φρικτό δράμα της αλωτρίωσης. Η θεϊκή απάντηση και λύση στο πανανθρώπινο τούτο δράμα είναι ο Σταυρός του Γολγοθά. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Τώρα δια του Ιησού Χριστού σύση ποτέ όντες μακράν, εγίνετε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μόν, ώστις έκαμε τα δύο εν, και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσα στην έχθραν. Ο Ιησούς Χριστός στο Γολγοθά έχισε το πολύτιμο του αίμα, για να συμφιδιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Δέχτηκε αυτός την τιμωρία των ειδικών μας αμαρτιών, και γίνω μεγάλος ειρηνοποιός. Γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού που μας χώριζε από τον Θεό και κατέλυσε την έχθρα. Πώς? Με την κατάργηση του νόμου των εντολών των εν της διατάγμαση. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 15. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί τον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί αυτός είναι ακατάδυτος και παντοτινός. Εννοεί σαφώς τους τελετουργικούς νόμους και κανόνες, τις διατάξεις για την περιτομή, τα φαγητά, τη σωματική καθαρότητα. Όλα αυτά συνιστούσαν έναν υπέρβλητο φραγμό μεταξύ των Ιουδαίων και των Εθνικών. Αν και ο Χριστός δεν κατέλυσε τον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως κανόνα συμπεριφοράς των ειδικών του, όμως τον κατάργησε ως μέσο σωτηρίας των αμαρτωλών. Αν δούμε τον ηθικό νόμο υπ' αυτή την έννοια, διαπιστώνουμε ότι πράγματι μας αποξένωνε και μας χώριζε από τον Θεό. Γιατί κανείς, όσο σκληρά και αναγωνιζόταν, δεν θα μπορούσε να τον εκτελέσει πιστά για να σωθεί. Ο Ιησούς Χριστός αντίθετα στην επίγεια ζωή του άπτεστα τον πραγματοποίησε και στο Σταυρό επομίστηκε τις συνέπειες των αμέτρητων παραβάσεών μας. Όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολασαείς, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14, «Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφο συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήτο εναντίον ημών και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού». Τώρα γινόμαστε δεκτοί από τον Θεόν με την πίστη στον Ιησού Χριστό και σωζόμαστε. Δικαιωθέντες εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Με την κατάργηση λοιπόν του νόμου, οι άνθρωποι συμφιδιώνονται με τον Θεό, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί μεταξύ τους, και ο Χριστός δημιουργεί ένα νέο άνθρωπο, μια νέα ανθρωπότητα ενωμένη. Τώρα εν Χριστώ Ιησού δεν είναι πλέον δούλος, ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν ή θήλη, δεν είναι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, διότι πάντες ήμεθα εις εν Χριστώ Ιησού. Μετά την πραγμάτωση του έργου της συμφιδίωσης, ο αναστημένος λυτρωτής διασαλπίζει σε όλη τη γη το χαρμόσυνο άγγελμα και προσκαλεί τους ανθρώπους να συμφιδιωθούν με τον Θεό και μεταξύ τους. Όσοι με πίστη και μετάγγελη κρινή ανταποκριθήκαμε, δεν είμαστε πια ξένοι και πάρικοι. Είμαστε συμπολίτες των Αγίων, οικείοι του Θεού, πολίτες της βασιλείας του ουρανού. Δεν είμαστε πια ορφανοί και μόνοι. Είμαστε τέκνα του ουράνιου πατέρα. Δεν είμαστε χωρισμένοι μεταξύ μας. Είμαστε ενωμένοι με δεσμούς αιώνιας και ακατάλητης αγάπης. Είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Στα γραπτά της Καινής Διαθήκης, αυτή η τελευταία φράση αντυχεί σαν γλυκιά και παρήγορη μουσική μέσα στη σύγχυση ενός κατακαιρματισμένου και σπαρασόμενου κόσμου. Ας πάρει λοιπόν του γυρισμού το δρόμο ο άσωτος γιος του καιρού μας. Του ουράνιου πατέρα η αγκάλη ολάνυχτη και ολόθερμη τον καρτερή. Η προτροπή της βίβλου είναι «Οικειώθητη με τον Θεόν». Χάρη στο έργο του Σταυρού μπορείς και εσύ να συμφιλειωθείς και να οικειωθείς μαζί του. Μόνο κοντά του θα αποκτήσεις συνείδηση της άπειρης αξίας σου και θα κατανοήσεις τη ζωή στο μεγαλειώδες νόημα. Μόνο κοντά του θα λυτρωθείς από τα ψυχοφθόρα αισθήματα της πνιγυρής μοναξιάς, της ζωφερής ματαιότητας, της εξουθενωτικής μηδαμινότητας. Μόνο κοντά του, όχι πια αλωτριωμένος, αλλά λυτρωμένος και οπλισμένος με αδάμαστο φρόνημα, θα μπορείς να αντιμετωπίζεις θριαμβικά τις αδικίες, τις ανάγκες της εποχής μας και να ταινίζεις αισιόδοξα το μέλλον.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω, αδέρφια αγαπητά, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, κάπα κεφάλαιο, 17 έως 28 χωρία. Κάπα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 17 έως 28. Και αναβαίνουν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν διωδώ και είπε προς αυτούς: «Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς, και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη για να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση, γιατί η τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Τότε προσήρθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου μετά των ιών αυτής, προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν: «Τι θέλεις?» Λέγει προς αυτόν: «Υπέ να καθίσω συνούτι οι δύο ιοί μου, εις εκ δεξιών σου και εις εκ αριστερών εν τη βασιλεία σου». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε: «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον τον οποίον εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Λέγουσι προς αυτόν: «Δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς: «Το μεν ποτήριον μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι μου να δώσω, ή μη εις όσους είναι ετοιμασμένων υπό του πατρός μου. Και ακούσαντες οι 10 ή γανάκτησαν περί των 2 αδελφών». Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπε: «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν. Αλλώστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και όστις θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντίπολων». Μπήκαμε ήδη στην εβδομάδα των παθών του Ιησού Χριστού. Κάποιος μου είπε προχθές: «Θα ξανασταυρωθεί αυτές τις μέρες ο Χριστός». Του λέω: «Φίλε μου, αν ξανασταυρωνόταν ο Χριστός κάθε χρόνο, κάποτε θα εξέλιπε. Αυτό το μαρτύριο και Θεός που ήταν γινωμένος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ο Χριστός άπαξ παρεδόθη για τα σαμαρτία ημών, μια φορά σταυρώθηκε. Και όλες τις άλλες χρονιές, και μη γέννητο, μόνο κάθε χρόνο αυτές τις μέρες να θυμόμαστε το πάθος του Ιησού Χριστού, αλλά κάθε μέρα για να θυμόμαστε τι υπέστη εκείνος, τι έπαθε εκείνος, από ποιο λάκκο αθλειότητας και ταλαιπωρίας και βασάνων και απελπισίας μας έβγαλε. Και κάθε χρόνο, τουλάχιστον έστω θα έλεγα κάθε χρόνο, να προστίθεται μέσα στην καρδιά μας ένα λιθαράκι ευγνωμοσύνης, μια νότα ευχαριστίας παραπάνω από την περασμένη χρονιά. Μας αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του σε θάνατο». Είναι

πιστεύουν ότι είναι δυνατόν η Επανάσταση να γίνει με αυτόν τον, ας μου το συμπαθήσει ο Θεός μου, τον αφελή τρόπο, όπως τον κρίνουν οι άνθρωποι. Και όμως το πάθος του Ιησού Χριστού ήταν η μοναδική λύση για την ανθρωπότητα. Ήταν ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες μας. Στο Ματθαίο Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο 21 είναι η πρώτη φορά που τους προαναγγέλει το πάθος. Στο Ιώτα Ζήτα 17 κεφάλαιο 12 χωρίο είναι η δεύτερη φορά. Στο ίδιο κεφάλαιο 22 χωρίο είναι η τρίτη φορά. Και εδώ στο 20 κεφάλαιο 17 έως 19 είναι η τέταρτη φορά, την οποία απόψε με τη χάρη του Θεού διαβάσαμε ήδη, και απάνω σε ό,τι συνέβη γύρω από την αποκάλυψη του Κυρίου μας για το πάθος, με τη χάρη του Θεού θα ασχοληθούμε απόψε. Το επαναλαμβάνει ο Χριστός τόσες φορές, όχι γιατί τα αυτιά τους τα φυσικά δεν άκουγαν, όχι γιατί δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα που μιλούσε. Μιλούσε τη γλώσσα που μιλούσαν και εκείνοι, αραμαϊκά, συριακή διάλεκτο. Αλλά γιατί οι καρδιές τους δεν ήθελαν να συντονιστούν. Βεβαίως ήταν κλειστές οι καρδιές τους και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Κατ' ιδία, όπως βλέπουμε, ο Ιησούς Χριστός είχε επαφή με τους μαθητές του ιδιαιτέρως, και πόσες φορές δεν τους πήρε ιδιαιτέρως και τους μίλησε και τους εξήγησε και τους έλεγξε και τους πρότρεψε και τους θύμισε. Με πόσο ενδιαφέρον, με πόση αγάπη, με πόση στοργή. Δεν μιλούσε έτσι στα πλήθη ο Ιησούς Χριστός. Για το ίδιο γεγονός θυμηθείτε ότι ενώ στους μαθητές μίλησε καθαρά, και στους 12 και στον Ιούδα δεν απουσίαζε ο Ιούδας. Ήξερε λοιπόν και αυτός με το μυαλό του ότι ο Ιησούς Χριστός θα παρεδίδεται στο θάνατο. Αλλά στον κόσμο ακούστε πώς τους μίλαγε. Λύσατε τον ναόν τούτον και σε 3 μέρες θα τον εγείρω. Και ακόμη ορισμένα, 1-2 σημεία ζητούσαν σημείο να τους δείξει, και τους είπε ότι σημείο δεν θα δοθεί σε αυτή τη γενιά παρά μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτη. Αυτοί δεν επρόκειτο να καταλάβουν. Αλλά τούτοι οι λίγοι, οι μαγιά, οι άνθρωποι με το εξαιρετικό, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φανταστείτε πόσο κλειστές, πόσο παγερές, πόσο σκληρές, πόσο πορωμένες ήταν οι ανθρώπινες καρδιές, πόσο μακριά και ξένες προς την αλήθεια. Διέκριναν στο πρόσωπο του Χριστού ότι ήταν κάποια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ότι ήταν ο Μεσσίας, παρόλο ότι είχαν αποκάλυψη από τον Θεό και την διακήρυξε ο Πέτρος: «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού». Όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν στο βάθος τα λόγια του Ιησού Χριστού. Τα νόμιζαν ενιγματικά, τα θεωρούσαν παραβολικά, επειδή τους έλεγε κι άλλες τόσες πολλές παραβολές τους είχε πει. Όμως εδώ κυριολεκτούσε ο Χριστός, δεν μιλούσε με παραβολές στους 12 όταν μιλούσε ιδιαιτέρως μαζί τους. Και ο Κύριος μας δεν είναι μόνο ότι το λέει για να το ακούσουν, να το μάθουν έστω με το μυαλό τους, αλλά τους το λέει για να το ξέρουν και να το θυμηθούν λίγο αργότερα, και για να ξέρουν ακόμη ότι και εκείνος δεν βρέθηκε περιστασιακά στο σταυρό και στο θάνατο, δεν αντιμετώπισε το θάνατο λόγω των περιστάσεων και λόγω κάποιας ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν είναι γιατί ο Πιλάτος ήταν ισχυρός, γιατί ήταν η υπορωμαϊκή κατοχή. Να ξέρουν ότι δεν ήταν ακόμη, διότι βρέθηκαν οι αρχιερείς οι σκληρόκαρδοι, ούτε ακόμη γιατί ο Ιούδας βρέθηκε ένας προδότης, ένας χαφιές από μεταξύ τους, ο οποίος επρόδωσε το διδάσκαλο για 30 αργύρια. Δεν ήταν γιατί ήταν νύχτα και πήγαν και τον πιάσανε και δεν μπόρεσε να συλλέξει, να μαζέψει στρατό και να αντισταθεί. Για να θυμηθούν ότι ο Ιησούς Χριστός παραδεινότανε

0: μόνος του στον θάνατο ηθελημένα και συνειδητά. Και βεβαίως θα θυμηθούμε αργότερα, όταν αναστήθηκε ο Κύριος, πως ένα-ένα τα θυμόντουσαν. Αχ, θυμηθείτε τι είπαν εκείνοι οι δυο στους Εμαούς: δεν κατακαίγεται η καρδιά μας όταν μας μιλούσε και μας εξηγούσε τις γραφές? Ποιες γραφές? Εκείνες τις οποίες ο Χριστός είχε βιώσει, είχε ζήσει και τις οποίες τους τις απεκάλυπτε κάθε μέρα. Ακόμη για το πάθος του. Εκεί τους έλεγε για το πάθος του και για την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν έχουμε μπροστά μας το πάθος του Ιησού Χριστού, στο οποίο δεν θα αναφερθούμε ιδιαίτερα εμείς απόψε, γιατί είναι ένα θέμα που θα το ακούσουμε τουλάχιστον δύο φορές ακόμη, μέχρι που να ακούσουμε το κήρυγμα της Αναστάσεως την Κυριακή. Βέβαια εδώ έχουμε τους γραμματείς, οι οποίοι θα συζητούσαν σχετικά με τον νόμο και τη σχέση του Χριστού με τον νόμο, κατά πόσο τηρούσε τον νόμο. Δουλειά δική τους ήταν αυτή, να εξετάσουν αν ο Χριστός ήταν πιστός τηρητής του νόμου. Και βέβαια μπορούσαν να βρουν περιπτώσεις αρκετές που ο Χριστός δεν ετήρησε τον νόμο. Το γράμμα του νόμου όμως, το γράμμα του νόμου. Έφαγε με άγγιφτα χέρια, οι μαθητές του, τους επέτρεπε στους μαθητές του να ανασπούν αστάκια μέσα στο χωράφι, στην πείνα τους, και να τα τρίβουν έτσι. Τον Ιούνιο μήνα πόσες φορές δεν έβγαλα χούφτες από τα χωράφια στην πείνα μου. Τα τρίψα έτσι, το φύσηξα και έφαγα τον καρπό. Το σιταράκι όπως ήταν νοπό. Από το γράμμα του νόμου βεβαίως προσπαθούσαν να πιάσουν τον Χριστό. Στη συνέχεια οι αρχιερείς είχαν την εξουσία να τον καταδικάσουν. Και σαν τρίτη μερίδα ανθρώπων, οι εθνικοί, να τον μαστιγώσουν, να τον ταπεινώσουν, να τον εξευτελίσουν, να τον φραγκελώσουν, να τον φορτώσουν το σταυρό και να τον καρφώσουν επάνω στο σταυρό εκεί στο Γολγοθά. Αυτή ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Αλλά δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού, ότι η ιστορία του Χριστού δεν σταμάτησε εκεί. Έχουμε σαν καταστάλαγμα, σαν αποτέλεσμα καλύτερα, αυτής της πορείας του Ιησού Χριστού, της πορείας του πάθους, την Ανάσταση από τους νεκρούς, έργο του Θεού να αναστήσει τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, της Τριάδας όπως το ξέρουμε εδώ. Αυτά όπως είπαμε όμως θα εξεταστούν αυτές τις μέρες, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Για απόψε δεν έχουμε παρά να θαυμάσουμε τη σαφήνεια και την κατηγορηματικότητα με την οποία ο Ιησούς Χριστός μίλησε και τόσες φορές για το πάθος του, έτσι ώστε να μην μένει σε κανέναν η αμφιβολία, εάν ήθελε να προσέξει ότι ήταν αποφασισμένος να πάει στο Γολγοθά, να θυσιαστεί. Οι άνθρωποι όμως, είπαμε, ήταν κλειστές οι καρδιές των ανθρώπων και δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός ότι έχει πλήρη γνώση των μελώντων να συμβούν, όλων αυτών που επρόκειτο να συμβούν στο πρόσωπό του. Και ακόμη θα θυμηθούμε για μια ακόμη φορά ότι όπως τα προείπε και όπως τα είχε πει και στην Παλιά Διαθήκη σε ένα σωρό προφητείες, έτσι ακριβώς και έγιναν. Δεν μπορεί να πέσει ούτε μία κεραία από αυτό το βιβλίο. Όλα πραγματοποιούνται κάθε μέρα, όπως εκείνα που έπρεπε να γίνουν μέχρι τώρα και εκείνα που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον, να τα περιμένουμε. Ένα-ένα στο παζλ της ιστορίας τα γεγονότα παίρνουν τη θέση τους. Αρκεί κανείς να εξετάζει τις γραφές, να ερευνά το Λόγο του Θεού και να είναι πρόθυμος να σταθεί στις επάλξεις της μαρτυρίας. Έκπληκτοι ακόμη θα ακούσουμε και θα εξετάσουμε το αίτημα της μάνας των γιών, Ιωάννη και Ιάκωβου, της κυρίας προφανώς Σαλόμης και του Ζεβεδαίου. Αυτή ήταν η γη του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης. Λέγεται ότι η Σαλόμη ήταν αδελφή της, μητρός του Κυρίου. Κάποιοι δίνουν αυτή την ερμηνεία και ότι με αυτό το θάρρος το συγγενικό ετόλμησε να πάει να ζητήσει αυτό το μεγάλο και να κάνει αυτή τη μεγάλη αίτησή της στον Ιησού Χριστό. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο απέχει η καρδιά του Κυρίου, η σκέψη, τα συναισθήματά του, οι προθέσεις του και οι διαθέσεις του από ό,τι αυτή η γυναίκα με τους γιους της προβάλλει αυτή την ώρα. Ο Κύριος τους μιλάει για το πάθος του και εκείνοι βλέπουν μπροστά τον βασιλιά να μπαίνει στην Ιερουσαλήμ σε λίγο, να εγκαθιδρύει τη βασιλεία του, και φοβήθηκε ενδεχομένως η μητέρα μήπως χάσει την ευκαιρία για τους γιους της, και έτρεξε και τον παρεκάλεσε να της κάνει μια χάρη. Φαίνεται ότι πήγε κοντά και άρχισε να του ψιθυρίζει κάτι, ή δεν άκουσε ο Κύριος ή έκαμε πως δεν άκουσε, και την ρωτάει ευθέως: τι ζητάς, τι θέλεις? Και τότε του είπε το μυστικό της, του είπε τις μεγάλες φιλοδοξίες της για τους γιους της. Ευτύχημα είναι και δοξάζει κανείς τον Κύριο πραγματικά ότι αυτοί οι νέοι, αυτά τα παιδιά ήταν νέοι, και ο Ιωάννης νεότερος από τον Ιάκωβο, επετέλεσαν ένα θαυμάσιο ρόλο, έπαιξαν έναν υπέροχο ρόλο στα σχέδια του Θεού. Είναι μεγάλες προσωπικότητες, χωρίς να διαφέρει, θα έλεγα, ο Ιάκωβος από τον Ιωάννη, επειδή σφάφτηκε αμέσως και δεν πρόλαβε να ζήσει 100 χρόνια όσο έζησε ο Ιωάννης. Κοιτάξτε όμως αυτή η ψυχή πόσο εκτιμάει και πόσο σέβεται και πόσο μέσα στη συνείδησή της και στην καρδιά της ψηλά κρατάει τον Ιησού Χριστό. Έχει σωστή, σοβαρή αντίληψη για τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρει όμως τα σχέδια του Θεού. Δεν ξέρει τι είδους βασιλεία θα εγκαθιδρύσει ο Ιησούς Χριστός. Και η φιλοδοξία της μάνας την σπρώχνει να βιαστεί και να κάνει και να ζητήσει κάτι παράκαιρο, και με τρόπο βέβαια που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις. Ήρθε όχι με ασέβεια, αλλά με κάθε ευλάβεια, με κάθε ευλάβεια. Βέβαια μέσα της θα βιαζόταν μη χάσει την ευκαιρία να υπουργοποιηθούν οι γη της, αλλά ήρθε προσκυνούσα τον Ιησού. Προσκυνούσα από μακριά. Έπεφτε και προσκυνούσε και πλησίαζε, και ο Κύριος κατάλαβε ότι ήθελε κάτι να του ζητήσει, και όπως είπαμε θα το μουρμούριζε από κάποια απόσταση, ή και το διέκρινε ο Κύριος από τη συμπεριφορά αυτή και τη ρώτησε: τι θέλεις? Αλλά πόσο ωραία το λέει ο Κύριος: δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και βλέπετε αδέρφια, και να θυμηθούμε αμέτρητα σημεία της βιβλικής ιστορίας, ότι αυτή η αντιφατικότητα της εξωτερικής ζωής, των εκδηλώσεων και των διαθέσεων της ανθρώπινης καρδιάς όπως εκδηλώνονται, και αυτών που υπάρχουν μέσα στις καρδιές και σε σχέση με το θέλημα του Θεού, βέβαια υπάρχει τόση απόσταση, είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο, τα εξωτερικά με εκείνα που θέλει ο Θεός να έχουμε μέσα μας. Αυτή ζητούσε εξουσία και ζητούσε θέσεις και υπουργεία από τον Ιησού Χριστό, αλλά ο Κύριος άλλα ήθελε να έχει μέσα της. Με ένα διαφορετικό τρόπο θα μπορούσε να πλησιάσει τον Ιησού Χριστό. Τι θα μπορούσε να ζητήσει από τον Κύριο? Και εκείνη σαν μάνα, και κάθε μάνα, όχι υπουργεία και αξιώματα και υψηλές θέσεις, βέβαια μέσα στα πλαίσια της βασιλείας του Θεού, εκείνη ζήτησε σωστά, ως εκείνη την ώρα βέβαια εκείνο που απέτησε και που ζήτησε από τον Κύριο δεν ήταν έξω από τα σχέδια του Θεού, και μπήκανε τα παιδιά της στα σχέδια του Θεού. Αλλά όμως από άλλο δρόμο πλησιάζει κανείς τον Ιησού Χριστό, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από το να κάνει τις πιο απλές δουλειές. Εκείνη ήθελε κατευθείαν οι γη της να γίνουν υπουργοί, να γίνουν αντιβασιλείς. Αλλά θυμηθείτε ότι αυτός ο δρόμος, για να φτάσει κανείς σε ένα πνευματικό, πραγματικό αξίωμα, περνάει μέσα από άλλες διαδικασίες και από άλλα κανάλια. Είναι αμέτρητοι εκείνοι που προσκυνάνε τον Ιησού Χριστό. Αλλά πολλές φορές οι πιο πολλοί άνθρωποι, ενώ αυτή βέβαια όπως είπαμε ζήτησε ένα σωστό πράγμα, αλλά όχι με το σωστό τρόπο, γιατί δεν τα καταλάβαινε τα πράγματα, όμως οι περισσότεροι βλέπουν τον Ιησού Χριστό σαν μια σκάλα για να ανέβουν, για να πραγματώσουν τις κοινωνικές τους επιδιώξεις οι άνθρωποι, να ανεληχθούν, να αναρριχηθούν. Κοιτάξτε απ' έξω τι γίνεται. Το θυμόμαστε τώρα όταν πηγαίναμε κάπου εκεί πέρα και πως κόλακες τριγύρω, φαρισαίοι άνθρωποι, όπως την εποχή του Ιησού Χριστού. Απαράλλαχτα, δεν αλλάζουν οι εποχές, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Ο χρόνος μπορεί να τρέχει, αλλά οι άνθρωποι μένουν ήδη μέσα στις καρδιές τους. Δεν ξέρει κανείς βέβαια τι να είχαν και αυτά τα παιδιά μέσα τους, γιατί ο Κύριος τους αποκάλεσε βοανεργές, που σημαίνει ότι είχαν ένα δυναμισμό και είχαν φιλοδοξίες. Άραγε η μάνα παρέσυρε τα παιδιά στο να εμφανιστούν μπροστά στο Χριστό. Κάπου εκεί πίσω ήταν και αυτή, μπορεί να το υποθέσει κανείς, η γη. Ή η γη με τις φιλοδοξίες τους παρέσυραν τη μάνα. Πόσο πρέπει οι γονείς να πάρουν κάποιο μαθηματάκι από αυτό το συμβάν, από αυτό το περιστατικό. Πολλοί ενδιαφέρονται για τα επιφανειακά, αλλά πόσο πρέπει ακόμη περισσότερο και κατά κύριο λόγο και πρώτιστο λόγο να ενδιαφέρεται κανείς να βαθύνει και να πλατύνει στο έδαφος της σωστής γνώσης του Λόγου του Θεού. Ήξερε ότι θα εμφανιστεί ο Χριστός και θα εγκαθιδρύσει κάποια βασιλεία, αλλά δεν ήξερε με ποια μορφή και τι είδους βασιλεία θα ήταν αυτή. Και βλέπετε πόσο έξω μπορεί να πέσει κανείς αν ξέρει κάτι γενικά έτσι, αλλά δεν μελετάει το Λόγο του Θεού να εμβαθύνει, να μπει βαθύτερα, να ξέρει τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει εκείνο. Δεν λέμε να ξέρει την Αποκάλυψη και να δογματίζει και να επιμένει ότι αυτό σημαίνει εκείνο και το άλλο. Αλλά όμως υπάρχουν θέσεις τις οποίες προβάλλει ο Λόγος του Θεού. Είναι ξεκάθαρες θέσεις, τις οποίες πρέπει να τις ξέρει, να τις έχει, να τις κρατάει κανείς μέχρι θανάτου. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς με το Λόγο του Θεού. Και ακόμη να περνάει μέσα από την ταπεινοφροσύνη, από την υπακοή, να φιλοδοξεί για τις πιο ψηλές πνευματικές κορφές, τις κορφές της αγιότητας. Αυτός είναι ο δρόμος και αυτός είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο πρέπει να περάσει κανείς για να αποκτήσει ένα πνευματικό υπούργημα και ένα λειτουργήμα που το υπαγορεύει ο Ιησούς Χριστός. Το υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα. Εκλέγει ο Θεός έναν άνθρωπο. Είναι όμορφη και υψηλή η φιλοδοξία της μάνας και των γιών, αν και αυτοί είχαν την ίδια φιλοδοξία. Και βέβαια μπορεί να συζήτησε η μάνα με τα παιδιά της. Και τι ωραιότερο μια μάνα και ένας πατέρας, γονείς χριστιανοί, από το να φιλοδοξούν τα παιδιά τους, να υπηρετήσουν τον Κύριο, να σταθούν δεξιά και αριστερά από τον Ιησού Χριστό. Πολύ όμορφη φιλοδοξία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από αυτό να κάνει κανείς. Και κανένας γονιός δεν θα ήθελε να γίνει το παιδί του ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, απλά για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί. Αν είναι πραγματικά χριστιανός κανείς, θα κάνει αυτό που έκανε η γιαγιά και η μητέρα του Τιμόθεου. Ένα παιδί είχαν και ήταν δύο γυναίκες. Ήταν ορφανός ο Τιμόθεος. Και σαν πέρασε ο Παύλος και τον είδε χαριτωμένο, νέο, του μίλησε, επίστεψε, δέχτηκε, είδε το ζήλο του, είδε τα χαρίσματά του, είδε την αφιέρωσή του, τον έβαλε στην καρδιά του, τον έβαλε στο μάτι που λέμε ο Παύλος. Και μπορεί να φανταστεί κανείς ότι έγινε πρόταση, έγινε συζήτηση στη μάνα του και στη γιαγιά του. Αχ, πόσο θα τον χρειαζόμουν αυτό τον νέο να είναι μαζί μου, να με βοηθάει στις ανάγκες μου. Και οι γυναίκες αυτές, το βλαστάρι τους, το στήριγμά τους στην ανθρώπινη γλώσσα, είπανε στον Παύλο, πάρτονε. Πάρτονε να υπηρετήσει τον Θεό, να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο. Εδώ θα θυμηθούμε ακόμη τον Ελκανά και την Άννα. Η Άννα είχε πάθος, δεν έκανε παιδί και ήταν ατιμία στην Παλιά Διαθήκη για μια γυναίκα να μην κάνει παιδί. Ήταν ντροπή. Και έκλαιγε μπροστά στον Ηλί, τον αρχιερέα, και μουρμούριζε έτσι κάτι σε κάποια απόσταση. Ο Ηλί την παρεξήγησε ότι ήταν μεθυσμένη και την επετίμησε, τη μάλωσε. Αλλά αυτή του είπε, όχι, δε, η δούλη σου είμαι. Έχω τον πόνο μου, έχω τη στενοχώρια μου. Αχ, και του εξήγησε τι συνέβαινε. Στάσου, θα αποκτήσεις παιδί. Ο Θεός της χάρισε παιδί. Και στα 3 χρόνια, τόταξε ήδη, πριν της το δώσει ο Θεός, τόταξε, θα το αφιερώσω σε σένα, Κύριε. Στα 3 χρόνια το πήγε στο ναό και του είπε, με θυμάσαι? Όχι, ποια είσαι εσύ? Εγώ. Να και το παιδάκι. Το παιδάκι, δεν μου είπε τι θα κάνω παιδί? Λοιπόν, πάρτε. Και μεγάλωσε ο Σαμουήλ, ο μεγάλος προφήτης, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, μεγάλωσε μέσα στο ναό και υπηρετούσε τον Θεό και υπηρέτησε τον Θεό. Δεν υπάρχει υψηλότερη φιλοδοξία. Αν δεν προσέχονται οι γονείς κατά αυτόν τον τρόπο και αν τα παιδιά τους δεν τα αφιερώσουν στον Θεό, να τα στείλει ο Θεός στις ζούγκλες, να τα φάνε οι άουκας, θα έλεγα. Τι αξία έχει η ζωή, εάν ο άνθρωπος δεν δοθεί στον Ιησού Χριστό και δεν δώσει τη ζωή του για τον Ιησού Χριστό? Δεν έχει καμιά αξία και κανένα νόημα. Τα αντίθετα, αν κανείς έχει χαμηλές φιλοδοξίες, μπορεί και αυτές να μην πραγματοποιηθούν και μπορεί και τα παιδιά να απομακρυνθούν και να χαθούν, μη γέννητο. Αυτή είναι η υψηλή φιλοδοξία, και ο Θεός να τη δώσει και να την περάσει μέσα στις καρδιές όλων των γονιών. Αλλά τότε γιατί είπε, όπως είπαμε, ο Κύριος ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε, ενώ είναι μια τόσο ωραία, τόσο υψηλή φιλοδοξία? Γιατί παρεξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να φτάσει κανείς σε ένα πνευματικό αξίωμα. Θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου μας. Οι μαθητές ήταν ακόμη βέβαια σαρκικοί, δεν καταλάβαιναν, αλλά όταν άκουσαν από τον Κύριο, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο θρόνο της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Α, κάπου εκεί αρπάχτηκε η μητέρα, λοιπόν πάει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία, θα βάλει θρόνους να καθίσουν και τα παιδιά μου δεξιά και αριστερά. Τις τιμητικότερες θέσεις, δεξιά και αριστερά. Βέβαια αυτό θα της το υπαγόρεψε, πιστεύω, το γεγονός ότι ο Ιωάννης είχε ήδη τοποθετηθεί από τον Κύριο στα δεξιά του. Στο δείπνο, εκείνο το βράδυ, ο Ιωάννης καθόταν στα δεξιά του Κυρίου. Αναντήρητα και ο Ιάκωβος παραδίπλα. Και η γυναίκα αυτή θεώρησε μήπως και σκέφτηκε να μην χάσουν την ευκαιρία τα παιδιά της, ότι η μητρική παράκληση θα μπορούσε να κάνει τον Χριστό να τον υποχρεώσει να πραγματώσει το σχέδιό της. Λέει κάπου ένα ωραίο παράδειγμα ότι μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια δήλωσε σε μια συνέντευξη πριν πετάξει από ένα αεροδρόμιο για μια πρωτεύουσα για να δώσει ένα ρεσιτάλ. Τι ωραίο πράγμα είναι, τι θαυμάσιο να ζει κανείς και να τραγουδάει. Αλλά ένα εφήμερο τραγούδι. Και η μητέρα αυτή έβλεπε τη βασιλεία του Χριστού γίνει εφήμερη, προσωρινή. Θα την έβλεπε μες στις καρδιές να εκτείνεται στην αιωνιότητα. Και γι' αυτό ο Κύριος της είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αλλά όπως αυτή η γυναίκα, η τραγουδίστρια, μόλις μπήκε στο αεροπλάνο, μέσα εκεί ήταν και ένας πρίγκιπας, ήταν μεγάλη του κόσμου, καθώς απογειώθηκε λίγο το αεροπλάνο, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, των θεατών, παρακολουθούσαν, έπεσε κάτω και συντρίφθηκε και απανθρακώθηκαν. Άλλο πράγμα είναι το εφήμερο τραγούδι. Άλλο πράγμα είναι οι εφήμερες επιδιώξεις, οι εφήμερες δόξες. Και άλλο πράγμα είναι να συντονιστεί κανείς στο θέλημα του Κυρίου, να ζει το θέλημα του Θεού κάθε μέρα, να ξέρει γιατί ζει, να ξέρει για που πηγαίνει, να δοξάζει το όνομα του Θεού. Ένας άλλος Ευαγγελιστής λέει, επειδή η Ιερουσαλήμ ήταν κοντά και νόμισαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα εγκαθιδρύεται αμέσως, και σαν μπήκε ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτής, είναι σαν σήμερα που γίνανε αυτά τα γεγονότα, και η μητέρα είδε ότι κάπου αυτές τις μέρες εγκαθιδρύεται η Βασιλεία. Αλλά η Βασιλεία δεν εγκαθιδρύθηκε έτσι όπως τη φανταζόταν εκείνη. Και είναι ευτύχημα βέβαια ότι ο Θεός δεν παρασύρεται ούτε από γυναίκες ούτε από άντρες, αλλά κάνει το σχέδιό του και το πραγματοποιεί όπως εκείνος στις Άγιες Βουλές του προβλέπει. Και ο Θεός θέτει μέσα στον αιώνιο λόγο του τους όρους τους δικούς του για να προωθηθεί κανείς, για να προχωρήσει κανείς, να γίνει κάτι και όχι όπως οι άνθρωποι το φαντάζονται. Υπάρχουν πολλοί που μπαίνουν ακόμη και στις εκκλησίες και δεν διακρίνουν ότι εδώ είναι κάτι άλλο, στις εκκλησίες, ο κόσμος, οι επιδιώξεις και οι τρόποι τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιούν είναι τόσο διαφορετικοί, είναι διαμετρικά αντίθετοι από τους τρόπους και τις επιδιώξεις του κόσμου. Ο κόσμος ζητάει τα εφήμερα, περιορίζεται στα φαινόμενα, ενώ ο πιστός κοιτάζει τα μελλοντικά, κοιτάζει ψηλά, κοιτάζει τα αιώνια. Και ο Κύριος θέλει να κοιτάξουμε απάνω, αλλά να αντιμετωπίζουμε και τούτο τον κόσμο και τούτη τη ζωή με ρεαλισμό, με απλό τρόπο. Να δούμε στο πρόσωπο του Χριστού τι συνέβη, πώς έζησε εκείνος, πώς περπάτησε εκείνος, τι συνέβη στη ζωή του. Χειροκροτήθηκε, επενέθηκε, τον σήκωσαν όπως σηκώνουν κάτω στους Άραβες εκεί τους φιλάρχους, τον βάλανε πάνω σε άμαξα και τον επεφημούσαν. Μήπως έγινε βασιλιάς όπως ήθελε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου? Όχι. Αλλά ο Κύριος τους είπε, πρέπει εγώ να βαπτιστώ ένα βάπτισμα και πρέπει να πιω ένα ποτήρι. Για πέστε μου λοιπόν, μπορείτε εσείς να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι και να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω? Το βάπτισμα ήταν το πάθος, ο εξευτελισμός, η ταπείνωση, γιατί το βάπτισμα στο νερό είχε περάσει. Μιλάει για ένα άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα στο αίμα του. Μπορείτε εσείς να βαπτιστείτε αυτό το βάπτισμα? Θαυμάζει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι απάντησαν ναι, μπορούμε, και πιστεύω με αφορμητισμό, γρήγορα μπορούμε και να βαπτιστούμε, μπορούμε και να πιούμε το ποτήρι που θα πιείς εσύ. Το εννοούσαν αυτό που έλεγαν όπως το εννοούσε ο Χριστός? Δεν το αποκλείει κανείς, γιατί ο Κύριος τους το αναγνωρίζει, αναγνωρίζει την ειλικρίνειά τους. Δεν είναι αυτό σαν εκείνα τα λόγια που είπε ο Πέτρος? Τόσο διαφέρει το πράγμα. Του Πέτρου τα λόγια ήταν κούφια λόγια. Εγώ Κύριε θα πάω και σε φυλακή και σε θάνατο για σένα, δεν θα σε αρνηθώ. Και όμως θα με αρνηθείς. Και όμως θα με αρνηθείς. Ρωτάει αυτούς, μπορείτε, θα το κάνετε? Ναι. Και θα βαπτιστούμε το βάπτισμα το δικό σου και θα πιούμε το ποτήρι σου. Και ο Κύριος επιδοκιμάζει αυτά τα λόγια του. Τους λέει μπράβο. Όντως θα βαπτιστείτε το βάπτισμα το δικό μου και θα πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ πίνω. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι και βαπτίστηκαν και ήπιαν το ποτήρι που ήπιε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μόνο έτσι μπορεί κανείς να ανέβει πνευματικά. και όχι από το δρόμο που σύστησε η μητέρα στον Κύριο και όχι με τον τρόπο που αυτοί φανταζόντουσαν. Ένα ωραίο παράδειγμα, ρώτησε ένα μέλος μιας φημισμένης λέσχης, ένας χριστιανός τον ρώτησε, πόσα πλήρωσες για να γίνεις μέλος σε αυτή τη λέσχη? Και εκείνος του απάντησε, πολλά λεφτά, μια περιουσία. Και ποια είναι η συνδρομή σου από τότε, κάθε χρόνο ή κάθε... Α, λέει, όταν γίνει κανείς μέλος σε αυτή τη λέσχη, δεν ξαναπληρώνει. Τα πληρώνει όλα μαζεμένα στην αρχή. Και του λέει ο χριστιανός, σε εμάς τους πιστούς στον Χριστό συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Εμείς για να μπούμε και να γίνουμε μέλη στο σώμα του Χριστού, στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, δεν πληρώνουμε μια δραχμή. Τίποτα απολύτως. Αλλά τα πληρώνουμε σιγά σιγά σε όλη μας τη ζωή. Σε όλη μας τη ζωή καταβάλουμε ένα υψηλό και μεγάλο τίμημα. Το τίμημα των εξευτελισμών, των χλεβασμών, της ταπείνωσης, των στερήσεων, των διωγμών. Όλα εκείνα τα οποία ο Ιησούς Χριστός πέρασε, τα περνάμε σιγά σιγά χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό που τα φέρνει με τέτοιο ανώδυνο πολλές φορές τρόπο. Όταν γυρίζει κανείς πίσω, λέει πώς πέρασε τούτη η περίσταση και πώς πέρασε εκείνο το γεγονός και εκείνη η πρόκληση. Κύριε, πώς μας έδωσες τη χάρη και την αντιμετωπίσαμε με τέτοιο τρόπο, ενώ αν είμαστε σαρκικοί άνθρωποι τι θα γινότανε. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος ζητάει και από μας. Δεν είναι τσάμπα εντελώς. Το παίρνεις δωρεάν, αλλά μετά πρέπει να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Εκείνος βαπτίστηκε ένα βάπτισμα στο αίμα του και μας θυμίζει στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος, δοξασμένος ήδη, να αντιστεκόσαστε μέχρι αίματος. Τους ελέγχει εκεί. Δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Είναι η πρόκληση της αμαρτίας. Είναι η σάρκα, είναι ο κόσμος, είναι το εγώ. Και ο χριστιανός πρέπει να αντιστέκεται. Και αυτό είναι ένα τίμημα. Να βρίσκεσαι διαρκώς σε υπερένταση. Να κοιτάζεις τριγύρω σου, να ελέγχεις τους ανθρώπους, τις πονηρίες του διαβόλου, τις μεθοδίες του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Εκείνος μας έχει ελεήσει και μας έχει βοηθήσει. Ευκαιριακά ο Κύριος τους αποκαλύπτει και το ρόλο των μεγάλων της γης. Πέρα να σου πω, κυρία μητέρα των αγαπητών φίλων μου, των παιδιών σου, του Ιωάννη και του Ιάκωβου, αχ πόσο λάθος κάνεις να ζητάς για τα παιδιά σου αξιώματα γήινα. Να ξέρεις πού θα καταντούσαν αυτά τα παιδιά εάν σου έκανα το χατήρι. Και τους είπε, οι μεγάλοι κατεξουσιάζουνε και οι άρχοντες των εθνών τα κατακυριεύουνε τα έθνη. Αυτοί ζουνε για τον εαυτό τους, ζουνε για την μεγαλοπρέπειά τους, ζουνε για να ικανοποιούν το αχόρταγο εγώ τους. Αυτοί λιώνουνε κυριολεκτικά τους λαούς κάτω από τα πόδια τους, κάτω από την πότα τους. Τους στερούνε την ελευθερία τους, τους στερούνε τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Πόσοι αγώνες και πόσα θύματα και πόσο αίμα έχει χυθεί, πόσες επαναστάσεις έχουν γίνει στην ανθρώπινη ιστορία για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα να λέει αυτό που σκέπτεται επιτέλους, να λέει αυτό που θέλει, να ελέγχει τους εξουσιάζοντες, να γράφεται στον τύπο τι έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τι έκανε ο πρωθυπουργός, να βγαίνει στα κανάλια σήμερα. Τι αίμα έχει χυθεί κυριολεκτικά. Αυτοί κατεξουσιάζουν και κατακυριεύουν τα έθνη, αλλά είπε ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι με σας. Όχι έτσι, ούτως όμως δεν θα είναι εν ημίν, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας. Ας είναι υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, ας είναι δούλος σας. Όχι, με ένα πείδημα και με ένα διορισμό στα δεξιά και στα αριστερά του Ιησού Χριστού. Από πού περνάει ο δρόμος της δόξας? Ωραία είναι να έχει κανείς φιλοδοξίες. Και ο Κύριος είχε βεβαίως σαν άνθρωπος τη φιλοδοξία να ξαναβρεθεί στην παρουσία του Θεού απάνω. Και προσευχότανε, Πατέρα, δώσ' μου τη δόξα την οποία είχον παρασύ, πρώτου των κόσμων είναι, πριν γίνει ο κόσμος. Αλλά έπρεπε να περάσει μέσα από το πάθος, από την ταπείνωση και τον εξευτελισμό. Έπρεπε να βαπτιστεί στο αίμα του και έπρεπε ακόμη να πει το ποτήρι της εγκατάλειψης σαν την τελευταία σταγόνα του πάθους και μάλιστα του ηθικού πάθους. Και οι μαθητές που θέλουν να είναι καλοί μαθητές του Ιησού Χριστού, καλοί ακόλουθοι, να ακολουθούν τα ίχνη του Ιησού Χριστού πιστά, πρέπει να ξέρουν ότι ένας και μοναδικός είναι ο δρόμος. Ο δρόμος τον οποίο ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός. Μας το λέει για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Μέσα από την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, μέσα από την υπηρεσία, την ταπεινή και την απλή υπηρεσία στους αδελφούς μας. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Και αν θέλει ο Θεός και δει την ταπείνωσή του, την εξάρτησή του, την αφιέρωσή του, το ζήλο του, τον ειλικρινή, τον γνήσιο, τον καθαρό, τον τίμιο, αν δει ότι το εγώ του το σταυρώνει και είναι σταυρωμένο το εγώ, τότε είναι ο Θεός που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο Billy Graham, Moody, έναν απλό άνθρωπο σαν τον Moody, να τον προβάλλει διεθνώς για να τον ανεβάσει, για να γίνουν ιδρύματα, για να γίνεται μια κίνηση και μια μετακίνηση. Όταν ο Moody εκινείτο, χιλιάδες άνθρωποι, και όταν εκινείτο και κήρυται ο απλός άνθρωπος ο Moody, πιστεύανε χιλιάδες άνθρωποι. Μέσα από αυτό το δρόμο και από αυτό το κανάλι περνάει ο δρόμος, είναι αυτός ο δρόμος της δόξας. Αν θέλει κανείς να γίνει πρώτος και να γίνει μεγάλος, θα πρέπει να μάθει την ταπείνωση, θα πρέπει να μάθει την ταπεινή, την απλή υπηρεσία στους αδερφούς, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος θα γίνει δούλος. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντίπολων. Είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετούμε. Ο Κύριος να μας κάνει καλούς υπηρέτες. Δεν θέλει ο Θεός υπουργούς. Ο Θεός θέλει υπηρέτες. Όλοι όσοι γίνανε μεγάλοι πνευματικά, θυμηθείτε τον Παύλο, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο δούλος του Ιησού Χριστού, δούλος του Χριστού για σας λέει. Υπηρετούσε τις ψυχές σαν δούλος. Έκανε σκηνές εδώ πέρα για να μην επιβαρύνει εδώ στην Κόρινθο. Ταπεινωνότανε, ξεφτελιζότανε. Εκεί που νόμιζε ότι μπορεί και έχει το θάρρος, δεχότανε. Πήρα λέει, μου στείλατε με τον Επαφρόδητο στους Φιλιππισίους. Αυτά τα δέχτηκα ίσως μην ευωδίας. Ως φράντηκα την καρδιά σας και το άρωμα των αισθημάτων σας. Αλλά ήταν ένας πραγματικά δούλος του Κυρίου. Και τι έγινε και με τους 10, έτσι για να κλείσει όλη αυτή, όλο αυτό το σκηνικό. Οι 10 αγανάκτησαν για τους 2. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε εδώ και αυτά συμβαίνουν παντού. Εκείνος θέλει να γίνει μεγάλος και θέλει αξιώματα. Αγανάκτησαν. Ήτανε ως ένα σημείο δικαιολογημένη η αγανάκτησή τους, αλλά σαν συνέστημα η αγανάκτηση δεν περνάει, δεν συνιστάται. Δεν είναι ωραίο συνέστημα η αγανάκτηση. Λέει όμως ότι αγανάκτησαν. Ποιος ξέρει, τους παρέστηρε κάποιος, δεν αποκλείεται ο Ιούδας που ήταν μεταξύ τους, να ρίξε που λέμε τον πρώτο λόγο, δηλαδή αυτή τι είναι και εμείς, υπάρχει διαφορά μεταξύ μας. Και παρασύρθηκαν στην αγανάκτηση. Λοιπόν αδέρφια μου, το Πνεύμα το Άγιο δούλεψε μέσα στον χρόνο ώστε όλες αυτές οι παρεξηγήσεις τις οποίες είχαν μέσα τους οι άνθρωποι να έχουν σήμερα αρθεί, να μην υπάρχουν.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αγαπητοί φίλοι στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το φως του Χριστού. Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού αιώνες πριν προείπε: «Σκότος θα σκεπάσει τη γη, σκοτάδι ζωφερό θα απλωθεί στα έθνη». Τώρα πάνω στον κόσμο βραδιάζει. Τώρα πλώνουν παντού παγερές και πυκνές οι σκιές. Τώρα ποιος δεν το βλέπει? Η ανθρωπότητα μπήκε στη μεγάλη νύχτα. Όσοι αγρυπνούν και μελετούν τα σημεία των καιρών βεβαιώνουν. Ζούμε σε εποχές χαλεπές. Ο άνεμος της ανομίας μένεται. Η αμαρτία έχει αποχαλινωθεί. Η διαφθορά έχει αποθρασινθεί και αποκορυφωθεί. Και μια κρίση οικουμενική, οικονομική, πολιτική και ηθική αγκαλάζει τον κόσμο θανάσιμα. Όμως σε πείσμα των τρισκότινων καιρών μας η Βίβλος διασαλπίζει μήνυμα ελπίδας. Βροντοφωνάζει προς την ανθρωπότητα: «Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέβη».

αλλά θα έχει το φως της ζωής. Τώρα μέσα στη νύχτα τη σκοτεινή της εποχής μας φεγκοβολεί γλυκά η μορφή του, χαράζει την πορεία μας, οδηγεί τα βήματά μας. Ο εσταυρωμένος του Γολγοθά γοητεύει τους αιώνες και σαγηνεύει τις ψυχές μας. Όταν με πίστη τον δεχθήκαμε προσωπικό μας λυτρωτή, το φως του φώτισε την καρδιά μας, άστραψε μέσα μας φως. Γνωρίσαμε τον εαυτό μας και τον Θεό μας, τον σκοπό μας και τον προορισμό μας στον κόσμο. Τώρα ξέρουμε γιατί ζούμε και πού πορευόμαστε και πού θα βρεθούμε όταν έλθει ο θάνατος. Ο άνθρωπος της εποχής μας αισθάνεται σαν τον Φάουστ του Γκέτε, που σπούδασε φιλοσοφία και μουσική και γιατρική, και αλήτου και θεολογία με κόπο και με επιμονή. Όμως είναι τυφλός και μωρός. Η βίβλο στο βιβλίο του Θεού με πόση αγάπη απευθύνεται σε αυτόν. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Όμως τι τραγικό και πόσο παράδοξο. Ο κόσμος ο σημερινός αρνείται το φως. Αγάπησε το σκότος, αλλά γιατί? Η βίβλος απαντά. Όποιος πράττει φαύλα, όποιος διαπράττει πράγματα άνομα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην φανερωθούν τα έργα του. Σήμερα ζούμε στον αιώνα του μαζικού αθεϊσμού. Έσβησε η πίστη στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου και φόλιασε μια παγερή αδιαφορία. Τη ρήμαξε η απιστία και ο μηδενισμός. Το πιο φρικτό κατάντημα του κόσμου μας, ιδιαίτερα του δυτικού, είναι ο αποχριστιανισμός του, του Ιησού Χριστού η άρνηση και η απόρριψη. Αλίμονο σήμερα ζούμε σε μια εποχή μεταχριστιανική. Γι' αυτό σκότος σκεπάζει τη γη, σκοτάδι πυκνό ζωφερό απλώνει στα έθνη. Όμως εσένα προσωπικά απευθύνεται η γλυκιά προτροπή. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Σήκω, την πόρτα σου χτυπάει το φως. Ο Ιησούς Χριστός κρούει γλυκά, απαλά, διακριτικά. Άνοιξε την καρδιά σου με πίστη και θα σε πλημμυρίσει η παρουσία του σαν μια ουράνια χρυσαυγή. Το φως του λυτρωτή θα καταβγάσει το νου και την καρδιά σου, τα όνειρά σου και το μέλλον, την τωρινή ζωή και την αιώνια.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί με την θυσία του Χριστού μας άνοιξε στον ουρανό σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί έκανες έργο λύτρωσης επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί συγχώρησες τις αμαρτίες μας. Μας δέχτηκες, μας αναγέννησες, μας έκανες παιδιά σου. Μας φανέρωσες την φωτεινή αιωνιότητα. Πατέρα ουράνιε, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Η ψυχή μας εποθεί σαν γιάννητρη. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να σε γνωρίσουμε βαθύτερα, τελειότερα. Να εννοήσουμε τα σχέδιά σου, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Διατρέχουμε τα έτη της ζωής ημών ως διανόημα. Πατέρα, δώσ' μας τη χάρη να κερδίσουμε αυτή τη ζωή τη φευγαλαία για την αιωνιότητα. Παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό, μέσα από τον αιώνιο λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Στεκόμαστε μπροστά σου, σε παρακαλούμε να μας ανοίξεις τα μάτια, να εννοήσουμε τις αιώνιες αλήθειες. Δώσ' μας τροφή άφθονη. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά. Δώσ' μας τη χάρη να γνωρίσουμε τον Χριστό. Αποκάλυψέ μας το μεγαλείο του, τη δόξα του. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την εκκλησία στην οποία ανήκουμε. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Δώσε ειρήνη στα οριά της και στο εσωτερικό. Δώσε ευκαιρίες το Ευαγγέλιο σου να κηρυχθεί απ' άκρου εις άκρον της χώρας μας. Παρακαλούμε θερμά, ελέησε τα έθνη της γης, τα γειτονικά και τα μακρινά. Κάνε έλεος, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Έχω να σας συστήσω το βιβλίο με τον τίτλο «Γραφές και παραδόσεις». Είναι του αδελφού Γεράσιμου Ζερβόπουλου. Είναι επανέκδοση. Πριν από πολλά χρόνια είχε κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο και είναι πολύ πολύτιμο. Περιέχει στοιχεία πολύ χρήσιμα.

Ψαλμός κόπα στίχμα, σελίδα 559. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι, δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επεδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Η χοροδία θα ψάξει.

Θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο ΚΑ. Και η σκέψη μας θα επικεντρωθεί σε μια φράση του κειμένου, στο ερώτημα «Τι είναι ούτως?». Είμαστε αναγκασμένοι κάθε χρόνο από το πρόγραμμα να αναφερόμαστε στο ίδιο θέμα, αλλά θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε αυτό το ερώτημα μόνον. Τι είναι ούτως? Διαβάζω λοιπόν από την αρχή του ΚΑ κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Και μετά η χοροδία θα ξαναψάξει. Και όταν πλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσατε και φέρετε εν. Και αν τη σας είπει τι, θέλετε υπή ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύ σου έρχεται προς Επραΐς, και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Χορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξε αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωναν εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης λέγουσα: Τι είναι ούτως? Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης λέγουσα: Τι είναι ούτως? Οι δε όχλοι έλεγον: Ούτως είναι Ιησούς, ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.

Ο Ιησούς Χριστός, ταπεινός και πράος, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του και οι θαυμαστές του τον υμνούν, τον επεθυμούν, γιορτάζουν, κραυγάζουν. Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πλήθη που εκστασιάζονται, που παραλυρούν, κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων. Με ενθουσιασμό τασίουνε στο πέρασμα του Ιησού. Η εορταστική πομπή, αφού διάβηκε την κορυφή του όρου των ελαιών, τώρα κατεβαίνει την δυτική πλαγιά του. Σαν ένας χήμαρος ορμητικός και βουερός, πλησιάζει την αιώνια πόλη. Από την δυτική πλαγιά του όρους μπορούσες να θαυμάσεις την έξοχη ομορφιά της. Στους πρόποδες υψώνονταν ο μεγαλόπρεπος ναός, αστραφτερός με το χρυσάφι του, θαμποτικός με τον μαρμάρον τη λευκότητα. Προς βορρά αγνάντευε στον ισχυρό τετράπλευρο πύργο Αντωνία. Προς την αντίθετη πλευρά κυριαρχούσε το βασιλικό ανάκτορο, ένα λαμπρό αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Το θέαμα της Ιερουσαλήμ δονούσε και ιστριλατούσε τις καρδιές των μαθητών, καθώς ξυπνούσε μέσα τους οράματα και θαύματα του παρελθόντος. Η εορταστική πομπή, αφού διάβηκε την πύλη της πόλης, σύστηκε σιθέμελα η Ιερουσαλήμ. Κι όλοι ρωτούσανε με απορία, «Τις είναι ούτος?» Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Αρχιερείς, οι Ρωμαίοι, όλοι ρωτούσανε με θαυμασμό, «Τις είναι ούτος?» 2000 χρόνια παρήλθαν από τότε και στη σημερινή εποχή αμέτρητοι ρωτούν το αλλοτινό ερώτημα, «Τις είναι ούτος?» Συγγράμματα πολύτομα συγγράφηκαν για να δοθεί απόκριση στην απορία. Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο όνομά του μοιάζει με ορμητικό ωκεανό που βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό. Τον προηγούμενο αιώνα 63.000 τόμοι αφιερώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού. Και στη σημερινή εποχή ο ενθουσιασμός διατηρείται αδιάπτωτος. Ο θαυμασμός παραμένει αμύωτος. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, πολύκροτες κινηματογραφικές ταινίες, έργα θεατρικά, μουσικά συγκροτήματα προβάλλουν το όνομά του. Άλλοι το δοξάζουν, άλλοι το ατιμάζουν. Άλλοι το υμνούν, άλλοι το δυσφημούν. Τις λοιπόν είναι ούτως? Γεννήθηκε σε μια φάτνη ταπεινή. Μεγάλωσε σε ένα άσημο χωριό. Έζησε σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Εργάστηκε ως τα 30 του σε κάποιο μαραγκούδικο. 3 χρόνια κήρυξε το μήνυμά του. Δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Δεν είχε μια βάρκα για να ταξιδέψει. Δεν είχε ένα ζώο για να τον μεταφέρει. Δεν συνέγραψε κανένα βιβλίο. Δεν έγραψε παρά μονάχα μερικές λέξεις πάνω στο έδαφος. Όταν ήταν νέος, το ρεύμα της λαϊκής γνώμης στράφηκε εναντίον του. Οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Ο ένας τον αρνήθηκε, ο άλλος τον επρόδωσε. Πέρασε από μια παροδία δίκης και τέλος πέθανε επάνω στο σταυρό σαν να ήταν ληστής. Οι εκτελεστές του έβαλαν κλήρο για τον μανδύα, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που διέθετε. Όταν εξέπνευσε, τον κατέβασαν από το σταυρό, τον τοποθέτησαν σε ένα μνήμα δανεικό. 19 αιώνες ήλθαν από τότε και παρήλθαν. Και όμως, μέχρι σήμερα παραμένει το κεντρικό πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας. Με τα τρυπημένα χέρια του κατενίκησε αυτοκρατορίες. Έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του. Έσυσε την Ιερουσαλήμ.
έσυσε και έσωσε τον κόσμο του καιρού του, έσυσε και συγκλώνησε ολόκληρη την γη. Τις λοιπόν είναι ούτως? Η Βίβλος αυθεντικά μας πληροφορεί για την προέλευσή του και διαφωτίζει το μυστήριο του προσώπου του. Η Βίβλος διακηρύττει πως ο Θεός είναι τριαδικός και πως αποκαλύπτεται σε τρία πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Κι όμως δεν είναι τρεις θεοί, αλλά ένας. Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και είναι Θεός παντοδύναμος, άναρχος, θαυμαστός, αιώνιος. Δεν είναι πλάσμα, είναι ο πλάστης. Η Βίβλος διακηρύττει: πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Οι φλεγόμενοι ύλοι, τα αμέτρητα άστρα, οι ασύλληπτοι κόσμοι που αρμονικά περιδινούνται στο άπειρο διάστημα, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, είναι τα έργα των δακτύλων του Χριστού. Ο Ψαλμωδός, γεμάτος θαυμασμό, απευθύνεται στον Ιησού Χριστό και τον εξυμνεί: «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουση απολεστή, συ δε διαμένεις. Και πάντες ο σημάτιον θέλουση παλαιωθεί και θέλουση αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός, και τα έτη σου δεν θέλουση εκλείψει». Ο προφήτης Ισαΐας σε κάποια όρασή του είδε τον Ιησού Χριστό να κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος. Και σεραφείμ εξαπτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα και διαλαλούσαν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρης η γη της δόξης αυτού». Αυτός η αιώνια χαρά του ουράνιου Πατέρα, ήταν ο ύμνος των αγγέλων, ήταν η δόξα του ουρανού. Εκεί στα βάθη της αιωνιότητας, στο συμβούλιο της Αγίας Τριάδος, όταν ανέκυψε το πρόβλημα της λύτρωσης του κόσμου του αμαρτωλού, ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος. Ο Σταυρός δεν πρωτοστήθηκε στο Γολγοθά. Ο Σταυρός υψώθηκε για πρώτη φορά στην καρδιά του Θεού και την σπάραξε. Προκαταβολής του κόσμου, ο ουράνιος Πατέρας πρόφερε το όνομα του λυτρωτή και οι ουρανοί αναγάλασαν, σκύρτησαν. Και όταν το ρολόι της αιωνιότητας σήμανε την ώρα για την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, ο κόσμος των αγγέλων συγκλονίστηκε. Ο δημιουργός του σύμπαντος απέβαλε τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας του, την δόξα του, το μεγαλείο του. Και κάποια νύχτα σκοτεινή της Ιουδαίας κατέβηκε στη γη μας ταπεινά. Ο Δαβίδ, αύριο, μπροστά στον Ρωμαίο ηγεμόνα το Πιλάτο θα κραυγάζουν οργισμένα: «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και οι αγρίκοι στρατιώτες θα τον ονειδήσουν.

ανάμεσα σε δυο ληστές. Είναι μόνος. Είναι τραγικά μόνος. Είναι εγκατελειμμένος. Εκείνος που ήταν η ζωή τώρα πεθαίνει. Πεθαίνει έναν θάνατο φρικτό, ατιμωτικό, τον πιο πικρό θάνατο. Εκείνον που οι άγγελοι δοξολογούσαν, οι σταυρωτές τον βλαστημούσαν επάνω στο σταυρό. Ο Άγιος είναι αμαρτωλός. Είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλων των αιώνων, όλων των καιρών. Γιατί φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες, τις δικές μας ανομίες και τιμωρήθηκε για μας. Την ώρα της υπέρτατης αγωνίας παίρνει το χέρι του ουράνιου πατέρα, παίρνει το χέρι του ανθρώπου, τα ένωσε σε μια κοινωνία αγάπης και φιλίας, μας συμφιλίωσε, έγινε ο μεγάλος ειρηνοποιός. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Αυτός είναι ο αιώνιος λυτρωτής. Τώρα από το ύψος του σταυρού βροντοφωνάζει σε όλα τα έθνη: «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης». Τώρα σε σένα προσωπικά απευθύνει το χαρμόσυνο μήνυμα: «Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σου, σαν σύννεφο της αμαρτίας σου. Επίστρεψε προς εμέ, εγώ σε ελύτρωσα». Άνοιξε την αγκαλά του εκεί στο σταυρό για να αγκαλάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το σύμπαν, για να αγκαλάσει και σένα. Και τώρα σε καλεί κοντά του. Πόσο γλυκό το κάλεσμα του Ιησού: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι, όλοι οι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω». Γεύθηκε στη συγχώρησή του. Όπως το λέει η Βίβλος, είναι τρισευτυχισμένος εκείνος που του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες, που του σκεπάστηκαν οι παραβάσεις. Εκείνος που ο Θεός δεν του λογαριάζει καμιά αμαρτία. Γεύθηκε στη συγχώρηση του Ιησού. Δέχθηκε στην καρδιά σου την δύναμή του, την παντοδυναμία του. Ο Ιησούς Χριστός συντρίβει τα δεσμά των παθών, των αδυναμιών, των ανώμων επιθυμιών, τα δεσμά της αμαρτίας. Είναι ένας παντοδύναμος λυτρωτής. Αδέλφια μου, ας ζήσουμε το μεγαλείο της λύτρωσης. Ας απολαύσουμε την σωτηρία μας. Τι είναι ούτως που πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα. Είναι ο αιώνιος λυτρωτής μας. Είναι ο καλός μας ποιμένας. Ο Ιησούς Χριστός διεκήρυξε: «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Τα πλήθη που υψώνουνε κραυγές ουρανομίκης, αλίμονο, μοιάζουνε με πρόβατα χαμένα. Δεν έχουν ποιμένα, δεν έχουν οδηγό, δεν έχουν αρχηγό. Πορεύονται στο βάραθρο. Μοιάζουν με τον κόσμο του καιρού μας. Ο σημερινός άνθρωπος, αν και προοδευμένος, αν και πολιτισμένος, είναι χαμένος, απομακρυσμένος από τον Θεό. Δεν ξέρει πού να στραφεί, ποιον να λατρέψει, ποιον να πιστέψει, ποιον να ακολουθήσει. Η Βίβλος διακηρύττει: «Όλοι απομακρυνθήκαμε από τον πλάστη μας, πορευθήκαμε σε δρόμους λανθασμένους». Τον ξεχάσαμε, χάσαμε το δρόμο μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο καλός ποιμένας και ήλθε εδώ στη γη να βρει τον καθένα μας. Η ζωή μας το πιο χαρούμενο γεγονός είναι ότι μας βρήκε ο Χριστός. Μας βρήκε και μας λύτρωσε. Τώρα δεν είμαστε μόνοι. Μας συντροφεύει ο καλός ποιμένας. Αυτός είναι κοντά μας. Τώρα δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. Πόσοι κίνδυνοι μας απειλούν. Δεν ακούτε τους βρυχηθμούς των θηρίων καθώς παράζουν τη νύχτα του καιρού μας? Ω Θεέ!

μου, τόσα λιοντάρια, πόσοι λύκοι μας περιβάλλουν καθημερινά. Είναι οι συνάνθρωποι μας που αποκτηνώθηκαν κυριολεκτικά και καταβαραθρώθηκαν. Αλλά ο καλός ποιμένας μας συντροφεύει, μας προστατεύει, μας οδηγεί στα κρυστάλλινα ριάκια της χαράς, μας ξεκουράζει στις βοσκές της κλωερές της ειρήνης. Ό,τι θαυμάσιες εμπειρίες που ζήσαμε μαζί με τον Χριστό, τι ανίποτες χαρές! Προγευόμαστε εδώ στη γη την χαρά του ουρανού. Κάποιος τελευταία με ρώτησε, Γιάννη, είσαι ευτυχισμένος? Αδίστακτα του απάντησα, ναι, είμαι ευτυχισμένος. Με γεμίζει η ευτυχία του καλού ποιμένα, η παρουσία του η γλυκιά. Με τον καλό ποιμένα οδηγό δεν θα στερηθούμε τίποτε. Αυτός φροντίζει για τις ανάγκες μας υλικές και πνευματικές. Με τον καλό ποιμένα οδηγό δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Και αν πορευτούμε στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, και αν διαβούμε τα φώτιστα σκότη, και αν αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και δοκιμασίες, δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Με τον καλό ποιμένα οδηγό δεν θα πεθάνουμε ποτέ, ποτέ. Γιατί η χάρη του, η αγάπη του, το έλεος του, η ασπλαγνία του θα μας συνοδεύουν όλες τις ημέρες της ζωής μας, όλες, και τις συνεφιασμένες και τις συντόλουστες, στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια, όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και μετά το χώμα, ο χαμός, ο εκμηδενισμός, ο τάφος, όχι, ο λαμπρός ουρανός, η αιώνια, η ουράνια πατρίδα. Γι' αυτό αυτό το πρωινό θα τραγουδήσουμε τον ύμνο του καλού ποιμένα. Μαζί με τον Χριστό δεν θα στερηθούμε τίποτε, δεν θα φοβηθούμε τίποτε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποιος είναι ούτος που πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται θριαμβικά προς τα Ιεροσόλυμα? Ποιος είναι ούτος? Είναι ο αιώνιος λυτρωτής μας, είναι ο ποιμένας μας ο καλός, είναι ο ερχόμενος βασιλάς. Ω θυγατέρες της Ιών, ψάλτε ως ανάστο λυτρωτή μας, υμνήστε τον καλό ποιμένα μας, δοξάστε τον αιώνιο βασιλά μας, γιατί αυτός έρχεται, έρχεται, έρχεται. Θα ξανάρθει στη γη θριαμβευτής. Θα έρθει για να παραλάβει την εκκλησία του. Θα έρθει για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του σε ολόκληρη τη γη. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη μας περιγράφει αυτή την ηλικιώδη, την μεγαλειώδη σκηνή. Και είδον των ουρανών ανεωχμένων, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο, πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η οφθαλμή του ήταν σαν φλόγα πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχε όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδής γνωρίζει η μη αυτός, και ήταν ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα, και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι δύσινων λευκών και καθαρών. Τι είναι ούτος? Τι είναι ούτος? Είναι ο αιώνιος λυτρωτής μας, είναι ο καλός ποιμένα μας, είναι ο ερχόμενος βασιλάς. Είναι ο λόγος του Θεού, ο αιώνιος λόγος του Θεού. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, για να χτυπάμε αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδος σιδηρά, και αυτός πατεί των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα. Τι είναι ούτος? Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. Θα έλθει στη γη και θα τον δει κάθε μάτι ανθρώπινο, θα τον δουν όλοι οι λαοί. Θα έλθει στη γη να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Ζούμε σε μια εποχή που η βία και η κτηνοδία
Η αδικία και η απιστία σαρώνουν την γη, ερημώνουν την ζωή μας. Δέστε την τραγωδία της Γιουγκοσλαβίας. Δέστε την αγωνία και την αναρχία της Ρωσίας. Εμείς δεν περιμένουμε καλύτερες μέρες. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό. Αδελφέ μου, τον περιμένεις? Εσύ περιμένεις τον ερχόμενο λυτρωτή? Ζεις καθημερινά με αυτή τη γλυκιά προσδοκία? Είσαι ελεύθερος? Ελεύθερος από κάθε γήινο δεσμό? Ελεύθερος από την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει? Ελεύθερος από τα είδωλα? Αδελφέ μου, είσαι ελεύθερος? Μπορείς με όλη σου την καρδιά να οικετεύσεις: ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Μπορείς να παρακαλέσεις: αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Να ευχηθούμε όλοι: αμήν. Μακάρι να ήταν τώρα η ώρα να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει στη δόξα Του. Εσείς περιμένετε καλύτερες μέρες? Εγώ δεν περιμένω. Εγώ περιμένω τον Χριστό. Είμαστε ελεύθεροι και είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Όταν φανερωθεί ο Χριστός θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε. Αν μέσα στην καρδιά μας ανθίζει αυτή η ελπίδα, πρέπει καθημερινά να καθαρίζουμε την ψυχή μας, να την εξαχνίζουμε, να διατηρούμε τα ημάτια μας λευκά και πάλευκα, ώστε όταν Τον δούμε να μην κατεσχυνθούμε. Ελεύθεροι και έτοιμοι, έτοιμοι να συναντήσουμε τον λυτρωτή, και αυτός θα έλθει την ώρα που δεν το περιμένουμε. Θα έλθει. Η αρπαγή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μαζί με τον Χριστό οι στρατιές των λυτρωμένων, οι μυριάδες των αγγέλων θα κατέβουμε στη γη. Το αγνοείτε? Αγγέλους θα κρίνουμε. Σεις είστε ιερείς, σεις είστε βασιλείς. Θα συμβασιλέψουμε μαζί με τον Χριστό. Το μέλλον ανήκει στους λυτρωμένους του Κυρίου. Υψώστε τα μάτια σας, γεμίστε με το φως της αιωνιότητας. Θα έλθει και θα απλώσει την βασιλεία Του. Μια βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης, ευημερίας και ευτυχίας. Τότε των αιώνων τα πιο ωραία όνειρα θα πραγματοποιηθούν. Τα έθνη θα ζουν ειρηνικά δίχως σύνορα. Θα εκλείψει η αδικία, η κακία. Όλα θα είναι ωραία, όλα θα είναι αρμονικά. Όλα θα τα φωτίζει το φως του προσώπου του Χριστού. Τι προσδοκία, τι ελπίδα, τι μέλλον! Προτιμώ ασύγκριτα να είμαι παιδί του Θεού, μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού. Ξέρω από πού έρχομαι, ξέρω πού πηγαίνω και έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Η ειρήνη του Θεού κατακλείζει την ύπαρξή μου. Ο Ιησούς Χριστός, ταπεινός και πράος, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα. Και τα πλήθη κραυγάζουν και αλαλάζουν. Ιερουσαλήμ, σύεται συθέμενα. Όλοι ρωτούν με απορία: τι είναι ούτος? 2000 χρόνια παρήλθαν από τότε. Τι κρίμα, τι δράμα! Αμέτρητοι ρωτούν: τι είναι ούτος? Γιατί τον αγνοούν ολότελα. Επίτρεψέ μου αυτό το πανάρχιο ερώτημα να το θέσω σε σένα προσωπικά αυτό το πρωινό. Τι είναι ούτως για σένα? Τι είναι ο Χριστός? Τι φρονείς? Μήπως θα γιορτάσεις και εσύ και θα φωνάξεις ως ανάστο πέρασμά του χωρίς να τον γνωρίζεις? Μήπως τι είναι για σένα ο Χριστός? Τον γνωρίζεις προσωπικά? Μήπως αμφιβάλλεις? Μήπως αμφιταλαντεύεσαι? Α, ναι, ζήτησέ Του να διασκορπίσει κάθε αμφιβολία και να γεμίσει την καρδιά σου με απόλυτη σιγουριά. Δέξου Τον αυτό το πρωί με μετάνοια
με πίστη. Σαν λυτρωτής θα συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Σαν καλός ποιμένας θα βαστάξει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον ύμνο που περιέχεται στο Φυλάδιο «Θα βασιλεύσει ο Ιησούς αιώνια στους λαούς».

Ω αγαπημένε μας Κύριε, εσύ ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, δέχτηκες να κατέβεις στη γη τόσο ταπεινά, να καθίσεις πάνω σε ένα γαϊδουράκι και να μπεις τόσο αθόρυβα μέσα στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνεις επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε, Λυτρωτή μας. Είσαι εσύ ο Λυτρωτής μας. Σε ευχαριστούμε. Μας λύτρωσες με τον θάνατό σου. Έσβησες την ενοχή μας και σύντριψες τα δεσμά μας και τώρα είμαστε ελεύθεροι. Σε ευχαριστούμε γιατί έγινες ο καλός μας ποιμένας. Μας αναζήτησες και μας βρήκες, Κύριε. Και μαζί με σένα δεν θα στερηθούμε τίποτε και δεν θα φοβηθούμε τίποτε και δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ευχαριστούμε γιατί είσαι ο ερχόμενος βασιλάς. Σε περιμένουμε, Κύριε, να έρθεις. Άναψε σε όλες τις καρδιές αυτή την έντονη προσδοκία. Κύριε Ιησού, τάχυνε τον ερχομό σου. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού, μη βραδύνεις. Εσύ είσαι η ελπίδα μας, εσύ είσαι η χαρά μας, εσύ είσαι η δόξα μας. Κύριε Ιησού, ετοίμασε την εκκλησία σου. Ετοίμασε τον καθένα μας να σε υποδεχθεί. Να μην κατεσχυνθεί κανένας μας. Να βρεθούμε όλοι στη δόξα του ουρανού. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το λαμπρό μέλλον. Και ύψωσέ μας πάνω από τις ματαιότητες της γης. Μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά ανάλογα με την ανάγκη του. Και ευλόγησε μας όλους πλούσια. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

θα επαναλάβουμε μαζί με όλα τα υπερβατικά όντα τούτη τη λέξη που ανταποκρίνεται στη Θεία Σου Τριαδικότητα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ω Θεέ μας, Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ο λατρευτός μας Σωτήρας και Κύριος, Άγιος το Άγιο Πνεύμα, ο Θείος Παράκλητος που μας αναγέννησε, που μας ελέησε, που μας φώτισε, που μας οδηγεί, που μας εμπνέει. Σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και πάλι σήμερα το πρωί, γιατί επέτρεψε η αγάπη Σου να ξανασυναχτούμε σε αυτό τον τόπο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί στην καρδιά μας κατοίκησες με όλο Σου το πλήρωμα. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι ο Χριστός που μεσολάβησε ανάμεσα σε Σένα τον Άγιο Θεό και σε μας τους χαμένους, τους βλάσφημους, τους ψεύτες, τους πονηρούς, τους κακούς, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί τον έστειλες να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά, να τιμωρηθεί στη θέση μας, να τιμωρηθεί για μας, για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμο στον τελευταίο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί πέτυχε αιώνια λύτρωση για τις ψυχές μας. Εκείνος με το Άγιο Αίμα που έχησε στο Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μας έλουσε, μας λύτρωσε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχεσαι και μας δέχτηκες και μας δέχεσαι εν Χριστώ Ιησού. Ευαρέστησε Εκείνος ενώπιόν Σου με όλη Του τη ζωή και με τη θυσία Του. Και όποιος έρχεται πιασμένος από τον Σταυρό Του, πιασμένος από το χέρι Του το τρυπημένο, πιασμένος με μετάνοια και πίστη από Εκείνον, τον δέχεσαι και τον υιοθετείς. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου. Δεν επαναλαμβάνουμε παπαγαλισμό.

οδήγησέ μας στη λατρεία του προσώπου σου, κι ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά σου, και τώρα και αιώνια. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί μου, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα αλφα κεφάλαιο. Ματθαίος, κάπα αλφα, 1 έως 10. Στη σελίδα 868, κάπα αλφα, 21 κεφάλαιο. 21 κεφάλαιο. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήρθον εις Βηθφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσετε και φέρετε μη. Και αν τη σας είπει τι, θέλετε υπεί ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτόν, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένδια του προφήτου λέγοντος: Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε πραής και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνον και το πολλάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης. Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσείς τη πάσα η πόλης λέγουσα: Τι είναι ούτος? Οι δε όχλοι έλεγον: Ούτος είναι Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και ακόμη από το Λουκάς Ιώτα Θήτα 39-44. Λουκάς Ιώτα Θήτα 39-44. Λουκάς Ιώτα Θήτα 19 κεφάλαιο 39-44. Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν: Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητάς σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς: Σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωσιν, ηλίθιοι θέλουσι φωνάξει. Και ότε επλησίασεν ειδών την πόλην, έκλαψεν επ' αυτήν λέγον: Ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν σε κάμει χαρακώματα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πάντα χώθεν, και θέλουν σε καθεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουν σε να αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου. Ψαλμός ρογιώτα ήτα 22-27. Ψαλμός ρο γιώτα ήτα 22-27. Το 25. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Και το τελευταίο. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Στο τέλος, τέλος. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον αγγελόν μου για να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ορθρινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, ελθέ, και ως της ακούει ασύπη, ελθέ, και ως της διψά ασέλθη,

και ως της τέλειας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τα σπληγάστας γεγραμμένα σε το βιβλίο τούτο, και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον 344 ύμνους. 344. Λέμε τον 343. 343. Δεν έχει μουσική.

η τελευταία Κυριακή της επίγειας ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έρχεται για να μπει στην Ιερουσαλήμ σαν βασιλιάς. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς καμιά στην ιστορία, μα καμιά άλλη τόσο αφόρμητη και αθρώα σύναξη ανθρώπων, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν κάποιον ότι έχει πράγματι τίτλους βασιλικούς, να τον επεφημίσουν και να επαναλάβουν τα λόγια της προφητείας χωρίς προπαρασκευή, χωρίς να τους οδηγήσει κανείς, χωρίς προετοιμασμένες πομπές. Και θαυμάζει κανείς τούτη πραγματικά την πλατιά χοροδία να επαναλαμβάνει τα λόγια του ψαλμοδού: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος δεν παρέμεινε βασιλιάς ενός μικρού τόπου. Και μάλιστα τι είδους βασιλιάς μπορούσε να είναι αυτός? Ο ξυπόλυτος, ο απλός άνθρωπος που δεν είχε πού να γύρει το κεφάλι του. Οι βασιλιάδες, είπε ο Κύριος, είναι εκεί στα παλάτια τους, στα μαλακά τους, στα στρώματα. Είναι οι άνθρωποι που προπορεύεται λαός μπροστά του, στρατηγοί, όχλος, τον παρακολουθούν σωματοφύλακες. Αλλά εκείνος ήταν σε τόση απλότητα, ήρθε με τόσο απλό τρόπο για να μπει στην πολιτεία των ονείρων του Θεού και να πραγματώσει το όραμα της λύτρωσης. Ευλογημένος είναι το όνομα του Θεού, ότι ο Χριστός απορρίφθηκε. Πώς μπορούμε να το ισχυριστούμε κάτι τέτοιο? Εάν δεν απερίπτεται από τον Ισραήλ, δεν θα υπήρχε σωτηρία. Εάν ο Χριστός δεν ερχόταν από τον ουρανό, ποιος μπορούσε να μας σώσει? Γιατί ο λαός Ισραήλ αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο. Απορρίφθηκε ως βασιλιάς για να ανέβει στο σταυρό ως κακούργος, ως ένοχος. Ανέβηκε φορτωμένος στις αμαρτίες όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Θαυμάζει κανείς πραγματικά τη γλυκύτητα και την απλότητα του Ιησού Χριστού και ακόμη την τυπικότητά του στην τήρηση του νόμου. Απαγόρευε ο Θεός οι Εβραίοι να καβαλικεύουν σε άδεια, σε άλογα, γιατί αυτά είναι δυνατά ζώα. Και τους έλεγε όχι, για να μην νιώθετε τη δύναμη του ύπου και γίνεστε οσύπη, αλλά να είστε πάνω σε γαϊδουράκια, το ταπεινό αυτό υποζύγιο, και να εξαρτιώσαστε από άλλες δυνάμεις, από ουράνιες δυνάμεις, από μένα. Όσο θαυμάσια το λέει ο Παύλος, όταν είμαι αδύναμος τότε είμαι δυνατός, γιατί η δύναμη του Θεού δεικνύεται μέσα σε μένα, στη ζωή μου και μέσα μου, τελεία. Και ο Κύριος μας έρχεται ως εδώ, απάνω σε ένα γαϊδουράκι. Καβαλικεύει στο γαϊδουράκι, κατηφορίζει την κοιλάδα των κέδρων για να ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνος ο όχλος δεν τους δίδαξε κανείς ότι αυτή η ώρα είναι η ώρα που πρέπει να εκπληρωθεί η προφητεία. Δεν τους σύναξε κανένας να τους πει, κοιτάξτε, την τάδε ώρα να συντονίσουμε τα ρολόγια μας, πρέπει να είμαστε εκεί, θα έρθει εκείνος, είναι ο Μεσσίας. Βεβαίως τα πλήθη ήξεραν από τα θαύματα, από τα λόγια του, τις παραβολές του. Πολλοί από αυτούς είχαν φάει από το πολλαπλασιασμένο ψωμάκι, εκείνα τα λίγα ψωμάκια και τα ψαράκια, και κατά σύμπτωση, ας πούμε, βρέθηκαν εκεί. Είναι θεία σύμπτωση ότι σε εκείνο το μέρος βρέθηκε τόσος κόσμος και επεφημούσαν τον Ιησού Χριστό «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς», όπως προσθέτει ο Λουκάς, «εν ονόματι Κυρίου». Ήρθε, ήταν ευλογημένος πραγματικά. Κανένας άνθρωπος δεν μίλησε σαν αυτόν. Κανένας δεν χρησιμοποίησε τέτοιο λόγο. Κανενός το στόμα και η γλώσσα δεν υπήρξε ρομφαία, δίστομη, κοφτερή. Κανένας άνθρωπος δεν θαυματοποίησε ποτέ έτσι τόσο πολύ. Βέβαια και οι μαθητές κάμανε αρκετά πράγματα και τους είπε θα κάνετε και περισσότερα, μεγαλύτερα μάλλον από μένα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη και υψώνεται πάνω από όλους.
επειδή είναι πάνω από όλους και είναι άνωθεν, είναι ευλογημένος. Και το αποδίδουμε και εμείς σήμερα το πρωί, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο και τη δόξα. Τον αναγορεύουμε τον ευλογημένο των αιώνων, γιατί ήρθε για να πραγματώσει την ποθητεία από το πανανθρώπινο γένος, λύτρωση και σωτηρία. Μας τάζουν και μας υπόσχονται σωτήρες αμέτρητους και εδώ στον τόπο μας. Ένα σωρό αγίους, ανθρώπους, τους στείλουν αγάλματα έξω από τις Μητροπόλεις, λόγια μεγάλα, τάτος, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Πέτρος θα πει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Αν δεν έχει σωθεί σήμερα το πρωί και φύγεις από τον κόσμο τούτο, δεν σε απασχολεί πού θα πας, πού θα βρεθείς. Μπορεί να σταθείς τόσο αδιάφορη ψυχή μπροστά στο αιώνιο, το βέβαιο αιώνιο μέλλον σου. Μη σε γελάσει άλλο ο διάβολος ότι τελειώνουν όλα στο νεκροταφείο. Πλάνη τραγική και μοιραία, εάν τη δεχτείς. Ο Ιησούς Χριστός σε αγάπησε με αγάπη συν αιώνιο και έσκησε τους ουρανούς και ήρθε κάτω εδώ ταπεινός, απλός, γλυκής, πράος, ήσυχος. Ήρθε ως αρνίων επισφαγήν. Ήρθε για να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά και να σε σώσει, να μπορεί αυτή τη στιγμή, εάν μετανοήσεις, καθώς έχει την αγκαλιά του ανοιχτή, να σε δεχτεί βάση της θυσίας του στο σταυρό του Γολγοθά. Μόνο έτσι θα σωθείς. Μόνο εάν αυτή τη στιγμή μετανοήσεις και του πεις «Είμαι ο ένοχος, ο αμαρτωλός, μετανιώνω, όχι λόγο». Να το πεις με την καρδιά σου, να στενάξεις, να το καταλάβεις, να το νιώθεις. Πρόσβαλε στον Υιό του Θεού, πρόσβαλε στο θείο πρόσωπο του ουράνιου Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο, με τις αμαρτίες σου, όπως κάναμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κανένας σωστότερος και καλύτερος από σένα. Όλοι αυτοί αμαρτωλοί υπήρξαμε. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στους πολλούς και στους λίγους εμάς εδώ σήμερα, είναι γιατί μετανοήσαμε ειλικρινά και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας προσωπικό. Και ήρθε και μας αναγέννησε το Άγιο Πνεύμα και μας βεβαίωσε το Άγιο Πνεύμα ότι σωθήκαμε και δεν πασχίζουμε τώρα να σωθούμε με κεριά και με έργα. Τι θα σου κάνουν αυτά, καίγονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του λοιπόν, ότι ήρθε, είναι ο ερχόμενος. Ήρθε για να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο αντίπολων, να γίνει σωτήρας δικό σου και δικός μου. Αλλά είναι ευλογημένος ο ερχόμενος, γιατί είναι ερχόμενος, όπως το λέει. Δεν έπαψε να έρχεται, δεν έπαψε να αλείπει, να είναι πανταχού παρόν και να είναι κάθε στιγμή κοντά στον καθένα μας. Δεν φεύγει και έρχεται, δεν είναι ανάγκη να φύγει και να ξανάρθει, αλλά τον παρουσιάζει ο λόγος του Κυρίου ως ερχόμενο. Τι είσαι αυτός, ποιος είναι αυτός ο ερχόμενος με τα ημάτια του, τα ρούχα του που στάζουν αίμα? Είναι εκείνος. Και ήρθε για να ιδρύσει την ημέρα της Πεντηκοστής την εκκλησία του. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ημέρα θα το δούμε όταν βρεθούμε στον ουρανό. Δεν ξέρω στα προπήλαια του ουρανού πως υπάρχει καμιά πινακίδα που θα γράφει αυτή την ημέρα. Είναι μια υπεριστορική μέρα. Δεν είναι απλά ιστορική μέρα για τη γη μας μόνο. Είναι και μια υπεριστορική μέρα. Μια μέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήρθε για να γεννήσει μέσα από τους πόνους του, μέσα από τις πληγές των καρφιών του, χύνοντας το Άγιο Αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά, να γεννήσει την Εκκλησία του σαν το στρίδι που γεννάει το Μαργαρίτη. Ήρθε για να παραλάβει τον Στέφανο. Είναι ο ερχόμενος. Ο Στέφανος τον είδε. Ο ουρανός κατέβηκε κάτω. Ο Στέφανος δεν είχε μετακινηθεί ακόμη.
κατέβηκε ο ουρανός και είδε τον Ιησού Χριστό ο Στέφανος, καθώς άνοιξε ο ουρανός, να στέκεται όρθιος στα δεξιά του Θεού. Και αφού προσευχήθηκε για τους γειτοβολητές του, «Πατέρα μου, Κύριε μου, συγχώρησέ τους αυτή την αμαρτία. Πάρε το πνεύμα μου. Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Είναι ο ερχόμενος για να παραλάβει όλους εκείνους που τον αγαπούν όπου είναι εκείνος. Έρχομαι για να σας παραλάβω και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Ήρθε να θαυματοποιήσει στην ωραία πύλη. Θυμόσαστε ο Ιωάννης και ο Πέτρος που ανεβαίνανε στο ναό και είδαν εκείνον τον άνθρωπο που είχε πρόβλημα στα σφυρά του, στους αστραγάλους του, και ζητιάνευε μπροστά στην ωραία πύλη φτιαγμένη με ωραίο κασίτερο, με χαλκό κορινθιακό. Η ωραία πύλη γυάλιζε, κτηνοβολούσε, και τον κοιτάζει ο Πέτρος και του λέει: «Εγώ αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Ιησούς Χριστός ήταν εκεί. Ο Ιησούς Χριστός έκανε το θαύμα. Και όπως ο Πέτρος στρέφεται στους ανθρώπους που κοιτάζανε σε αυτούς τους Αποστόλους και τους λέει: «Τι κοιτάτε σε εμάς?» Οι άλλοι λένε: «Σε εμάς να αρχόσαστε, εμείς κάνουμε θαύματα». Αλλά και κάποιοι άλλοι λένε: «Εμείς κάνουμε θαύματα, εμείς έχουμε τα χαρίσματα να κάνουμε θαύματα». Αυτό διαφημίζεσαι? Ποιος είσαι? Μακάρι να γινόντουσαν θαύματα στην Ελλάδα. Θα τρέχε ο λαός μας και θα γιατρευότανε. Θα κλείναμε τα νοσοκομεία. Ή θα γινόντουσαν οι γιατροί βέβαια. Δόξα τω Θεώ, θα βρίσκανε καλύτερη δουλειά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η δόξα ανήκει στον Ιησού Χριστό, τον ερχόμενο. Ήρθε όμως για να θανατώσει και τον Ανανία και τη Σαφύρα, γιατί πρόσβαλαν, βλασφήμισαν το Πνεύμα του Θεού, εψεύστησαν στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν ψευτήκατε σε ανθρώπους, τους λέει ο Πέτρος, αλλά εις τον Θεό. Απόδειξη τρανή και ευδάφιο που τεντώνει, τεκμηριώνει την αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Δεν ψευτήκατε σε ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό, το τρίτο πρόσωπο της Θείας Τριάδος. Είναι ο ερχόμενος για να κάνει κρίση, όπως έρχεται να φέρει με την αγκαλιά του γεμάτες τις ευλογίες του Θεού σε κάθε καρδιά, σε κάθε ψυχή. Είναι εκείνος που έρχεται να χτυπήσει την αμαρτία και να δείξει πόσο βελίδεται ο Θεός την αμαρτία, πόσο μισεί ο Θεός την αμαρτία. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Κυρίου με την αμαρτία φορτωμένη στην καρδιά σου και πάνω σου. Πρέπει να την αποβάλεις, τις συνήθειές σου, τις αρχές σου, την νοοτροπία σου, ακόμη και αυτόν τον χαρακτήρα μας. Νομίζουμε ότι αυτό είναι του χαρακτήρα μου. Δεν είναι του χαρακτήρα σου, είναι του εγώ σου και του δικού μου, συμπαθάτε με. Είναι της σάρκας του παλαιού ανθρώπου. Νοοτροπίες και εκφράσεις και εκδηλώσεις. Σύνε σταυρώθημε, σύνε τάφημε μετά του Χριστού. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, ουκέτη πλέον εγώ. Ζει δε εν εμή Χριστός. Ήρθε να παραλάβει τον Ιάκωβο προσωπικότητα. Φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του Ιακώβου εξαγιάστηκε όταν ο Βοανεργές μαζί με τον Ιωάννη τον αδερφό του, Βοανεργές, Ήβρωτης, να πούμε: «Κύριε, να πέσει φωτιά από τον ουρανό», θυμηθήκανε τον Ηλία, τον προφήτη, «να τους κάψει, ακούς να μην μας δεχτούνε». Εξάγνησε το χαρακτήρα του, αλλά έμεινε Βοανεργές μέσα του και φαίνεται ότι προκάλεσε με το κήρυγμά του τον Ηρώδη, ο οποίος δεν το ανέχτηκε, δεν το σήκωσε αυτός και τον έκοψε, τον αποκεφάλισε. Αλλά δεν ήτανε σύμπτωμα, δεν ήτανε στην εξουσία του Ηρώδη. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Θεού, δεν είναι στην εξουσία του Θεού, του διαβόλου και του κρατούντων η ζωή μας. Είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Το επέτρεψε ο Κύριος για τους δικούς του ένδοξους αιώνιους σκοπούς, για να δοκιμαστεί η Εκκλησία του Χριστού. Ήρθε να ελευθερώσει τον Πέτρο μέσα από τη φυλακή, βάλτε τα σε ντουλάπια όλα αυτά. Είναι ο ερχόμενος Ιησούς Χριστός.
Και θα δείτε ως το τέλος μερικά πράγματα που με τη χάρη του Κυρίου μπόρεσα να σκεφτώ. Σε όλη μας τη ζωή δεν υπάρχει πτυχή της ζωής μας, δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μας που ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μην έρχεται, να μην είναι παρόν, να μην θαυματουργεί, να μην ενεργεί, να μην μπορεί να κάνει. Απλώνουμε τα χέρια μας και νομίζουμε ότι στο κενό, υψώνουμε την προσευχή μας και νομίζουμε ότι πάει στον αέρα, χάνεται. Όχι, ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν και ενεργεί και ελευθέρωσε τον Πέτρο. Ο Πέτρος τελευταία μέρα, τελευταία νύχτα μέσα στη φυλακή, δεμένος όχι με ένα στρατιώτη μόνο από το ένα του χέρι όπως συνήθιζαν οι Ρωμαίοι. Τα μελετάμε αυτά με τη χάρη του Θεού από τις πράξεις της Τετάρτης και παρακαλώ τα μέλη της Εκκλησίας να έρχονται την Τετάρτη, την ημέρα της Εκκλησίας, στην προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχουν προφάσεις, εκτός αν υπάρχει λόγος ανώτερης βίας. Όχι με ένα στρατιώτη δεμένο με αλυσίδα, αλλά και με άλλον έναν από την άλλη πλευρά. Και ο Πέτρος κοιμότανε μέσα στη νύχτα. Κοιμότανε. Και έστειλε τον αγγελό του ο Κύριος. Και παρόλο ότι έλαμψε το φως της παρουσίας του αγγέλου μέσα στο θάλαμο, ο Πέτρος δεν ξύπνησε. Και τον χτύπησε εδώ στα πλευρά. «Ε, Πέτρο, ξύπνα», του λέει. «Ξύπνα». Η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι εκεί. Μην πεις ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Είμαι τώρα... Το περιβάλλον μου δεν με θέλει, ο κόσμος είναι εχθρικός, δεν έχω δουλειά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, είμαι σε δυσκολία. Μήπως ο Θεός δεν είναι παρόν, πανταχού παρόν, μήπως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Ον και ο Ιν, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, δεν είναι ο πάντο κράτορ, δεν μπορεί να κρατήσει την ευαίσθητη, τη μικρή, την αδύναμη ψυχή σου στα παντοδύναμα χέρια του, όταν κρατάει τα σύμπαντα και όταν τα συντηρεί τα σύμπαντα και δεν συγκρούονται. Όταν θα έρθει η ώρα να συγκρουστούν, και ήδη ίσως έχει έρθει η ώρα, γιατί ακούσαμε ότι συγκρουστήκανε στο διάστημα δύο γαλαξίες. Τα βλέπουνε αυτά με τα τηλεσκόπια. Τα βλέπουμε. Μην πεις ότι είσαι μόνος, εγκαταλελειμμένος, χαμένος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ερχόμενος και είναι δίπλα σου. Ήρθε να σώσει τον Παύλο εκεί που αφηνιασμένος έτρεχε επάνω στο άλογο του και το σπυρούνιζε τρέχοντας έξω από τα τείχη της Δαμασκού. Έρχεται να σώσει και σήμερα, θέλει να σώσει και τώρα ψυχές, να τις λυτώσει από την αμαρτία, από το θάνατο, από τη φρίκη και την αγωνία του θανάτου και της αιώνιας κόλασης. Ο Ιησούς Χριστός, μην πεις πως είναι μια τυχαία προσωπικότητα, ένα όνομα που πολλοί αμφισβητούν για την ιστορική του ύπαρξη. Από πού και ως πού, φίλε? Πως τολμάς να αμφισβητήσεις την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Εσύ ποιος είσαι? Εκείνον τον ξέρουν οι αιώνες. Τον ξέρει όλη η γη και τον ξέρει και ο ουρανός. Εσένα τον αμφισβητεί, ποιος σε ξέρει, ποιος είσαι? Και αν νομίσεις πως γράφεις, τα βιβλία σου θα πάνε στα ράφια και θα σκονίζονται και δεν θα τα διαβάζει κανένας. Τη βίβλο θα τη διαβάζουν όσο υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη. Το best seller των αιώνων. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να σταθεί κοντά στους πολλούς θανάτους του Παύλου και να του δώσει ζωή. Εις θανάτους πολλάκης. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Πόσες φορές πήγαμε και ήρθαμε. Πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός έδωσε το παρόν στις δύσκολες ώρες της ζωής μας. Ήρθε στην Τροάδα για να τον προσανατολίσει. Ο Παύλος, η πηξίδα του νόμισε ότι του δείχνει προς τα Ανατολάς. Και εμφανίστηκε ο Κύριος. Λέει, όχι Παύλο ανατολικά, δυτικά θα πας. Πόσες φορές σε σταυροδρόμια, σε διλήμματα, σε δυσκολίες και δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να πάρουμε. Ποια πόρτα να χτυπήσουμε? Τι μέλη γενέστε τώρα? Να θυμάσαι, ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί. Είναι δίπλα σου. Τι λέω? Αν είσαι του Χριστού, κατοικεί μέσα σου.
μα είναι τόσο κοντά μας ο παντοδύναμος Κύριος, πιο κοντά από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους αδελφούς σου, τους συγγενείς σου, τους γείτονές σου, πιο κοντά είναι εκείνος. Και τι να σου κάνουνε οι άνθρωποι, λέει ο ψαλμοδός, τι να μην κάνει άνθρωπος. Άνθρωπος είναι, αν μπορούσε να κάνει αυτός σαν άνθρωπος, θα μπορούσε να κάνω κι εγώ. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι, μα δεν φαίνεται ότι τα κάνει όλα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυστυχούν. Μα γιατί δεν γιατρεύει όλους τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία? Γιατί δεν τρέφει τους πεινασμένους στην Αφρική και σε όλο τον Ισημερινό και στις ζούγκλες? Γιατί δεν σταματάει τους πολέμους? Άστα, φίλε μου, είναι πλατιά ιστορία και μεγάλη. Θα δει η ώρα που θα γίνει αυτό. Προβλέπεται μέσα στο λόγο του. Διάβασέ τα και θα τα βρεις. Έχει τους σκοπούς του ο Θεός. Και έπειτα τα έθνη τα άφησε να τραβάνε τον δρόμο τους, να πλανώνται, αφού έτσι θέλουν, αυτό το δρόμο έχουν επιλέξει. Αλλά κοίταξε μέσα από αυτού τον όχλο που είναι γύρω σου, εσύ να σταθμίζεις τα βήματά σου πίσω από τα ίχνη του Ιησού Χριστού, στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Μελέτησε το λόγο του, διότι έξω από αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε μία λέξη απάνω στην οποία να μπορεί να κουμπίσει η καρδιά σου. Μη σε γελάνε οι παραδόσεις μας, το φαινόμενο, η μεγαλοπρέπεια εξωτερική, τα χρυσάφια και τα διαμάντια, μη σου γυαλίζουνε. Δεν προσθέτουμε αυτά, αφαιρούνε, σίγουρα αφαιρούνε. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ανάγκη των αιώνων, η ανάγκη του ανθρώπου, η καθημερινή ανάγκη, ευλογημένος ο ερχόμενος, δοξασμένο το όνομά του. Ήρθε στην Κόρινθο που ο Παύλος ήταν κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, κυνηγημένος. Να του πει Παύλο, εδώ είμαι εγώ, μην νομίσεις ότι σε άφησα, σε ξέχασα, ότι δεν είμαι κοντά σου. Ένα πράγμα να κάνεις εσύ εδώ που σε έφερα, λάλη και μη σιωπήσεις. Εδώ σε αυτή την πόλη έχω πολύ λαό. Και έτσι έκαμε ο Παύλος. Η πρόρηση του Κυρίου, ο λόγος του εκπληρώθηκε, λαός πολλής. Πολλές φορές με έχει προβληματίσει αυτός ο λόγος του Κυρίου στον Παύλο και λέω, Κύριε, τι φταίει στις μέρες μας? Μας χάρισες μια αίθουσα, τι είναι? Δεν θα λέγαμε για λαό πολύ εμείς αν γέμιζε ο Θεός αυτή την αίθουσα? Αν πάτε εκεί κάτω στη Βασιλική, εδώ στο Λέχαιο, είναι 10 στρέμματα αυτή η Βασιλική. 10 στρέμματα. Σημαίνει ότι χώρα για χιλιάδες κόσμο μέσα. Αλλά τι συμβαίνει και στις μέρες μας? Εξέλιπαν εκείνα τα κύματα των επιστρεφόντων στον Ιησού Χριστό. Ας σταθούμε και ας προσευχόμαστε στον Κύριο να μας ενθαρρύνει και να μας δίνει κουράγιο στο έργο μας. Ξανά τον συνάντησε στα Ιεροσόλυμα και του είπε, είμαι ο ερχόμενος, όπου πας έρχομαι κοντά σου, όπου πας θα με βρεις μπροστά σου. Έχε θάρρος, όπως σε μαρτύρησε στην Ιερουσαλήμ θα μαρτυρήσεις και στη Ρώμη. Και στο ταξίδι εκείνο το περιπετειώδες μέσα στη θάλασσα διέσχισε όλη τη Μεσόγειο, από την Κύπρο, Κρήτη και έφτασε στη Μάλτα. 14 ολόκληρες μέρες, χωρίς πηδάλιο, χωρίς αστέρια, χωρίς ήλιο, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονται, χωρίς πηξίδα, χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούνε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο Κύριος πάλι ήταν εκεί. Παύλο, Κύριε, σου τους εχάρισα όλους όσους πλέον μαζί σου. Δεν θα πάθει κανένας τίποτα, Παύλο. Μόνο αυτό το σαπιοκάραβο θα το τσακίσω στα βράχια. Και έτσι έγινε, όπως του είπε ο Κύριος. Δεν πνίγηκε κανένας. Παρόλη την προσπάθεια των στρατιωτών, οι ναύτες να πηδήσουν να φύγουν, οι στρατιώτες να σκοτώσουν τους δεσμίους, δεν τα επέτρεψε ο Θεός. Ο Κύριος είναι παρόν. Τι θαυμάσιο πραγματικά να νιώθεις ότι
ένας παντοδύναμος Θεός, εκείνος που έγινε άνθρωπος για σένα, που έδωσε ολόκληρη τη ζωή του. Λένε μερικοί, έδωσε, δεν έδωσε, ήτανε κάτι άλλο, δεν ήταν εκείνος ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, δεν ήτανε ακριβώς έτσι άνθρωπος, δεν πέθανε. Είναι αυτά.

Τι είναι αυτά? Εαυτόν εκένωσε, εαυτόν έδωκε υπέρ ημών. Τον ίδιο τον εαυτό του. Αν δεν έδωσε ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, τον εαυτό του στο σταυρό και δεν πέθανε, κανένας δεν έχει σωθεί από τότε. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη σωτηρία αμέτρητων ανθρώπων μέχρι σήμερα? Και τη δική μου και τη δική σας, όσοι ομολογείτε τον Ιησού Χριστό προσωπικό σας σωτήρα. Έγινε άνθρωπος για να πληρώσει των ανθρώπων τα χρέη. Είναι ο διαρκώς ερχόμενος. Θυμηθείτε στο Ματθαίο, ιδού εγώ είμαι με θυμών. Είμαι συνέχεια μαζί σας. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Γιατί και στη δική μας, όχι λιγότερο, προσωπική ζωή, έρχεται σε κάθε στιγμή που τον έχουμε ανάγκη. Για να μην πω κι όταν δεν τον νιώθουμε ανάγκη εμείς. Απλά λέει κανείς, έχω τη δουλίτσα μου, έχω το μισθό μου, έχω το σπίτι μου, έχω το αυτοκίνητό μου, όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Μήπως τότε απουσιάζει ο Κύριος? Όχι μόνο στις δύσκολες ώρες, αλλά λέει στο λόγο του ο Θεός, έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Όχι μόνο εκείνου που έχει δυσκολίες και προβλήματα και πειρασμούς και αρρώστιες και διωκούς ενδεχομένως. Να γυρίσουμε, η σελίδα να γυρίσει σε λίγο. Αλλά η συνάντηση του εφρενωμένου, έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Και όταν χαίρεται και όταν εφραίνεται και όταν πάνε όλα καλά στη ζωή μας, είναι ο Κύριος που τα ρυθμίζει έτσι. Είναι ο Κύριος που είναι παρόν στην ώρα της χαράς μας, για να χαιρόμεθα όχι τις χαρές του κόσμου τούτου, να χαιρόμεθα εν Κυρίω. Για να σκεφτόμαστε ότι είναι παρόν, να του δίνουμε τη δόξα για την χαρά που μας δίνει, για ό,τι μας προσφέρει και που χαροποιεί την καρδιά μας. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Θα μπορούσαμε ο καθένας μας να θυμηθεί πόσες φορές ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας. Πόσες φορές ήρθε στη ζωή μας. Περιπτώσεις. Ατέλειωτες και αμέτρητες. Έτσι ώστε να επαληθεύει ο λόγος του, ότι είναι ο ερχόμενος, ότι είναι ο πανταχού παρόν, ότι είναι κοντά μας. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι, μόνο να με εμπιστεύεσαι. Έρχεται ακόμη και σήμερα να ιδρύσει καινούργιες εστίες, νέες συναθρήσεις. Δόξα στο όνομα του Θεού. Πόσο χαρήκαμε την καθαρά Δευτέρα, τη λεγόμενη καθαρά, όταν πήγαμε στα Φιλιατρά και είδαμε εκείνη τη θράκα των καινούριων ανθρώπων της νέας Εκκλησίας του Χριστού, της επιμέρους, της τοπικής. Ψυχές ευλογημένες, γεμάτες από Χριστό, χαμόγελα, πλατιά, αγκαλιές, φιλιά. Έρχεται να προσθέσει ψυχές, να δώσει όραση ευαγγελιστική. Ποιος είναι εκείνος που μέσα μας μας προτρέπει, πήγαινε εδώ, μίλα εκεί, μη σιωπήσεις, να τον επισκεφτείς, αυτός δείχνει ενδιαφέρον, εκείνος είναι άρρωστος και μπορεί να πεθάνει, τρέξε. Ποιος μας δίνει αυτό το κέφι? Θα μπορούσαμε, δεν έχουμε λόγους να βγαίνουμε από τα σπίτια μας, να ξεσηκωνόμαστε, να κουραζόμαστε, να ξοδευόμαστε. Είναι ο Κύριος που βάζει αυτή την επιθυμία και τον πόθο μες στην καρδιά μας, την ευαγγελιστική. Ο Κύριος θέλει να ζήσουμε, να βιώσουμε την αποστολή μας. Ελάβαμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, λέει ο Παύλος. Αν δεν έχουμε ένα τόσο πλατή έργο σαν του Παύλου, όμως έχουμε έργο καθένας μας. Έχουμε αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Να ευαγγελιστούμε τις αθάνατες ψυχές που είναι τριγύρω μας. Είναι δουλειά δική του. Έρχεται εκείνος για να μας δώσει αυτή την όθηση, αυτή την όραση την ευαγγελιστική. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Έρχεται να μας διδάξει την προσευχή, να μας δώσει σοφία. Όλα αυτά τα πράγματα πού θα τα βρούμε αλλού, εάν δεν έχουμε κοινωνία μαζί του, εάν δεν συναναστρεφόμαστε τον Ιησού Χριστό, και αν κάθε φορά που νιώθουμε μια έλλειψη, μια ανάγκη, δεν το συνειδητοποιούμε ότι είναι παρόν. Κάπου μας αφήνει να το ζητάμε, να τον καλούμε στην προσευχή μας, όχι γιατί απουσιάζει, αλλά για να
ασκηθούμε στην πίστη, να μάθουμε να ζητάμε κατά Θεόν. Κάπου κάνει πως δεν ακούει, πως δεν ξέρει κάτι, τι γίνεται εδώ. Αλλά θέλει να μας διαπαιδαγωγεί για την αιωνιότητα, να μας φτιάχνει. Τιμή και δόξα μας είναι να επικοινωνούμε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Να βλέπουμε και να ομολογούμε, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, το διάβασε στο λόγο του. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και αυτόν μόνο και μόνο αυτόν θα ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Αλίμονο να υπάρχει πιστός άνθρωπος, αναγεννημένος άνθρωπος, τον αφήνει το Άγιο Πνεύμα ήσυχο, να βρίσκει ψυχές μπροστά του αλύτρωτες, να ζουν στο θάνατο, στην αμαρτία, ενώ υπάρχει κόλαση και παράδεισος, και εμένα ναι να σώζονται, και να κλείσει το στόμα του. Πως είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πάει στον παράδεισο? Πού θα τον βάλει? Δεν έχει θέση για αυτόν ο Θεός. Έχει θέση στον ουρανό για τους ανθρώπους που ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Και έχει και την άλλη αυτή όψη του. Έχεις το θάρρος? Το να ομολογήσεις τον Χριστό είναι σταυρός. Θα σηκώσεις το σταυρό σου. Το έχεις το θάρρος. Το λέει η καρδιά σου. Και αν δεν το λέει και είσαι μια δειλή ψυχής αλλαγός, δοκίμασε τον Ιησού Χριστό. Δοκίμασε τον. Λέει, δοκιμάστε με και θα δείτε ότι είμαι αγαθός. Θα δεις ότι ο Θεός θα σε ανανεώσει, θα σου δώσει κουράγιο, δύναμη. Θα σε ενθαρρύνει. Έρχεται να γιατρέψει τις ασθένειές μας. Έρχεται να μας δώσει πάντα τα προζωή. Ποιος μας τα δίνει? Κάθε μέρα δουλεύει. Είναι δίπλα μας. Δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε. Άμα δουλεύει πραγματικά. Επισκέφτομαι εκεί όταν κάθομαι 1-2-3 ώρες στο γραφείο και δουλεύω. Βγαίνω έξω, κάνω μια βόλτα στο κτήμα. Να και τούτο το δέντρο έβγαλε και άλλα λουλούδια. Και θαυμάζεις εκείνο τον φυσικό κόσμο. Θαυμάζεις. Μα τι στόματα έχουν εκείνα τα δέντρα. Τα λουλούδια τους. Είδα χθες τη Βυσσινιά. Από μακριά βλέπω ένα σπράδι απάνω. Δεν είχαν σκάσει ακόμη τα λουλούδια, τα μπουμπούκια. Και έβαλα στα πόδια. Τέτρεξα. Λέω, μου λέει, άνοιξε το λουλούδι της. Είναι ο Θεός που έρχεται για να μας χαρίσει κάθε τι που έχουμε ανάγκη, και όχι μόνο να εφράνει την καρδιά μας. Κοιτάζεις το γαλάζιο απάνω του ουρανού. Είναι εκείνος που έρχεται και ανανεώνει αυτό το αέριο. Ένα αέριο είναι. Το έχει βάλει ο Θεός από πάνω για να μην βλέπουμε μαυρίλα, να βλέπουμε το γαλάζιο, το υπέροχο. Και να δημιουργείται εφροσύνη μες στην καρδιά μας. Από πόσες πλευρές μας χαρίζει τη χαρά της ζωής ο Θεός. Έρχεται να συγχωρήσει αμαρτίες. Όταν κάτι κάνουμε στη ζωή μας και λυπήσουμε τον Κύριο και του πούμε Κύριε συγγνώμη, έρχεται αμέσως. Ενεργεί με το αίμα του το Άγιο. Μας καθαρίζει. Μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Θέλεις πραγματικά να είσαι καθαρός? Η χαρά της ζωής είναι στην αγιότητα, στην καθαρότητα της ζωής. Κάνεις μια καθαρή ζωή, στέκεσαι στην παρουσία του Θεού, ζεις κατά Χριστό, είσαι πανευτυχής. Είσαι χαρούμενος, είσαι γεμάτος. Δεν έχεις ανάγκη από τα σκουπίδια του κόσμου. Υπάρχουν χριστιανοί που λένε ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν τους γεμίζει ο Χριστός. Και κοιτάζουμε τι να κάνουν μέσα από τον κόσμο, να πάρουν, να συμβιβαστούν, να έρθουν σε επαφή. Κάτι έχουν και αυτοί, τι έχουν αδερφέ? Τι έχει ο κόσμος? Αμαρτία και θάνατο. Μη συναναστρέφεσαι με τους ανθρώπους του κόσμου. Και ακόμη περισσότερο θα έλεγα, μην τυχόν και πας και λατρεύεις τον Θεό, τον αληθινό Θεό, με ανθρώπους που είναι όλη μέρα βλάστημοι, κακοί, δεν θέλουν την αλήθεια, δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό. Πες τους ότι λατρεύεις με απλότητα, ευαγγελική απλότητα, όπως δηλαδή λέει το Ευαγγέλιο των Ιησού Χριστό, και θα δεις αν δεν σε μισήσουν και αν δεν σε φθονήσουν. Έρχεται να μας οδηγήσει στη λατρεία, να επιδείξει έλεος. Έρχεται ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς. Βασιλιάς, έρχεται σαν βασιλιάς. Όταν ο βασιλιάς επισκέπτεται τους υπηκόους του, ο καλός βασιλιάς,
Βρίσκει αυτόν και έχει ένα πρόβλημα, συναντάει εκείνον και έχει μια δυσκολία, τους παίρνει τα ονόματα και ενεργεί από πάνω. Και πόση χαρά έχουνε που εγκύργησε ο μεγαλειότατος, λένε οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις τον Θεό να ενεργεί και να δείχνει έλεος, συγχωρητικότητα, μακροθυμία, παρασύνε συγχώρησης για να σε φοβόνται, δημιουργείται μέσα σου ένα αίσθημα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, αλλά και δέους. Ο Θεός με συγχωρεί λοιπόν, μου συγχώρησε τις αμαρτίες μου. Έρχεται να αφαιρέσει τους φόβους σου, να αφαιρέσει από μέσα από την καρδιά σου τους φόβους σου. Λέει στον Ισαΐα, στον Μιάλφα 10, μη φοβού, γιατί εγώ είμαι μαζί σου, μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Τι θαυμάσιο! Εκείνοι που σε πολεμάνε θα γίνουνε μηδέν και ως εξουθένημα, γιατί εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω τη δεξιά σου και σου λέω μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Έρχεται να σου δώσει κουράγιο, θάρρος. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερο. Την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν οι άνθρωποι. Προσέξτε να φοβόσαστε τον δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει στη γένα. Τον Θεό να λογαριάζουμε στη ζωή μας και κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Έρχεται να μας ερμηνεύει το λόγο του. Τι θα ξέραμε, τι θα καταλαβαίναμε από αυτό το βιβλίο. Όπως είναι για όλο τον κόσμο ένα σφραγισμένο βιβλίο και δεν έχει και τίποτα, λέει. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Τι είπες? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Δοκίμασες ποτέ σου ειλικρινά να το διαβάσεις για να δεις τι λέει? Το έψαξες? Έρχεται για να ελέγχει την πανοπλία που μας έχει χαρίσει. Είμαστε στρατιώτες και ο Κύριος έρχεται να ελέγχει την εμφάνισή μας. Έχουμε βγει σε έναν αγώνα, σε ένα πόλεμο. Πόλεμο με τις δυνάμεις του σκοταδιού. Πόλεμο μέρα νύχτα, ακατάπαυστα, αδιάλειπτα. Και ο Κύριος σαν άλλος αξιωματικός περνάει σε έναν έναν δίπλα στους στρατιώτες του. Έρχεται και ελέγχει την πανοπλία του. Να δει είσαι ζωσμένος με την αλήθεια. Λες την αλήθεια και ας σου στοιχήσει για τη ζωή σου ή λες, ή για χάρη λόγου, χάρη γούστου που λέμε, λέγαμε στο χωριό μου για ψήλου πίδημα, για το τίποτα δηλαδή. Α, ρίχνεις και μερικά ψέματα. Ο Κύριος ελέγχει την οσφή σας με αλήθεια, τη μέση σας. Εκεί κρατιέται ο άνθρωπος. Εάν είναι άνθρωπος της αλήθειας, της βίβλου και της καθημερινής ζωής, έρχεται να ελέγξει το θώρακα της δικαιοσύνης. Βασίζεσαι στη δικαιοσύνη που ο Χριστός πέτυχε μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη και σε αποκατέστησε, τέλεια σε αποκατέστησε. Έρχεται να ελέγξει την περικεφαλαία της σωτηρίας σου. Έχεις βεβαιότητα σωτηρίας? Διατηρείς αυτή τη βεβαιότητα? Ζεις άγια ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να σου βγάλει αυτή τη βεβαιότητα από την καρδιά και από το μυαλό, ότι ο Χριστός σε έσωσε, όχι θα σε σώσει. Όχι κάμε τάματα και μνημόσυνα και τρισάγια για τους πεθαμένους να τους σώσει ο Θεός. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Έρχεται να λυτρώσει την ψυχή, να διδάξει τον πόλεμο ενάντια στον εχθρό, να μας χαρίσει νίκες. Όσες και όποιες νίκες είχαμε στη ζωή μας, πνευματικές ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, ήρθε και μας τις χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Διανοήσου λίγο, φαντάσου λίγο τι σημαίνει οι κοσμοκράτορες, τους φώτους του αιώνος του, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δες πόσο μικρός, αδύνατος, ευαίσθητος, τίποτα είσαι εσύ και εγώ. Σκέψου πώς θα μπορούσες, αν τολμήσεις να διανοηθείς ότι μπορούσες να τα βγάλεις πέρα με τις δυνάμεις αυτές, τους φώτους. Ούτε με το μυαλό πολεμιώνται, ούτε με τα χέρια και με τις γροθιές, ούτε με ντουφέκια, με κανόνια, με πυράβλους.
Μόνο αν βγεις παρατεταγμένος πίσω από τον Ιησού Χριστό, εάν βάλεις εκείνον μπροστά και προπορευτεί εκείνος ο ερχόμενος, τότε μόνο έχεις νίκες. Επικαλέσου το όνομα του Ιησού Χριστού, το παντοδύναμο. Ο Κύριος θα σε ελευθερώσει και θα σου χαρίζει νίκες. Γράφω προς εσάς τεκνία, γιατί ενικήσατε τον πονηρό, λέει ο Ιωάννης. Τεκνία μου, παιδιά μου, παιδάκια μου, πνευματικά, ενικήσατε τον πονηρό. Είναι ο ερχόμενος Χριστός που κατορθώνει τέτοια μεγάλα πράγματα. Και στις γκρίζες λέγαμε κάποτε, νομίζω ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε τη λέξη, οι γκρίζες μέρες να χαρακτηριστούν μαύρες μέρες, και εκείνες που θα έρθουν αργότερα, κατάμαυρες και κατασκότεινες μέρες. Αυτές τις μαύρες μέρες ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, εκείνος που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, εκείνος που σταυρώθηκε στο Γολγοθά για μας, εκείνος που επισκέφθηκε τον Πέτρο στη φυλακή, εκείνος που επισκεφτόταν τον Παύλο, εκείνος που μας επισκέφθηκε αμέτρητες φορές στη ζωή μας, ο ίδιος, ο ερχόμενος, ο πανταχού παρόν, ο Κύριος της δόξης, είναι εδώ αυτές τις μέρες τις δύσκολες. Δεν θα τα βγάλουμε μέρα πέρα μόνοι μας. Είναι εκείνος που δεν απουσιάζει, και ας είναι δοξασμένο το όνομά του, από τη ζωή μας. Δεν ήτανε μόνο η ιστορία του Χριστού στις σχέσεις του με τον κόσμο μέχρι εδώ. Είναι και λίγο παραπέρα ακόμη, είναι και λίγο πιο πέρα. Δεν θα σας αφήσω. Είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Έως τη συντελείας του αιώνος. Είναι ο ερχόμενος να κάνει την Ανάσταση, να αναστήσει τα σώματα, να αρπάξει την Εκκλησία του. Τα χέρια του είναι γεμάτα στεφάνια, εδώ είναι κρεμασμένα τα στεφάνια στα χέρια του. Έρχεται με στεφάνια, τα στεφάνια της δόξης, τα στεφάνια της καυχήσεως, τα στεφάνια της δικαιοσύνης, τα στεφάνια τα αμαράντινα και μια άλλη κατηγορία. 5 κατηγορίες στεφανιών θα κρατάει στα χέρια του. Και έρχεται, φιλοτιμούμεθα, είμαστε ζηλωτές, ομολογούμε τον Χριστό, ζούμε την Άγια Ζωή. Θα είναι κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες εκεί στο βήμα του Κυρίου που θα υπάρξουν πολλοί που θα ντραπούν. Ω Θεέ μας, θα είναι δύσκολη η στιγμή αυτή, θα είναι δύσκολη η ώρα να βιαστούμε να προλάβουμε το καυτερό βλέμμα του Κυρίου που θα μας αναγκάσει να σκύψουμε το κεφάλι. Εκεί στην αυλή του αρχιερέα, θυμόσαστε τον Πέτρο, όταν του ρίξε ένα βλέμμα από μακριά ο Κύριος, ζουμάρισε το βλέμμα του, το πήγε συγκεντρωμένο να το δει από κοντά. Βγήκε έξω ο Πέτρος με ένα βλέμμα, δεν χρειάστηκαν λόγια. Λες ότι είσαι έτοιμος σε φυλακή, σε θανάτους, αλλά θυμίσου εκείνο το κοκοράκι, Πέτρο. Και μόλις άκουσε το κοκοράκι ο Πέτρος, κοίταξε τον Κύριο και είδε το βλέμμα του. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο. Γύρισε τις πλάτες και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Μην το νομίζουμε ότι θα είναι μικρό πράγμα να ντραπούμε εκεί στο βήμα του Χριστού και να δούμε ό,τι κάναμε εδώ πέρα. Να διαπιστώσουμε ότι ήταν με κίνητρα φτηνά, τυποτένια, μικρά, ανάξια των παιδιών του Θεού, ανάξια μιας ένδοξης αποστολής σε αυτόν τον κόσμο, ανάξια ενός μέλλοντος άπειρα και αιώνια δοξασμένου. Κύριε, καθάρισε τα κίνητρά μας, καθάρισε τη ζωή μας. Έρχεται να αρπάξει την Εκκλησία του. Έρχεται.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες από την αιώνια θλίψη. Ευχαριστούμε γιατί έστειλες για μας τον Υιόν σου. Δεν μας εγκατέλειψες. Φρόντισες για τη λύτρωσή μας. Μας αναζήτησες. Επανήλθαμε κοντά σου. Ατενίσαμε το σταυρό και λυτρωθήκαμε. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε πατέρα, ουράνιε πατέρα. Στα χέρια σου τα κρατεά και τρυφερά αποθέσαμε την ζωή μας, το παρόν και το μέλλον, τους φόβους και τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τα βάρη. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του λόγου σου, ότι σοι μέλη περί ημών. Ευχαριστούμε γιατί μας οδηγείς. Ευχαριστούμε γιατί μας προστατεύεις. Δεν είμαστε το παιχνίδι των περιστάσεων. Δεν είμαστε έρμεο της τύχης. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από τη ζωή μας. Κατάρτισες για μας σχέδια πάνσοφα. Μας οδηγείς στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών σου. Μας αποκαλύπτεις το πρόσωπό σου και γεμίζει η καρδιά μας με χαρά. Ανανεώνεις τη δύναμή μας. Μας ενθαρρύνεις στους αγώνες μας. Και μια μέρα θα μας προσλάβεις κοντά σου με δόξα. Τι να άλλον έχουμε εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλουμε να άλλον παρά σε. Το να προσκολόμεθα εις τον Κύριον είναι το αγαθό μας. Πατέρα ουράνιε, ποθούμε μια ζωή στα ίχνη του Χριστού. Λαχταρούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιόν σου, να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Αυτό το πρωινό άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα και μίλησε στην καρδιά μας μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Δίδαξέ μας, οικοδόμησέ μας, ανόρθωσέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές που καθεύδουν, που αδιαφορούν, που πορεύονται στον αιώνιο χαμό αλύτρωτες. Πατέρα ουράνιε, ελέησε την χώρα μας. Σε αυτές τις δεινές περιστάσεις που διερχόμαστε, δώσε ειρήνη στα οριά μας και στο εσωτερικό. Άρχοντες και αρχόμενοι να εξητήσουν το πρόσωπο του Χριστού, δώσε ειρήνη στα έθνη της γης. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Το μήνυμα της χάρης να αντυχήσει παντού. Και πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής προς εσένα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ψαλμό Π. Δέλτα, σελίδα 553.

Ψαλμός πι δέλτα. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνισε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, πάντοτε θέλους εις ένι. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη συνένσει, εν την καρδία των οποίων είναι εωδή σου. Ή την εσδιαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή ετη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστη τη Θεέ του Ιακώβ. Ιδέ Θεέ η ασπίση μόν και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Διότι καλυτέρα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικό στα έργα σου κοιτώ. Ύμνος 164.

Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο στίχμα και από το εδάφιο 67. Και αφού ψάλουμε και έναν ύμνο, στη συνέχεια θα πούμε λίγες σκέψεις. Εδάφιο 67. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12: «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε;» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει; Λόγου ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστέψαμεν και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μέχρι εδώ. Ύμνος 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς. 165.

Ο Πέτρος, ο φλογερός μαθητής, συνάντησε για πρώτη φορά τον Χριστό στην ακρολιμνιά της Γενισαρέτ. Εκεί σαγηνεύτηκε από την γλυκιά και φεγγοβόλα μορφή του, γονάτισε μπροστά του ταπεινά και ομολόγησε με συντριμμένη την καρδιά του: «Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και ο Ιησούς τον αποδέχτηκε, τον διαβεβαίωσε: «Μη φοβάσαι, έλα μαζί μου, εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων». Και ο Πέτρος εγκατέλειψε τα δίχτυα και την βάρκα του και έγινε μαθητής του. Τον ακολούθησε πιστά, παρακολούθησε την έξοχη διδασκαλία του, την συγκλονιστική θαυματουργία του, την άγια και ανεπίληπτη ζωή του. Βρισκόταν κάποτε ο Χριστός στην Καπερναούμ και διερχόταν μια κρίσιμη, μια λεπτή και δραματική φάση της διακονίας του. Στράφηκε λοιπόν προς τους μαθητές του και τους έθεσε το ερώτημα και τους έδωκε την δυνατότητα αν θα ήθελε να φύγουν από κοντά τους. «Μήπως θέλετε να υπάγετε?» Και ο Πέτρος εξ ονόματος τον άλλον αποκρίθηκε: «Προς τι να θέλομεν υπάγει? Προς τι να θέλομεν υπάγει?» Του Πέτρου το ερώτημα στις ημέρες μας προσλαμβάνει μια δραματική επικαιρότητα. Ανεβαίνει στα χίλια μέτρη των ανθρώπων. Εκατομμύρια νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι, ρωτούν με αγωνία: «Προς τι να θέλομεν υπάγει?» Ρωτούν εκείνοι που είδαν τα ιδανικά τους, τα δόγματά τους, τα όνειρά τους να συντρίβονται. Ρωτούν με αγωνία: «Προς τι να θέλομεν υπάγει?» Σε ποιο να προστρέξουμε, ποιο να πιστέψουμε, ποιο να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε, αλήθεια πού? Στην εποχή μας δόγματα κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά που γεννήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα γκρεμίστηκαν. Ο ηλισμός, ο δετερμινισμός, ο ορθολογισμός, η αισθησιοκρατία, ο θετικισμός, οι αμέτρητοι περιλάλητοι ισμοί δεν άντεξαν στην φοβερή κρίση και κριτική των καιρών μας και κατάρρευσαν. Στις μέρες μας η ανθρωπότητα βαθιά συγκλονημένη παρακολούθησε τον γκρέμισμα ενός ωραίου ονείρου, της λαμπρής ουτοπίας του κομμουνισμού. Ήταν αυτός η γη της επαγγελίας για πολλούς. Ήταν το καταφύγιο για όλους εκείνους που αρνούνταν να συμβιβαστούν με το κατεστημένο και με την κοινωνική αδικία. Αμέτρητοι, καλοπροαίρετοι, αγνοί, ειλικρινείς ιδεολόγοι αγωνίστηκαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν για μια κοινωνία ιδανική, ισότητας και δικαιοσύνης. Η στριλατημένη η ποιήτρια από το λαμπρό αυτό όραμα έγραφε τους ωραίους στίχους της και περιέγραφε αυτή την παγκόσμια κοινωνία: «Θάνε τα χωράφια αμάντρωτα και σπίτια όλοι στρατώνες και φύλακας κανείς. Θάνε ο καθένας δουλευτής κι όλοι μαζί κολόνες μιας πολιτείας γερής». Τι τραγωδία! Το ωραίο όνειρο γκρεμίστηκε. Πόσο δραματικές οι αυτοκτονίες των ανωτάτων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Μόλις προχτές ο Κορμπατσόφ από το Κρεμλίνο έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και ομολόγησε: «Κύριοι, ο κομμουνισμός απέτυχε. Τι τραγωδία!» Και αμέτρητοι έμειναν μετέωροι στο κενό. Ρωτούν το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: «Εις τι να θέλομεν υπάγει?» Σε ποιο να προστρέξουμε, ποιο να πιστέψουμε, ποιο να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε? Τα οργισμένα πλήθη ανατρέπουν με μένος εικονοκλαστών τα αγάλματα των ισχυρών ανδρών που μπροστά τους κάποτε έκαιγαν το θυμίαμα της λατρείας. Τα οργισμένα πλήθη εκδικούνται τα είδωλά τους. Αυτή είναι η θλιβερή, η αναπότρεπτη μοίρα των ειδώλων. Ανέρχονται και κατέρχονται
η βίβλος, ο λόγος του Θεού διακηρύττει. Οι πόνοι των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θα πολλαπλασιαστούν. Ένας ήρωας του Ήψεν, ο Βρέντελ, ζητάει απεχνωσμένα: δώστε μου ένα ζευγάρι ιδανικά, ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα ιδανικά, γιατί η ψυχή μου είναι πέρα για πέρα στεχνή. Η παράκληση του Βρέντελ είναι η απεγνωσμένη κραυγή του σύγχρονου ανθρώπου που παραδέρνει στο κενό και στο ηθικό και ιδεολογικό κικαιώνα και ρωτά το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: προς τι να θέλομεν υπάγει? Φαντάζομαι τον μαθητή εκεί στην Καπερναούμ, καθώς κοιτούσε τον Χριστό απορριμμένος και ξαφνιασμένος και ρωτούσε: Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις? Δεν διανοείται ο Πέτρος ούτε στιγμή να απομακρυνθεί, να αποχωριστεί από τον λυτρωτή του. Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις? Στο πρόσωπο του Ιησού ο Πέτρος βρήκε τον απαράμιλο διδάσκαλο. Καλοτυχίζουμε τον Πέτρο γιατί είχε το μοναδικό προνόμιο να παρακολουθήσει την ανυπέρβλητη διδασκαλία του Χριστού. Στις ακρογελές και στις πλαγιές των λόφων, στα βουνά και στα χωριά και στις πόλεις, η διδασκαλία του Χριστού στάλαζε στις καρδιές των ανθρώπων σαν μια γλυκιά βροχή στο διψασμένο χώμα. Τα λόγια του Χριστού δεν ήταν σαν των άλλων διδασκάλων. Μιλούσε με εξουσία, μιλούσε αυθεντικά. Αναφερόταν στα προαιώνια, τα πανανθρώπινα, τα υπαρξιακά ερωτήματα, στο πρόβλημα του πόνου, της ζωής, του θανάτου, του Θεού, του ανθρώπου, της αιωνιότητας. Και δεν αμφιταλαντευόταν, αποφαινόταν με σιγουριά απόλυτη. Κάποτε κάποιοι εγκάθετοι στάθηκαν στον Χριστό για να τον παγιδεύσουν, αλλά γύρισαν πίσω άπρακτοι, γεμάτοι θαυμασμό, και ομολόγησαν: κανένας άνθρωπος δεν ελάλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος, γιατί τα λόγια του Χριστού ήταν ζωοποιά. Κάποτε τα δεχτήκαμε μέσα στην καρδιά μας και αναστηθήκαμε πνευματικά και ζωοποιηθήκαμε, αναγεννηθήκαμε. Το μεγαλύτερο θαύμα που ο Χριστός επιτελεί σήμερα είναι το θαύμα της αναγέννησης. Η βίβλος, ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει: αναγεννηθήκατε όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο, δια του λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αλλά τα λόγια του Χριστού δεν περιέχουν μονάχα ζωή πνευματική, αλλά και μια δύναμη φοβερή που μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο ριζικά, ηθικά, και να τον διατηρήσουν αλλαγμένο και μεταμορφωμένο. Είπε κάποτε ο Κύριος: εάν μείνετε στον λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μια παγερή ηθικοδιδασκαλία. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα.

θα παρέλθουν. Τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αν και πανάρχαιο, δεν είναι απαρχαιωμένο. Είναι επίκαιρο. Είναι συγκλονιστικό. Αγγίζει και ικανοποιεί τις πιο βαθιές, τις πιο επιτακτικές ανάγκες του μοντέρνου ανθρώπου. Τα λόγια των ανθρώπων, τα δόγματα, οι θεωρίες, αλλά και οι προφητείες τους, κατά κανόνα διαψεύδονται ικτρά και οι άνθρωποι γελιοποιούνται. Θυμάμαι περίπου 5 χρόνια πριν, οι κάτοικοι μιας ιταλικής πόλης περίμεναν τον όλεθρό τους, την καταστροφή που είχε προφητεύσει ο διαβόητος ψευδοπροφήτης Νοστράδαμος. Και ήλθε η ορισμένη μέρα και παρήλθε, και μέχρι σήμερα η ιταλική πόλη παραμένει ακέραιη, αλόβητη. Ο Νοστράδαμος διαψεύστηκε. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Χριστού δεν θα παρέλθουν. Ρωτάμε κι εμείς μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, «Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει, λόγου ζωής αιωνίου σύ έχεις». Γιατί τα λόγια του Χριστού αγκαλιάζουν όχι μονάχα αυτή τη ζωή, αλλά και την αιώνια. Προσφέρουν το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι και αν αποκτήσεις, ό,τι και αν επιτύχεις, μια μέρα θα τα αφήσεις και θα φύγεις με τα χέρια διανά. Η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει, «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή». Αλλά ο Πέτρος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν βρήκε μονάχα τον απαράμιλο διδάσκαλο, αλλά και τον Χριστό, τον και χρησμένο, τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Μαζί του μπορούμε και εμείς να διακηρύξουμε. Εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Κάποτε, όταν ακούσαμε τα λόγια του, τα ζώπια και τα αιώνια, πιστέψαμε. Αλλά η πίστη μας δεν ήταν μια αφελής ευπιστία. Όχι, ερευνήσαμε προηγουμένως. Η πίστη μας εδράζεται σε ιστορικά γεγονότα αδιάψευστα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο ιστορικό που διαθέτει τίτλους μοναδικούς, διαπιστευτήρι αναμφισβήτητα. Δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσω. Ακροθυγός και επιτροχάδιν θα αναφερθώ σε 2 μόνο ενδεικτικά. Αιώνες πριν έλθει στη γη, προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό του, την ζωή του και τον θάνατό του, και οι προφητείες επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Ο διάσημος φιλόσοφος και μαθηματικός Πασκάλ σημειώνει, «Η εκπληρωμένη προφητεία είναι ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι των ημερών μας. Ένα θαύμα που προσφέρεται στον οποιοδήποτε για να το ψηλαφίσει. Και όχι μόνο οι εκπληρωμένες προφητείες, αλλά και η Ανάστασή Του, η ένδοξη από τους νεκρούς. Ο Ιησούς πέθανε, αλλά αναστήθηκε. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες, οι αρχηγοί των χριστιών κοίτονται στα μνήματά τους νεκροί, αλλά ο Χριστός εγέρθηκε μεγαλειώδης, παντοδύναμος, θαυμαστός. Και είναι η Ανάστασή Του το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις που πείθουν απόλυτα τον απροκατάληπτο ερευνητή. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την Ανάσταση του Ιησού. Είναι η Ανάστασή Του που μας έδωκε την μαθηματική απόδειξη της αιωνιότητας. Το ξέρω ότι υπάρχει αιωνιότητα, γιατί ο Ιησούς αναστήθηκε. Εμείς κάποτε πιστέψαμε και τώρα μπορούμε να πούμε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο ότι γνωρίζουμε, δεν αμφιβάλλουμε, γνωρίζουμε, είμαστε πεπισμένοι, είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αλλά πώς? Ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίθηκε στην πίστη μας. Γνωρίσαμε τις επεμβάσεις Του. Ζήσαμε τις θαυμαστές Του απαντήσεις στις προσευχές μας. Τώρα Τον νιώθουμε, Τον ζούμε. Είναι η τρανή
η ψηλαφητή πραγματικότητα της ζωής μας μας γεμίζει με την παρουσία του. Είναι ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρας. Είναι ο Κύριός μας. Είναι ο Θεός μας. Αλλά στο πρόσωπό του δεν βρήκαμε μονάχα τον απαράμιλο διδάσκαλο, τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Βρήκαμε τον Σωτήρα μας που συγχώρησε όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Βρήκαμε τον πιστό, τον παντοδύναμο φίλο. Βρήκαμε τον πάνσοφο οδηγό που στη ζωή, στην παγωνιά και την σκοτεινιά μας κρατάει το χέρι και μας οδηγεί αλάνθαστα. Βρήκαμε τον καλό ποιμένα. Βρήκαμε την ελπίδα. Βρήκαμε το παν. Γι' αυτό μαζί με τον Απόστολο Πέτρο μπορούμε αυτό το πρωί να πούμε: προς τι να θέλουμε υπάγει, Κύριε, λόγου ζωής αιωνίου, τι έχεις. Να φύγουμε μακριά σου και πού να πάμε. Μακριά σου βασιλεύει το σκοτάδι, Κύριε. Ποιος θα μας οδηγήσει στη ζωή, στα προβλήματα, στα διδήματα. Ποιος ο φως, ποιος φιλόσοφος θα μας πει για το σκοπό της ζωής και της ύπαρξης. Πώς θα βαστάξουμε μόνοι μας τον πόνο και την θλίψη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συμφορές της ζωής. Ποιος θα σκουπίσει το δάκρυ μας. Ποιος θα παρηγορήσει την καρδιά μας. Χωρίς εσένα, λυτρωτή, πώς να αντέξουμε αυτή την φοβερή, την απάντηση.

τους ξεγέλασαν. Οι επιστήμονες με τις φρικτές τους εφευρέσεις τους εξασφάλισαν ένα τρομερό μέλλον. Διάβαζα μια έρευνα που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 250.000 έφηβοι κάνουν χρήση ναρκωτικών στην Αμερική. 250.000 έφηβοι. Ρωτούν οι νέοι, προς τι να θέλουμε υπάγει. Ναι, έλα στον Χριστό. Έλα στον Χριστό. Εκείνος θα γεμίσει ασφιχτικά την καρδιά σου. Είναι ο Χριστός που χαρίζει φτερά, ενθουσιασμό. Μαζί με τον Χριστό είναι όμορφοι οι νιώτοι. Και εμείς που πάνω μας πέφτουν μελαγχολικές οι σκιές του βραδινού που έρχεται, φωνάζουμε στον Κύριο, Κύριε, σε χρειαζόμαστε. Πού να πάμε? Σε χρειαζόμαστε στη νιώτη μας και στα γυρατιά μας. Τότε που οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και τα γόνατα τρέμουν και ο κύκλος της ζωής στενεύει απελπιστικά. Κύριε, χωρίς εσένα πώς θα αντιμετωπίσουμε τον θάνατο? Τότε όλα τα αγαπητά πρόσωπα, τα πιο προσφυλημένα μακριά μας, τότε μόνον εσύ θα μας συντροφεύεις. Να φύγουμε από τον Χριστό και πού να πάμε? Πού να προστρέξουμε? Σε εκείνες τις σκοτεινές μορφές που αναδύονται από τις Ινδίες, πού? Ποιος θα γεμίσει το κενό της καρδιάς μας? Πού θα βρούμε την χαρά? Πού θα βρούμε την ευτυχία? Τα υλικά αγαθά, οι απολαύσεις, οι διασκεδάσεις, αντί να γεμίζουν το κενό, το διευρύνουν απελπιστικά. Ποιος θα μας χαρίσει μια όμορφη, μια χαρούμενη, αξιοβίωτη και αξιοζήλευτη ζωή? Ποιος θα ικανοποιήσει τους βαθύς, τους ευγενικούς πόθους της καρδιάς μας για μια ζωή ανώτερη, πάνω από τα κτηνώδη ένστικτα? Ποιος? Φιλομετρήστε την ιστορία όλων των θρησκειών. Ερευνήστε την ιστορία όλων των λαών. Σας βεβαιώνω, δεν θα βρείτε πρόσωπο γλυκύτερο από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες και οι αρχηγοί των θρησκειών μπροστά του οχριούν, σβήνουν, χάνονται. Με τα τρυπημένα χέρια του ο Χριστός κατενίκησε αυτοκρατορίες. Έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του. Ο Σίμπσον γράφει γι' αυτόν. Ο Ιησούς δεν ανήκει στην ομάδα των μεγάλων του κόσμου. Ή μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε λόγο για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Κάρολο τον Μέγα και για τον μεγάλο Ναπολέοντα. Ο Ιησούς μένει έξω, είναι χωρισμένος. Δεν είναι ο Μέγας, είναι ο μόνος, είναι ο μοναδικός. Είναι απλά ο Ιησούς. Σε αυτόν τίποτε δεν μπορεί να προσθεθεί. Ξεπερνά όλες τις αναλύσεις μας. Ξεπερνάει κάθε κανόνα που η ανθρώπινη φύση θέλησε να θεσπίσει. Στην άσκηση της κριτικής μας αναγκαζόμαστε να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του εαυτού μας. Σαγηνεύει τα πνεύματά μας. Και ο Κάρολος Λάμπ σημειώνει: αν ο Σέξπιρ ερχόταν σε αυτή την αίθουσα, όλοι μας θα σηκωνόμαστε για να τον χαιρετήσουμε. Μα αν βλέπαμε τον Ιησού να μπαίνει, όλοι μας θα πέφταμε στα γόνατά μας και θα προσπαθούσαμε να φιλήσουμε το άκρον του ηματίου του. Σας ερωτώ, ποιος μας αγάπησε περισσότερο από τον Ιησού? Κανένας. Μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άφησε το θρόνο του ουρανού, την αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Ήταν αγγέλων άσμα και χάρμα και κάφημα. Και εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και ομοιώθηκε με μας και πορεύτηκε στους δρόμους τους δικούς μας και έζησε τους πόνους μας, τις θλίψεις μας, τις αγωνίες μας και τους αγώνες μας και τέλος πορεύτηκε στο Γολγοθά. Η μορφή του εσταυρωμένου μεσαγηνεύει, ασκεί ακατανίκητη έλξη στην ψυχή μου. Μ' αρέσει να τον ατενίζω στα παθήματά του. Αυτός τιμωρήθηκε για σένα και για μένα. Φορτώθηκε την δική σου ενοχή. Έχισε το πολύτιμο του αίμα για την δική μας την λύτρωση. Είναι ο σωτήρας σου. Είναι ο λυτρωτής σου. Πέθανε για σένα και για μένα.

Όταν ο Ααρών μπήκε κάποτε στη γη της επαγγελίας, ο Θεός του είπε: «Ααρών, εν τη γη αυτών δεν έχεις μερίδα ούτε κληρονομιά. Εγώ είμαι η μερίδα σου, εγώ είμαι η κληρονομιά σου». Τα λόγια αυτά ο Δαβίδ τα χρησιμοποιεί αλληγορικά και ποιητικά για να πει: «Ο Κύριος είναι η μερίς του ποτηρίου μου και της κληρονομίας μου. Σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία». Θα το επαναλάβουμε και εμείς αυτό το πρωί. «Ο Κύριος είναι η μερίδα μας. Είναι το παν για μας. Σ' αυτόν βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι επιθυμούμε. Μας γεμίζει ασφιχτικά. Είμαστε πλήρεις με τον Χριστό». Και ας με επιτραπεί η έκφραση: σταθήκαμε τυχεροί, αδελφοί, στη ζωή, γιατί γνωρίσαμε τον Χριστό. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον του. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά του. Οι άνθρωποι, οι κοσμικοί, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι στο Χριστό μπορούν να βρουν χαρές. Και όμως υπάρχουν θέλγητρα στον Χριστό. Υπάρχουν απολαύσεις. Υπάρχουν χαρές άφθαρτες, αθάνατες, αμάραντες, αιώνιες. Το πρόσωπό του είναι χορτασμός εφροσύνης. Τερπνότητες υπάρχουν στα δεξιά του. Έλα στον Χριστό να γεμίσεις. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής. Μου αρέσει αυτή η γραφή αντί της άλλης. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής και πορευόμαστε καθημερινά στους τερπνούς δρόμους της ζωής και είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Ο Μωυσής, που είχε κάποια αμυδρή και θαμπή εικόνα του Ιησού Χριστού μπροστά του, σαν είδε το μεγαδείο του, προτίμησε να κακουχείται παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, και έκρινε τον υπέρ Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Περιφρόνησε τον θρόνο της κοσμοκράτηρας Αιγύπτου, τις δόξες, τα μεγαλεία, τα πλούτη, τον χρυσό για τον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν στον δρόμο της Δαμασκού συνάντησε τον Ιησού Χριστό, γοητεύτηκε, σαγηνεύτηκε, εχμαλωτίστηκε κυριολεκτικά. Και όλους τους τίτλους και τις περγαμηνές τα θεώρησε σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό, για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Όχι, δεν θέλουμε να φύγουμε από τον Χριστό. Θέλουμε να μένουμε κοντά του, όσο γίνεται πιο κοντά του. Και θέλουμε να τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, με πάθος, φλογερά. Και θα ήθελα να σε καλέσω αυτό το πρωί, αν είσαι του Χριστού, να κάνεις βέβαιη την κλίση και την εκλογή σου. Να του δοθείς ολότελα, ανεπιφύλακτα, απόλυτα, με όλη σου την καρδιά. Όχι! Δεν θέλουμε να φύγουμε μακριά του. Θέλουμε να μένουμε κοντά του. Εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων πίσω προς απόδια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Θέλουμε να μένουμε κοντά του κάτι πιο πολύ. Θέλουμε να προσκοληθούμε σε αυτόν. Γιατί όπως είναι γραμμένο στη Βίβλο, το να προσκολόμαστε στον Κύριο είναι το αγαθό μας. Είναι η υπέρτατη ευτυχία μας. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Ένα ζητάμε. Δεν έχουμε πολλούς πόθους στην καρδιά μας. Μια επιθυμία μας πυρπολεί κυριολεκτικά. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του προσώπου του Κυρίου. Να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Πώς είναι η αγαθότης αυτού και πώς η ωραιότης αυτού.
Είναι το ρόδο των ψαρών. Είναι το κρίνο των κοιλάδων. Είναι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Είναι άπειρα ωραίος. Γνωρίζω τον Χριστό περίπου παραπάνω από 25 χρόνια. Και δεν το μετανιώνω. Όχι, δεν το μετανιώνω. Τον αγαπώ και θέλω να τον αγαπώ όσο γίνεται περισσότερο. Όχι, δεν το μετανιώνω. Δεν με ξεγέλασε ποτέ. Δεν με διέψευσε. Δεν με απογοήτευσε ποτέ. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου για τον Χριστό. Κι αν είχα 1000 ζωές, στον Χριστό θα τις έδινα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν. Αναπόφευκτα, αναπότρευτα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν. Αλλά ο Χριστός ποτέ. Θυμάμαι τον Μπετόβεν. Ξέρετε, την τρίτη συμφωνία του, την ηρωική, την έγραψε για τον Ναπολέοντα. Ενθουσίαζε τον Μπετόβεν η μορφή του Ναπολέοντα. Έβλεπε στο πρόσωπό του τον μαχητή των ιδεωδών, της αδελφοσύνης, της ισότητας, της δικαιοσύνης. Αλλά όταν έμαθε το 1805 ότι ο Ναπολέον ανακηρύχθηκε αυτοκράτορ, απογοητεύτηκε βαθύτατα, εξοργίστηκε. Φωνάζοντας άρπαξε την πρώτη σελίδα της μουσικής και την έσκησε. Εκεί ήταν γραμμένη η αφιέρωση στον Ναπολέοντα. Την έσκησε με οργή, με αγανάκτηση. Και είπε, είναι και αυτό σαν τους άλλους ανθρώπους. Τώρα ποδοπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζει μόνο για την ματαιοδοξία του. Τοποθέτησε τον εαυτό του πάνω από κάθε άλλον. Έγινε ένας τύραννος. Ο Άρνον Τόιμπι, στον τελευταίο τόμο του 12ου έργου του, σπουδή της ιστορίας, διηγείται ένα παράξενο όνειρό του που είδε. Σε κάποιο μοναστήρι της Αγγλίας γοτθικού ρυθμού, πολύ ψηλά, πάνω από την Άγια Τράπεζα, υπήρχε ένας μεγάλος μαρμάρινος εσταυρωμένος Χριστός. Από τα τρυπημένα χέρια του κρατιόταν ένας άνθρωπος. Αν έπαβε για λίγο να βαστιέται, θα έπεφτε, θα συντριβόταν. Κάτω από τους στόλους του μεγαλόπρεπου ναού ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. Κρατήσου και περίμενε, κρατήσου και περίμενε. Σήμερα που τα ιδανικά, τα δόγματα, τα όνειρα, οι αξίες συντρίβονται και καταλύονται, απομένει μοναδική καταφυγή. Μοναδική ελπίδα, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, ο Χριστός ποτέ. Ρωτάς κι εσύ προς τι να θέλω υπάγει. Έλα στον Χριστό, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, έλα στον Χριστό. Δεν σε καλώ σε ένα δόγμα. Δεν σε καλώ σε μια νιαρή θρησκεία. Δεν σε καλώ να πιστέψεις, να εγκολποθείς μια θεωρία. Σε καλώ να πιστέψεις, να συνδεθείς με ένα πρόσωπο ζωντανό και θαυμαστό και παντοδύναμο. Με τον εσταυρωμένο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Έλα κοντά του. Δέξου τον με μετάνοια, με πίστη και σε διαβεβαιώνω. Δεν θα το μετανιώσεις ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ας ψάλουμε στο όνομα του Χριστού αυτόν τον όμορφο ύμνο γλυκύτερον, ο Ιησού, όνομα δεν υπάρχει. 149.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είναι μια ώρα που δεν θα θέλαμε να είναι ώρα σαρκός, ώρα ανθρώπινη, ώρα γήινη μάταιη, αλλά ώρα του Αγίου Πνεύματος, ώρα Θεού Κύριέ μας. Όχι να μιλήσουμε εμείς σε Σένα ή να μιλήσουμε εμείς για Σένα ή να ακούσουμε πράγματα ανθρώπινα, μη γέννητο, αλλά και ό,τι θα πούμε σε Σένα, καθώς μιλάμε τώρα, καθώς προσευχόμαστε, να είναι η προσευχή μας εν Πνεύματι Αγίου, για να εισακουστεί ενώπιόν Σου, Κύριε μας. Ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά τη δική Σου, μετάγγισε εδώ και στις δικές μας, Κύριε. Κακόμοι να μας μιλήσεις από τον αιώνιο Λόγο Σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την ένδοξη σωτηρία του Χριστού, για τη μεγάλη Σου αγάπη. Θυσίασες εκείνον που ήταν και είναι το άλλο εγώ Σου στο Σταυρό του Γολγοθά, για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κράτησες τη ζωή μέχρι τώρα, γιατί έχουμε

παρακαλούμε όλες τις εκκλησίες σου στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Και ελέησε το έθνος μας, ελέησε αυτό το λαό που είναι βυθισμένο σε πηχτό σκοτάδι. Πω, Πατέρα μας, διερωτώμεθα, άραγε, υπάρχει δυνατότης, πιθανότης να αφυπνιστεί αυτός ο λαός? Συ μόνο ξέρεις. Εμείς το ζητάμε, σε παρακαλούμε. Πατέρα μας, προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμεν. Αποκριθείς, ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπη προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίχθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, εάν έχετε τι κατάτινος, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εντις ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εντις ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. 2.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ με τα οσανά του πλήθους. Καθάρισε με μοναδική εξουσία αλλά και με μοναδικό τρόπο τον ναό. Κι άλλες εκαθαρίσεις είχαν γίνει στο παρελθόν από ανθρώπους, από προφήτες, από βασιλείς, αλλά εκεί χρειάστηκε να χυθεί αίμα. Εδώ ούτε άγγιξε, πιστεύω, κανέναν άνθρωπο ο Κύριος, αλλά η εξουσία την οποία διέθετε και μόνο με την παρουσία του πέταξε όλους εκείνους τους εμπόρους έξω από τον ναό. Στη συνέχεια ξαναγύρισε το βράδυ στην Βηθανία. Κατεβαίνοντας την άλλη μέρα πάλι προς την Ιερουσαλήμ. Κάπου σαν σήμερα, κάποια ώρα μεσημεριανή, περασμένα, ίσως περασμένο το μεσημέρι, συνάντησε στο δρόμο του μια σικιά. Μάλλον πρέπει να ήταν κάπου πιο μέσα από το δρόμο του, γιατί την είδε όπως φαίνεται από μακριά και πήγε εκεί να δει εάν έχει σίκα, γιατί ο Κύριος ήταν πεινασμένος. Ποιος να το φανταστεί, ποιος να το διανοηθεί, ότι εκείνος που έφτιαξε τα σύμπαντα, εκείνος που είπε ένα λόγο και γέμισε η γη από καρποφόρα δέντρα, και αν η φαντασία μας και όπως το σκεπτόμαστε δεν λαθεύει, τα δέντρα όταν ήρθαν στην ύπαρξη πρέπει να ήταν γεμάτα καρπούς αμέσως. Εκείνος πείνασε. Και αν θυμηθεί κανείς και το παραβάλλει κάπως αυτό το σημείο, με εκείνο της γέννησής του δεν ευρέθηκε τόπος στο κατάλημα για να γεννηθεί. Έτσι και τώρα σε μια σικιά προσφεύγει, καταφεύγει, αναζητώντας κάποιο σικαλάκι

να, πού να χορτάσει, βέβαια, πού να χορτάσει την πείνα του, γιατί ήταν πεινασμένος, αλλά να βάλει επιτέλους ένα-δυο σικαλάκια στο στόμα του. Παράδοξα πράγματα. Είναι γεγονός ότι είναι παράδοξα πράγματα. Αλλά όμως ο Κύριός μας, αδέρφια αγαπητά, όλη του η ζωή του Κυρίου μας είναι εντυπωσιακή, είναι εκπληκτική. Ήρθε σαν άνθρωπος, έζησε σαν άνθρωπος, συμπεριφέρθηκε σαν άνθρωπος. Όλες οι ανθρώπινες ανάγκες ήταν γι' αυτόν πραγματικές, δεν ήταν ουτοπία, δεν ήταν φάντασμα. Ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος που πίναγε, πονούσε, δάκρυζε, κουραζότανε, είχε ανάγκη να προσεύχεται, να επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. Αλλά εκείνη η σικιά δεν είχε σίκα και ο Κύριος μας την καταράστηκε. Να μην φάει κανένας ποτέ σίκα από σένα, στον αιώνα. Βεβαίως ξέρουμε ότι στο πρόσωπο, ας το πούμε έτσι, ας προσωποποιήσουμε την σικιά, στο δέντρο αυτό ο Κύριος καταράστηκε μια κατηγορία κυρίως ανθρώπων, βεβαίως και ολόκληρο το λαό Ισραήλ, αλλά κυρίως το θρησκευτικό κατεστημένο. Κανένας από σας πια δεν θα ξανακούσει μια κουβέντα για την αλήθεια, επειδή εσείς αποδοκιμάζετε την αλήθεια τώρα που είναι προσωποποιημένη μπροστά σας. Και σαν ξαναγύρισαν από την Ιερουσαλήμ, το βράδυ ήταν αργά, δεν είδαν τι έγινε, αλλά το πρωί κατεβαίνοντας πάλι, οι μαθητές είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα και ο Πέτρος που είχε πάντα τις πρωτιές, ο θαραλέος, ο θαρετός, ο γρήγορος, ο εύστροφος, πέστε τον πώς, ο αυθόρμητος, «Κύριε, κοίταξε να δεις, η σικιά την οποία καταράστηκες ξεράθηκε». Και έτσι ο Κύριος μας έχει την τόσο όμορφη ευκαιρία να τους αποκαλύψει το μυστικό, την δύναμη της επιτυχίας στην πνευματική ζωή με τα λόγια «Έχετε πίστην Θεού». Και τους εξήγησε ακόμη κάτω από ποιες προϋποθέσεις η πίστη γίνεται αποτελεσματική. Γιατί δεν είναι κάθε πίστη, δεν είναι καθενός η πίστη και δεν είναι στο τι πιστεύει κανείς. Πολλές φορές μπορεί να λέει κανείς ότι πιστεύει στον αληθινό Θεό, αλλά είναι και το αν πληρεί τις προϋποθέσεις, αν η πίστη του είναι γνήσια, καθαρή, έτσι όπως την θέλει ο Θεός. Πρέπει πραγματικά να πιστεύει κανείς στον αληθινό Θεό και να πιστεύει και με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, ώστε εκείνα που ζητάει ο άνθρωπος να γίνονται, να τον ακούει ο Θεός και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά του. Ουδέποτε ο Κυριός μας ζήτησε κάτι από τον ουράνιο πατέρα και δεν του έκαμε το θέλημα. Αλλά νομίζω ότι σε μία περίπτωση δεν του έκαμε το θέλημά του. Επειδή αυτό το Άγιο θέλημα, όπως το λέμε συχνά, για να δούμε πόσο ανθρώπινος ήταν ο Χριστός, ήταν σε κάποια αντίθεση με το θέλημα του ουράνιου πατέρα εκεί στη Γετσημανή. Εδώ όμως ο Κύριος με εξουσία, πιστεύω ότι ήδη είχε προσευχηθεί και ήδη ήταν ο άνθρωπος ο κατεξοχήν προσευχόμενος και από τον Παύλο και από κάθε άλλον άνθρωπο και από τον Μωυσή όταν έζησε πάνω στο Σινά σε επικοινωνία με τον Θεό. Ο Κύριος μας ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος εδώ στη γη της προσευχής. Τι τους είπε αναφορικά με τις προϋποθέσεις? Εάν δεν διστάσετε, εάν πείτε, εάν προσεύχεστε και αν συγχωρείτε, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η πίστη στο πρόσωπο του Θεού, η πίστη στον Ιησού Χριστό, είναι μια πίστη γνήσια, καθαρή, που έχει αποτελέσματα και ο άνθρωπος που προσεύχεται και αυτό το ότι θα λέγαμε βέβαια οτιδήποτε ζητάει επειδή δεν ζητάει οτιδήποτε,
αλλά ό,τι έχει σκοπό τη δόξα του Θεού. Η προσευχή του είναι εν πνεύματι Αγίων, και ο πιστός άνθρωπος, ο γνήσια πιστός άνθρωπος, δεν ζητάει ποτέ κάτι έξω από το θέλημα του Θεού, επειδή την προσευχή που θα κάνει στον ουράνιο πατέρα του την υπαγορεύει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Εδώ βέβαια θα μιλάγαμε για το αλάθητο της προσευχής, για το αλάθητο του προσευχομένου ανθρώπου. Αν μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος τέτοιος, φαντάζομαι ότι και ο Παύλος όταν ήταν στην Ασία προσευχότανε να πάει προς τα, την ανατολική πλευρά, και προετοιμαζότανε. Ο Θεός του άλλαξε το δρομολόγιο και τον έστειλε στη Μακεδονία, δείχνοντάς του εκείνον τον Μακεδόνα.

συναντήσω. Και μάλιστα όταν υπάρχουν 2-3 πράγματα που έρχονται σε έναν παράλληλο δρόμο που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο απ' όλα, τότε ακόμη περισσότερο πρέπει να προσευχόμαστε και να ζητάμε ο Κύριος να μας δείξει ποιο είναι το δικό του το θέλημα, ώστε όταν κατασταλάξει κανείς σε εκείνο που ζητάει και που θέλει ο Θεός να φέρουμε ενώπιον του, τότε έχουμε ακλόνητη βεβαιότητα, απέραντη πίστη στον Θεό, ότι εκείνο που θα ζητήσουμε πλέον, γιατί το έχει ξεκαθαρίσει μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα, θα γίνει. Και μπορεί να περάσει καιρός, να περάσουν χρόνια, εάν είναι κάτι που μπορεί να πάρει χρόνο, είμαστε βέβαιοι και επιμένουμε για χρόνια ότι ο Θεός θα το δώσει. Ακόμη η πίστη, όπως λέει κάποιος, διεγείρει την προσευχή. Πάνε μαζί, συμπλέκονται, αλληλοϋπηρετούνται η πίστη και η προσευχή. Η πίστη διεγείρει την προσευχή, αλλά και η προσευχή βεβαιώνει και αυξάνει την πίστη. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση για να έχουμε, για να πάρουμε ό,τι ζητάμε, έτσι ώστε η ζωή μας να μην είναι μακριά, να μην είναι σε διάσταση από τη ζωή του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι αμέτρητα πράγματα στη ζωή μας, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι κάθε αναγεννημένος άνθρωπος, κάθε χριστιανός που έχει γνωρίσει τη χάρη του Χριστού και έχει μπει στα μυστικά του Αγίου Πνεύματος και στο θέλημα του Θεού, έχει απαντήσεις μέσα σε ένα χρόνο αμέτρητες, πολύ περισσότερο σε 10 ή σε 30 χρόνια. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι η συγχώρηση, όπως μας το είπε εδώ ο Κυριός μας. Όταν στεκόσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου άλλου, για να συγχωρήσει και εσάς, σε εσάς ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Δεν είναι δυνατόν να έχει κανείς προβλήματα, εκκρεμότητες με τους αδελφούς του και να προσεύχεται στον Θεό όταν αυτός έχει μια πτώση, να τον συγχωρήσει ο Θεός. Γιατί το λέει σαφώς και στο Πατερημόν ο Κυριός μας. Θα λέτε, Πατέρα μας ουράνιε, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πριν προσευχηθεί κανείς και ζητήσει από τον Κύριο συγχώρηση για τον εαυτό του, πρέπει ήδη, το αφίεμεν είναι παρακείμενος, έχουμε ήδη συγχωρήσει εμείς, γι' αυτό σε παρακαλούμε, συγχώρησέ μας και μας εδώ σε αυτή την περίπτωση που πώς το καταφέραμε, δεν προσέξαμε, δεν αγρυπνήσαμε, Κύριέ μας, συγχώρησέ το μας. Μια δεύτερη προϋπόθεση λοιπόν για να εισακουστεί η προσευχή μας, για να πάρουμε ό,τι ζητάμε. Και πολλές φορές εμείς ζητάμε μικρά πράγματα και πάλι λέμε να μας τα δώσει, θα μας τα δώσει, άραγε. Φανταστείτε για μεγάλα πράγματα πόσο αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να είμαστε καθαροί, να τις πληρούμε, ώστε ο Θεός να μην δυσκολευτεί να μας δώσει εκείνο που ζητάμε. Γιατί παρόλη την παντοδυναμία του, ο άνθρωπος είναι πάντα εμπόδιο στον Θεό, στο να απαντάει στις προσευχές, στο να ικανοποιεί ανάγκες και να λύνει προβλήματα. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι να το πούμε στον Θεό. Μερικές φορές μπορεί να έχουμε πράγματα μέσα μας, αλλά δεν τα εκφράζουμε στον Θεό μας, δεν τα λέμε. Δεν έχουμε συνηθίσει ενδεχομένως και πάρα πολύ την προσευχή του ταμείου, ώστε εκεί στην ησυχία και εν το κρυπτό να μιλάμε στον ουράνιο Πατέρα μας και να παίρνουμε ώρα, να δίνουμε ώρα στον Θεό να μας ταξινομήσει τα πράγματα, να διευθετήσει τις εκκρεμότητές μας, να μας ελέγξει, να μας δείξει τι θα ζητήσουμε, τι να περιμένουμε από τον Θεό. Και δεν τα λέμε, τα έχουμε ίσως μέσα μας. Βεβαίως δεν τα ξέρει ο Θεός, μα τα ξέρει και βέβαια, σίγουρα τα ξέρει. Αλλά ο Θεός θέλει να το ζητάμε. Εάν πείτε στο όρος τούτο, πρέπει να το πούμε στον Θεό μας. Όπως ο Κύριός μας ήταν ανάγκη να πει, για παράδειγμα, στα δαιμόνια του Γαδαρινού να βγούνε, ήταν ανάγκη να πει η κουβέντα στον τυφλό, να γίνει έτσι όπως το πιστεύεις, κατά το θέλημά σου, κατά την πίστη σου, στην άλλη περίπτωση. Δεν μπορούσε να το έχει μέσα.

Ο Θεός ο Πατέρας δεν ήξερε τι έχει μέσα στην καρδιά του, και ότι εκείνη την ώρα ήθελε αυτόν τον άνθρωπο να τον θεραπεύσει. Κάτι που σίγουρα συμφωνούσε και με το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Όπως είπαμε, ο Κύριος δεν έκανε ποτέ κάτι χωρίς να βλέπει τον Πατέρα να συντονίζεται με το θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Και όμως ήταν ανάγκη εκείνος να εκφράζει, να εξωτερικεύει, να λέει την προσευχή του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη πώς οι μαθητές έμαθαν στη Γεθσημανή ποιο ήταν το περιεχόμενο της προσευχής του Κυρίου. Ενδεχομένως κάποιος από όλους, ενώ λέει εκεί πέρα «εκιμώντο», και απευθύνθηκε στον Πέτρο βέβαια ο Κύριος, ίσως να τους είπε ο ίδιος, ίσως να μην παρακολούθησαν ολόκληρη την ώρα της προσευχής του και ορισμένα πράγματα να τα άκουσαν. Ενδεχομένως το Άγιο Πνεύμα να τους πρόσθεσε το υπόλοιπο μέρος της προσευχής του Κυρίου. Αλλά οπωσδήποτε η προσευχή του και εκεί στη Γεθσημανή ήταν έκφωνη. Δεν εννοώ με αυτό ότι οπουδήποτε είμαστε και σε οποιαδήποτε ώρα πρέπει έκφωνα να προσευχόμαστε στον Κύριο. Δεν μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό. Όταν έχεις άλλους ανθρώπους τριγύρω σου ή όταν είσαι σε ένα χώρο, βεβαίως δεν αποκλείεται η μυστική προσευχή και ο Θεός ακούει τη μυστική προσευχή. Αλλά όμως πρέπει να πούμε στον Θεό μας και πρέπει να ζητάμε όπως μας το λέει: «Αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί η πόρτα την οποία χτυπάτε». Εάν πει κανείς, όποιος πει στο όρος τούτο «σηκώ και ρίξου στη θάλασσα», θα γίνει αυτό που ζητάει και αυτό που λέει. Βεβαίως το ξαναλέω και το τονίζω, εάν προηγουμένως είναι βέβαιος ώστε να επιμένει στην προσευχή του και να ζητάει ένα πράγμα το οποίο και στον ίδιο φαίνεται παράδοξο και περίεργο, όμως είναι ακλόνητα βέβαιος ότι είναι το θέλημα του Θεού και θα επιμένει μέχρι που να έρθει η ώρα να απαντήσει ο Θεός. Μια τέταρτη προϋπόθεση, να ζητάει χωρίς δισταγμό. Εάν πεις και δεν διστάσεις στην καρδιά σου, τότε αυτό που ζητάς και που πιστεύεις θα γίνει. Έτσι μόνο η πίστη είναι πίστη Θεού και γίνεται η δύναμη της επιτυχίας μας στην πνευματική ζωή. Όλα τα όρη τότε μετακινούνται και προχωρούμε από πίστη σε πίστη με βεβαιότητα για το παρόν και για το μέλλον. Και για το παρόν έχουμε ανάγκη να ζητάμε και να ζητάμε με πίστη και να παίρνουμε από τον Θεό. Αμέτρητα πράγματα κάθε μέρα έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και μας λέει αλλού κατά πάντα να ευχαριστούμε. Είναι τόσα τα πράγματα της καθημερινής ζωής που είναι ανάγκη να τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου και να προσευχόμαστε και να ζητάμε. Αλλά και τα αιώνια βεβαίως, τα μεγάλα. Ο Κύριος έδειξε όταν είπε αυτή την λέξη, αυτές τις λέξεις, εάν πείτε στο όρος τούτο. Φαντάζομαι, καθώς ήταν στην Ιερουσαλήμ και όσοι έχουμε πάει ξέρουμε ότι απέναντι είναι το όρος των ελαιών, κατεβαίνει η κοιλάδα εκείνη, ας την πούμε των κέδρων, και απέναντι είναι το όρος των ελαιών και θα δείξε το όρος των ελαιών, άλλο βουνό εκεί, όρος εμείς λέμε από 800 μέτρα και πάνω, εκεί το λέει όρος, δεν είναι και δεν φαίνεται άλλο όρος. Θα δείξε λοιπόν και θα τους είπε, όποιος πει σε αυτό το όρος, σήκω από εκεί και πέσε στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μακριά. Οι πρόποδες του δεν είναι στη θάλασσα αυτού του βουνού. Έπρεπε δηλαδή να αιωρηθεί, να σηκωθεί αυτό το βουνό, να ταξιδέψει και να πέσει στην Μεσόγειο ή να πέσει στην νεκρά θάλασσα από εκεί. Μια πίστη πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή. Βέβαια, η οποία πολλές φορές δεν χρειάζεται, όπως νομίζουμε εμείς, πρέπει να είναι μια πίστη, ξέρω και εγώ πόσο μεγάλη. Αλλά ο Κύριος είπε μια μικρή πίστη αν έχει κανείς. Ο σκόπος είναι άπειος αλλού. Αλλά μερικές φορές αν δεν καταρθώνουμε μερικά πράγματα απλά και μικρά τάχα, δεν έχουμε ούτε κόκκου συνάπειος πίστη, ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας δώσει έστω αυτή την πίστη τη μικρή, την οποία σιγά σιγά καθώς την καλλιεργεί κανείς και βλέπει ότι ο Θεός ακούει, ότι ο Θεός απαντάει, αυξάνεται η πίστη και στο τέλος
οι μαθητές όταν αισθάνθηκαν την ανάγκη μιας πιο δυνατής πίστης, καθώς βρέθηκαν μετέωροι θα τους έφευγε ο Κύριος, τους είπε οι πλούσιοι πώς θα δεν μπορούν να σωθούν και τα λοιπά. Τότε λέει, Κύριε, ποιος δύναται να σωθεί, ποιος μπορεί? Παρανθρώπης αυτό είναι αδύνατο, αλλά για τον Θεό πάντα είναι δυνατά. Έτσι ήταν βέβαια μεταφορική, σίγουρα μεταφορική η μετακίνηση αυτή την οποία τους είπε ο Κύριος, δεδομένου ότι ποτέ ο Κύριος ο ίδιος δεν μετακίνησε ένα βουνό για να τους δείξει τη δύναμή του. Ο Σατανάς τον προκάλεσε με πολλά πράγματα, να πει στις πέτρες να γίνουν ψωμιά, τα βασίλεια της οικουμένης του έδειξε και του είπε ότι θα του τα δώσει. Αλλά ο Κύριος μας δεν έκανε φανταστικά, φαντασμαγορικά πράγματα, φανταχτερά καλύτερα, ίσως είναι η ταιριαστή λέξη, εκείνα που νομίζουν οι άνθρωποι προς τα έξω για να φανούνε στους ανθρώπους και να εισπράξουν τα μπράβο. Αλλά ήτανε οπωσδήποτε, αυτός ο λόγος του ήτανε μεταφορικός. Ήθελε να πει ότι εάν δεν διστάσετε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διστάσετε, θα πιστέψετε, θα συγχωρήσετε, θα προσευχηθείτε στον Θεό, τις προϋποθέσεις αυτές, όλα τα βουνά των δυσκολιών και των προβλημάτων της καθημερινής σας ζωής θα μετακινούνται και θα φεύγουν από τη θέση τους, θα πέφτουν στη θάλασσα. Και λέγοντας αυτά τα λόγια στη θάλασσα, εννοεί πράγματα που μένουν στη θάλασσα, βουλιάζονται και δεν ξαναγυρίζουν, δεν έρχονται πάλι στην επιφάνεια. Αυτά τα όρη, σαν πρώτο και μεγάλο όρος μπορώ να δω το όρος της ενοχής της ανθρώπινης ψυχής. Ο άνθρωπος ζει μέσα στις ενοχές του. Όρη ενοχής, όρη έχει μέσα του. Έχει προσβάλει τον Θεό, έχει προσβάλει τους ανθρώπους. Με τον ίδιο τον εαυτό του δεν τα πάει καλά. Δεν ξέρει τι του φταίει. Έχει τύψη συνειδήσεως. Πώς θα φύγει αυτή η ενοχή από πάνω του? Πώς θα φύγει αυτό το όρος των αμαρτιών του? Πώς θα παραμεριστεί και πώς θα πέσει στη θάλασσα? Εκεί που λέει ο Κύριος, τα έριξα εγώ στα βάθη μάλιστα των ωκεανών, για να μην ξαναβγούνε ποτέ στην επιφάνεια αυτά τα όρη. Τα βήθησε ο Κύριος. Τι θαυμάσιο που είναι να πιστεύει κανείς πραγματικά ότι ένα όρος από αμαρτίες, ο Ιησούς Χριστός, όχι εμείς, κανένας άνθρωπος, κανένας μα κανένας ποτέ δεν μπόρεσε ένα τέτοιο όρος να το μετακινήσει από μπροστά του, από τη θέση του, να το βγάλει από μέσα του, να το σηκώσει και να το πετάξει στη θάλασσα, να το εξαφανίσει, να σβήσει τις αμαρτίες του, να φέρει μέσα στην καρδιά του γαλήνη, ειρήνη, ησυχία, βεβαιότητα ότι συγχωρήθηκε, ότι έσβησε το παρελθόν του. Κανένας άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο ότι εάν ο άνθρωπος πει τρεις κουβέντες στον Θεό με τόσο απλό τρόπο, εάν πιστέψεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός τα έσβησε όλα, ανέβηκε στο σταυρό στη θέση σου, πλήρωσε τις αμαρτίες σου, αυτό το βουνό των παραβάσεων και το σύννεφο των αμαρτιών σου, εκείνος τα τακτοποίησε και τα έριξε στη θάλασσα. Ο άνθρωπος φαίνεται πως είναι αυτός ο δυνατός πλέον, που είπε μια κουβέντα, Θεέ μου, συγχώρεσέ με, αμάρτησα, μετανιώνω, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Συμμετέχει βεβαίως, αλλά συμμετέχει με τη μετάνοια και την πίστη της καρδιάς, στο να φύγει αυτό το βουνό από μέσα του, από πάνω του, τον καταπλακώνει, τον λιώνει κυριολεκτικά, τον συνθλίβει, και φεύγει πραγματικά ένα τέτοιο βουνό. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι η πίστη! Μετακινεί όρη, κυριολεκτικά μετακινεί όρη. Πόσο ανάλαφρος αισθάνεται κανείς όταν φύγει από μέσα του και από πάνω του αυτό το όρος. Πόσο απέσια είναι η αμαρτία. Πόσο καταθλίβει τη ζωή του ανθρώπου. Άλλο αν πολλοί άνθρωποι όπως είμαστε και εμείς πριν έρθουμε στον Χριστό δεν καταλαβαίναμε τι ήταν αυτό. Δεν νιώθαμε, δεν ξέραμε.
τι μας έφταιγε,

Τι ήταν εκείνο που έκανε τη ζωή μας πανάθλια, που μας έκανε δυστυχισμένους, κακόμοιρους. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Υπάρχουν πάρα πολλά όρη. Μέσα σε αυτή την έννοια και σε αυτή τη λέξη βέβαια, το όρος της αμαρτίας, κρύβονται πολλά. Αλλά και στην καθημερινή ζωή υπάρχουν όροι που πρέπει να μετακινηθούν. Πρέπει ο πιστός να προχωρήσει οπωσδήποτε. Πρέπει να τερματίσει το δρόμο του. Πρέπει να κάνει το θέλημα του Θεού. Πρέπει να σωθεί. Αν μη τι άλλο, πρέπει να σωθεί. Το όρος της διαφθοράς και του κακού, θυμάμαι εκεί στον Ιησού του Ναβί, ο Άχαν, όταν κυριεύτηκε η Ιεριχώ, έδωσε εντολή ο Ιησούς του Ναβί να μην πάρουνε, είναι αφιερωμένα στον Κύριο, το χρυσάφι, το αργύριο, τίποτα από αυτά, να μην πάρει κανένας. Και ο Άχαν είδε μια βαβυλωνιακή στολή πολύ ωραία, τη ζήλεψε, την πήρε, πήρε και αργύριο, πήρε και χρυσάφι, πήρε. Και σαν έστειλε κατά σκόπου στη γη ο Ιησούς του Ναβί να δουν εκεί πέρα με ποια δύναμη μπορεί να βγάλει από τη μέση αυτό το λαό για να προχωρήσει προς τη γη της επαγγελίας. Του είπαν οι κατάσκοποι να μην ανέβει όλος ο λαός, ας πάνε 2-3 χιλιάδες. Και κατατροπώθηκαν. Και κατάλαβε ο Ιησούς του Ναβί ότι πρόκειται εδώ για αμαρτία. Γιατί νικήθηκε ο λαός του Θεού. Και τους μάζεψε. Επένθησε, έπεσε με τους πρεσβυτέρους, με τους άρχοντες, με τον πρόσωπό του μπρούμητα κάτω στο κόμμα και προσευχήθηκε στον Θεό και του είπε ο Θεός, δεν θα τα βγάλετε πέρα πλέον εάν δεν βγάλετε από ανάμεσά σας το ανάθεμα. Αμάρτησε ο λαός και τους κάλεσε εκεί πέρα κατά φυλές και πιάστηκε η φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Ιούδα η συγγένεια των Ζαραϊτών και από την συγγένεια η οικογένεια του Ζαβδί και μέσα από την οικογένεια ο Άχαν και τους πήρε τον Άχαν, την οικογένειά του, τα ζώα του, τη σκηνή του, ό,τι είχε και τους απομάκρυνε πάρα πέρα εκεί και τους λιθοβόλησαν και τα κάψαν όλα και έτσι σηκώθηκε η αμαρτία. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας άνθρωπος φοβερής πίστεως, έζησε μαζί με τον Μωυσή φοβερές ώρες. Ο άνθρωπος που διαδέχτηκε τον Μωυσή. Τι άνθρωπος πρέπει να ήταν για να διαδεχτεί τον Μωυσή. Μεγάλη πίστη, μεγάλη πίστη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα παραδείγματα. Αργότερα θα τον θυμηθούμε. Κάτι που λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν ξανάγινε ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνήν ανθρώπου και να κάνει αυτό που του είπε ο άνθρωπος. Όταν πολεμούσε εκεί πέρα εναντίον των Αμοραίων, ήταν μια πλαγιά από τη μια και κάτω πεδιάδα, όπως την είδαμε εκεί στο Ισραήλ, και είδε ότι υπάρχουν δυνάμεις ακόμη και προσευχήθηκε, έκανε έτσι απάνω, κοίταξε τον ήλιο, αχ δεν προλαβαίνουμε να τους βγάλουμε όλους από τη μέση, Κύριε, και πρόσταξε τον ήλιο, στήθη ήλιε κατά Γαβαών και εσύ σελήνη κατά φάραγγα εαλών, και στάθηκε ο ήλιος μια ολόκληρη μέρα και η σελήνη δεν μετακινήθηκε. Φαινόμενο βέβαια, κατά το φαινόμενο είναι αυτό, στην πραγματικότητα δεν στάθηκε ο ήλιος, αδράνησε σε κάποια έννοια και έκαμε ένα κατόρθωμα φοβερό με την πίστη. Εάν πιστεύεις και δεν διστάζεις και είσαι καθαρός και προσεύχεσαι, τι θαυμάσια πράγματα και τι μεγάλα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ο πιστός. Πώς θα βγαίνει από τη μέση ένα άλλο όρος, ο Σατάν. Πώς να το μετακινήσει ο άνθρωπος από μέσα του και από κοντά του και από τη ζωή του, από γύρω του. Με ποια δύναμη, με ποια εξουσία. Ο άνθρωπος που τον είχε κάνει κυριολεκτικά στραπάτσο ο διάβολος. Τον είχε στύψει, τον είχε στρίψει έτσι όπως στύβουμε ένα πανί βρεμένο. Πώς να τον μετακινήσει ο άνθρωπος αυτό το όρος. Ο Εζεκίας, αυτός ο φοβερός βασιλιάς του Ισραήλ, 25 χρονών όταν έγινε βασιλιάς, αφήρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέθραψε

έκοψε τα άλση, κατεσύντριψε τον χάλκινον όφη. Και αυτόν τον είχαν εκεί πέρα και πήγαιναν και λιβάνιζαν για προσήφοντο. Και τον ονόμασε Νεουσθάν. Τι νομίζετε πως είναι αυτό, τους λέει. Μας θυμίζει κάτι, μα τι νομίζετε όμως πέραν τούτου. Και το κατασύντριψε και το ονόμασε Χάλκωμα. Χάλκωμα είναι, δεν το βλέπετε, τους λέει. Χάλκωμα. Να διαβάζανε έστω μια φορά τι έκαμε με τον χάλκινο όφη ο άνθρωπος αυτός. Οξασμένο το όνομα του Θεού, το όρος εγώ κατανικέται, μετατίθεται, πάει παραπέρα, φεύγει. Ένα όρος μεγάλο είναι το εγώ, δεν νικέται εύκολα, δεν μεταφέρεται εύκολα, δεν πέφτει στη θάλασσα, δεν πνίγεται εύκολα, δεν βυθίζεται. Μοιάζει με το φελό, τον πας κάτω και όταν τον αφήσεις ξαναανεβαίνει στην επιφάνεια. Αλλά ο Κύριος μόνο, όταν επικαλείται κανείς το όνομά του με πίστη, ο Κύριος μπορεί πραγματικά να μετακινεί αυτό το όρος που το έχει μέσα του άνθρωπο. Δεν είναι μακριά, δεν είναι απέναντι, δεν είναι ο άλλος που φταίει, δεν είναι οι συνθήκες της ζωής, δεν είναι το περιβάλλον, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το όρος είναι μέσα στον άνθρωπο, φυτώνει μέσα του και μεγαλώνει και γίνεται όρος που δεν μετακινείται εύκολα. Μόνο με πίστη μπορεί να το σταυρώνει κανείς και να γίνεται αυτό το θαύμα. Ο άνθρωπος που ήταν ένα όρος πανύψηλο, ένα εγώ και τίποτε άλλο, κανένας άλλος και τίποτε άλλο, μαθαίνει να είναι τελευταίος, μαθαίνει να είναι πράος, μαθαίνει να είναι ήσυχος, μαθαίνει να είναι ταπεινός, μαθαίνει να τον βρίζουν, να τον φτύνουν, να τον λένε χιλιαδιό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, υπάρχουν ένα σωρό όροι που μπορεί να μετακινήσει κανείς. Το όρος της συγγένειας, το έχετε σκεφτεί τι ρόλο παίζει η συγγένεια? Βλέπουμε ανθρώπους που μόλις ήρθανε απ' έξω, αυτό το όρος δεν μπόρεσαν να το προσπελάσουν, δεν μπόρεσαν να το μετακινήσουν. Τους καθήλωσε κάτω εκεί, τους έπνιξε, δεν μπόρεσαν να το μετακινήσουν αυτό το όρος. Η συγγένεια, τι θα πούνε οι δικοί μας? Α, κάποιοι νόμισαν ας πάμε λαού λαού, ας πάμε σιγά σιγά, να μην τους ενοχλήσουμε, να μην τους φανούμε φανατικοί, να μην δούνε αμέσως τις διαφορές. Και το όρος αυτό τους έθαψε. Τους έθαψε κυριολεκτικά. Πόσοι άνθρωποι κάτω από αυτό το όρος θαυτήκανε, δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τη συγγένεια. Τις κοσμικές φιλίες, είναι και αυτό ένα όρος. Εάν κανείς δεν βάλει μαχαίρι όταν πίστεψε στον Χριστό, να τους κάνει όλους την άκρη, όλους πέρα. Και έρχεται η ώρα που, αν είναι πιστός πραγματικά και τραβάει την πορεία του, πηγαίνει στην εκκλησία του και επάφεσαι με τους αδελφούς, αυτόματα αποκόβεται από αυτούς, από τις παρέες και τις φιλίες. Εάν δεν το κάνει και κοιτάξει να κρατήσει γέφυρες δήθεν για να τους ευαγγελίζεται, δήθεν για να τους επηρεάσει, αλλά συμμετέχει σε πράγματα στα οποία δεν πρέπει να συμμετέχει, όχι ότι θα βγούμε από τον κόσμο, τότε οι φιλίες και οι παρέες θα τον γυρίσουν πίσω, και αντί να μετακινηθεί το όρος και αυτός να προχωρήσει, θα γυρίσει πίσω και το όρος θα γίνει πιο δυνατό, πιο ψηλό. Το όρος των αλυσίδων που δένουνε τους ανθρώπους, οι αλυσίδες των αισθήσεων. Δεν μπορούμε εύκολα να πετάξουμε, να φύγουμε, να βγούμε πέρα από τις αισθήσεις. Ό,τι πιάσεις, δεις, ακούσεις, γευτείς, ως φραντείς. Αυτές οι αλυσίδες δένουν όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτε πέρα από αυτά. Είναι αλυσοδεμένη κυριολεκτικά. Είναι ένα όρος που δεν μπορεί να το μετακινήσει, δεν μπορεί να το περάσει κανείς. Εμείς να μάθουμε να ζούμε με πίστη, αδέρφια. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσει κανείς την πνευματική του ζωή. Ό,τι είναι αισθητό και υποπίπτει, βέβαια υποπίπτει στις αισθήσεις μας τόσα πράγματα, εκείνα που μπορούμε να τα βάλουμε μέσα μας και να γίνουν αφορμή δοξολογία στο όνομα του Κυρίου. Βλέπεις ένα ηλιοβασίλημα, βλέπεις τα λουλούδια, βλέπεις τη θάλασσα, δόξα στον Θεό. Αλλά όχι λατρεία στα αντικείμενα, όπως κάνουν οι πανθεϊστές και όλοι οι ειδωλολάτρες. Είναι μια αφορμή να υψώνεται κανείς και να δοξάζει τον Κύριο και να τον ευχαριστεί. Αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να ζούμε με πίστη, να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από τις αισθήσεις, να ζούμε τον Κύριο κάθε στιγμή μπροστά μας και παράλληλα να τον βλέπουμε στο θρόνο Του, να τον φανταζόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι έρχεται κάθε στιγμή, να τον περιμένουμε. Το όρος του φόβου, το όρος του θανάτου, το όρος του αύριο, του εγγύς μέλλοντος που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα έρθουν τα πράγματα, θα τραβήξει πολύ η ζωή, μας προβληματίζει τόσο συχνά, έρχεται εκείνος ο σκοτεινός, ο άρχοντας αυτού του κόσμου και τα λοιπά, τι θα γίνει. Όρος είναι, και νομίζω πως στις μέρες μας υψώνεται πελώριο αυτό το όρος μπροστά μας, τι θα γίνει. Ο κόσμος από ψυχή, από το φόβο, εμείς με τη χάρη του Θεού, με πίστη, που είναι η δύναμή μας, η πίστη Θεού, να το προσπερνάμε και να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Το όρος του θρησκευτικού κατεστημένου, πώς μπορεί να το ξεπερνάει κανείς. Γράφουνε, λένε, εμφανίζονται στα κανάλια, μας δυσφημίζουνε, μας χλεβάζουνε. Αλλά πόσο χάρηκα προχθές το βράδυ που πήγαμε με την Αγγελική και μοιράσαμε εφημερίδες, μπήκα σε μια ταβέρνα, ήταν κάπως οι γνωστοί άνθρωποι από μαγαζιά και τα λοιπά που καλημεριόμαστε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, από τη μια όσο βάζουν εκεί τόσο μας συμπαθεί ο κόσμος. Με χαιρετήσανε, θέλανε να με κεράσουν και τα λοιπά. Λέω λυπάμαι, πάω σε έναν άλλο, σε ένα άλλο τέτοιο που τρώγανε, πίνανε εκεί. Έριξα ένα βλέμμα εκεί πέρα, είδα κάποια φυσιογνωμία αλλά δεν το πρόσεξα. Όταν έφτασα στο τραπέζι ήταν τρεις νέοι άνθρωποι, σαραντάριδες παρακάτι. Νίκο μου λέει, τι κάνεις? Ένας φίλος μας, ουρφότανε παλιά στις παρέες μας, καθηγητής μαθηματικός. Α, του λέω, τι κάνεις? Ο άλλος μου λέει, καλά, λέει, εγώ έχω ακούσει τους μάρτυρες του Ιεχωβά, λέει, και συζητάω και με τους δικούς μας, αλλά λέει, ξέρεις, ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Και καταλήξαμε να συναντηθούμε, να τα ξαναπούμε. Βρίσκεις ανταπόκριση πολύ περισσότερη μέσα στον κόσμο που δεν πάει, δεν έχει σχέση με το κατεστημένο στενή, παρά μέσα εκεί στο θρησκευόμενο κόσμο. Εκείνοι που έπρεπε να διδάσκονται την αγάπη, να διδάσκονται την πραότητα, την ανοχή των αιρετικών, έστω, δεν μπορούν παρά να μας μισούνε. Να μας μισούνε, να θέλουν να με γδάρουν ζωντανό. Σε έχω στο μάτι, θα σε καριδώσω. Να τα ακούσω από γυναίκα είναι να σε πιάνει ρίγος, να φοβάσαι, γιατί να τα ακούσει από άντρα επιτέλους είναι κάτι φυσιολογικό. Να τα ακούσει από γυναίκα. Ω αδέρφια μου, σε τι κοινωνία ζούμε πραγματικά, σε τι κοινωνία ζούμε. Ω Θεέ μας, να μας βοηθήσει ο Κύριος να ασκούμε πίστη. Θυμηθείτε εκείνον τον Ιού. Τι πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος. Ήτανε πέρα εκεί κάπου ένας από τους πολλούς άρχοντες. Ο Ελισσέ στέλνει ένα γιο των προφητών και του λέει, πάρε αυτό το αγγείο με το λάδι και πήγαινε, θα τον καλέσεις ιδιαιτέρως και θα του πεις, σε σένα και τον καλεί, του λέει, έλα άρχοντα, ποιον λέει από όλους μας? Εσένα το λέω, έλα μέσα. Και πάει μέσα και τον έχρισε βασιλιά. Ενώ υπήρχε βασιλιάς, ο Ιωακείμ, ο γιος εκεί πέρα τους, της, πέστε τη, της Ιεζάβελ, και όρμησε μετά και καθάρισε τον Ισραήλ από την Ιεζάβελ και από τον γιο της. Όταν πήγαινε να συναντηθεί με τον βασιλιά, του λέει ο άλλος, ειρήνη Ιού, ειρήνη. Τι ειρήνη, καημένε, του λέει.
που η μάνα σου εκεί πέρα πληθύνονται οι πορνίες της και οι μαγείες της, τι ειρήνη. Τον καθάρισε. Φτάνει στην Ιερουσαλήμ, αυτή μπογιατίστηκε, χρωματίστηκε, να τον εντυπωσιάσει, να τον συγκινήσει, έσκυψε έτσι κάτω. Α, του λέει, έκανες, φώνευσες τον Κύριό σου, τον βασιλιά. Φωνάζει ο Ιού από κάτω, είναι κανένας με μένα. Όποιος είναι να σκύψει κάτω να με δει. Σκύβουνε δύο δίσκους, πετάξτε την κάτω λέει. Και προφητέψει ο Ηλίας ότι αυτή τη γυναίκα δεν θα τη θάψουνε, θα τη φάνε τα θηρία. Πετάξανε κάτω και έτσι έγινε. Ένας άνθρωπος με πίστη, φοβερή πίστη. Φοβερή πίστη. Η πίστη κάνει κατορθώματα. Η πίστη είναι μεγάλη υπόθεση. Ξασμένο το όνομα του Θεού. Ένα άλλο ωραίο παραδείγμα που διάβασα ήταν μια μητέρα. Ο καπετάνιος έδωσε διαταγή, κατεβάτε στις βάρκες. Να βαγούμε, χανόμαστε. Σάπιες οι βάρκες, όλοι το σκεπτόντουσαν και περισσότερο το πλήρωμα. Μια κυρία, το ένα παιδάκι την κράταγε από το φουστάνι, το άλλο μικρό το είχε στην αγκαλιά και κοιμότανε, επήκε πρώτη στη βάρκα. Επήγε με το φάρος το δικό της και ένας κύριος από κοντά και άλλοι, κυρία μου δεν φοβάσαι. Εκείνος που κυβερνάει τη θάλασσα, του απάντησε, είναι ο πατέρας μου και δεν φοβάμαι. Και βγήκε η βαρκούλα στη στεριά. Και ο άνθρωπος από την πίστη και την πραγματική πίστη και τη γαλήνη μέσα στον κίνδυνο να χαθεί μέσα στα κύματα αυτής της γυναίκας, επίστεψε στον Χριστό. Ω, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Οι Απόστολοι έκαναν πράξη τα λόγια του Κυρίου. Έζησαν και έδρασαν. Μετακίνησαν όρη προκαταλήψεων, ειδωλολατρίας, αμαρτίας, πλανών, αντιμετώπισαν πλάνες, όρη φοβερά. Αμέσως η περιτομή. Τα μετακίνησαν όλα με πίστη, τα ρίξαν στη θάλασσα. Αντιμετώπισαν μαχαίρια, θηρία, φυλακές, στερήσεις, ταπεινώσεις, θανάτους και νίκησαν γιατί είχαν πίστη Θεού. Η δύναμη της επιτυχίας. Έχετε πίστη Θεού. Έθεσαν σε εφαρμογή, σε χρήση αυτή τη δύναμη της επιτυχίας. Την πίστη επίστευσαν στον Χριστό. Πέτυχαν τους στόχους τους εδώ και πέρα από εδώ. Με πίστη. Να κερδίζεις μια αιωνιότητα χωρίς να την βλέπεις. Πριν φύγεις από τον κόσμο τούτο να είσαι σίγουρος ότι θα μπεις στον ουρανό, ότι θα δεις το πρόσωπο του Κυρίου, ότι μια μέρα θα είσαι όμοιος με τον Χριστό. Τι θαυμαστή, τι ένδοξη και δυνατή πίστη. Τι όμορφη αυτή η πίστη. Και οι μέρες μας αδελφοί μου είναι ίδιες. Και το έργο μας ίδιο και οι πειρασμοί οι ίδιοι. Πώς θα πετύχουμε εμείς, πώς θα φτάσουμε στο τέρμα, με τη δύναμη του ίδιου Θεού, γιατί ο Θεός είναι πάντα ο ίδιος. Με πίστη Θεού, η οποία παραμένει ακόμη και σήμερα η δύναμη της επιτυχίας. Ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει τον Λόγο Του στις καρδιές μας. Έχετε πίστη Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, τον 173

αύριο το βράδυ, Θεού θέλοντος, θα είμαστε στα Μέγαρα με την Αγγελική. Ζητούμε τις προσευχές σας. Την Τετάρτη θα μιλήσει εδώ ο Τελάκης, πάλι την ίδια ώρα, 7.30. Την Παρασκευή το βράδυ ο αδελφός μας ο Βασίλης ο Κλαμπατσέας. Και την Κυριακή το πρωί ο Γιάννης ο Γρίζος. Ουράνιε Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας μίλησες μες στην καρδιά μας και πάλι απόψε. Σε ευχαριστούμε, μας πρότρεψες Κύριέ μας. Δεν ήτανε μόνο για τους μαθητές. Ζούμε μέσα στον ίδιο κόσμο κι εμείς και έχουμε τις ίδιες και μη πούμε περισσότερες ανάγκες από εκείνους. Ζούμε στην εποχή της καταναλωτικής κοινωνίας, στην εποχή των ανέσεων, Κύριέ μας, και έχουμε πιο πολλές ανάγκες από εκείνους. Χαρίτωσέ μας, αύξησε μας την πίστη, να έχουμε πίστη Θεού, Πατέρα μας, πίστη Θεού, Κύριέ μας, όπως το είπες, οξασμένο και ευλογημένο το όνομά Σου, για να ευαρεστούμε ενωπιόν Σου, για να τερματίσουμε το δρόμο μας με τα χαράς, να τιμήσουμε το όνομά Σου, το πρόσωπό Σου. Κύριέ μας, ελέησέ μας και βοήθησέ μας μέχρι το τέρμα και ευλόγησέ μας και αυτές τις μέρες κατά ιδιαίτερο τρόπο και εμάς και όλους τους δικούς Σου, στο όνομα του Κυρίου Πατέρα μας. Άμην. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειψες. Έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή λυτρωτή μας. Μας αναζήτησε και μας βρήκε. Μας έσωσε. Μας επανέφερε κοντά σου. Ευχαριστούμε για την απέραντη χαρά της σωτηρίας. Τώρα είσαι ο πατέρας μας. Ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσες από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερες στην βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί έβαλες ελπίδα στην καρδιά μας και στα χείλη μας καινούριο τραγούδι. Φώτισες το νου όλη την ύπαρξή μας. Μας φανέρωσες το νόημα της ζωής μας. Μας απεκάλυψες την αιωνιότητα. Τώρα η πορεία μας εδώ στον κόσμο έχει σκοπό, έχει προορισμό. Μας λύτρωσες από τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου. Ευχαριστούμε γιατί κάποια μέρα θα βρεθούμε κοντά σου, στην δόξα, στην ασύλληπτη ωραιότητα και μακαριότητα της παρουσίας σου. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Σ' είσαι η μερίδα μας. Είσαι το ύψιστο αγαθό μας, η χαρά μας, η ευτυχία μας. Γι' αυτό ποθούμε να έρθουμε πιο κοντά σου. Όσο ο κόσμος σε αρνείται και απομακρύνεται, εμείς λαχταρούμε το πρόσωπό σου. Κοντά σου βρίσκουμε ό,τι ζητούμε, ό,τι ποθούμε. Πατέρα ουράνιε, άγιασε τα βάθη μας. Δώσ' μας ζωντανή την όραση του προσώπου σου. Χάρισέ μας μια στενή, αραγή επικοινωνία μαζί σου. Να πορευόμαστε στα ίχνη του Χριστού. Να πραγματοποιούμε το θέλημά σου. Να ζούμε για τη δική σου τη δόξα. Παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Δώσ' μας μηνύματα ζώπια. Θυμήσου εκείνους που πενθούν, που πονούν, που θρηνούν. Στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς. Ανόρθωσε πεσμένες ψυχές. Παρηγόρησε παρακαλούμε θερμά τους άρρωστους. Θυμήσου αδέλφια μας που απουσιάζουν. Εκείνους που δοκιμάζονται δεινά. Παρακαλούμε θερμά ευλόγησε την εκκλησία μας. Ευλόγησε όλες τις εκκλησίες της πατρίδας μας. Ο λόγος σου αυτή την ημέρα να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Ελέησε το έθνος μας, τους άρχοντες, δώσ' τους σοφία και σύνεση. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ειρήνη στη γη. Άνοιξε θύρες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό και τάχυνε τον ερχομό του Λυτρωτή. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωσι τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον, ο Κύριος μου επίκουσε δούσε βρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος? Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει της επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά δια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος, και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα, η δεξιά του Κυρίου υψώθη, η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει, και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουσι εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί, διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρίαν. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρά Κυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν, ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φώσεις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Η χοροδία παρακαλώ.

Διαβάζω εδάφια σχετικά με την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΘ, εδάφιο 28, σελίδα 925. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΘ κεφάλαιο, εδάφιο 28. Και η χοροδία θα ψάλλει και αδόνια. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασεν εις Βηθαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν. Υπάγεται εις την κατέναντι κόμην, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και αν τη σας ερωτήσει, διατηλείεται αυτό, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και εύρων καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπων προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, διατηλείεται το πολλάριον, είδε είπων, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε πορεύετο υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε επλησίαζεν, ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες: Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητάς σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωση, η λύθη θέλουσι φωνάξει. Και ότε επλησίασε, ειδών την πόλην έκλαυσε από αυτήν. Λέγον, ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προσιρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου. Διότι θέλουσι ελθεί ημέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουσι κάμι χαρά ακόμα περί σε, και θέλουσι σε περικυκλώσει, και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν. Και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον. Διότι δεν εγνώρισα των καιρών της επισκέψεώς σου. Μέχρι εδώ.

Με λαμπρές τελετές και εκδηλώσεις, η Ιερουσαλήμ γιόρτασε φέτος τα 3.000 χρόνια της ζωής της. Η ιστορία της υπήρξε αιματηρή και πολυκύμαντη και πολυτάραχη. Μια ιστορία κατακτήσεων και ερημώσεων, καταστροφών και αιχμαλωσιών. Είναι η ιερότερη, είναι η ενδοξότερη πόλη του κόσμου, γιατί σε αυτήν ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Σε αυτήν υψώθηκε ο μεγαλοπρεπής ναός του. Σε αυτήν προσφέρθηκαν αμέτρητες θυσίες στο όνομά του. Στα αιώνια σχέδιά του και στην καρδιά του κατέχει θέση ζηλευτή, μοναδική, απαράμιλη. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του ο Χριστός έχει το βλέμμα του επίμονα στραμμένο στην Ιερουσαλήμ. Η σκέψη του πετά κοντά της. Η τρυφερή, η έσπλαχνη καρδιά του πάλι πονεί για αυτήν. Και ενώ επισκέπτεται χωριά και πόλεις κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, πορεύεται με βήμα αταλάντευτο στο δρόμο προς την πόλη των ονείρων. Μετά από επίμοχθη και πολυήμερη οδηπορία, ο Χριστός με τους μαθητές έφτασαν στην ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών. Στις σελίδες των γραφών, το όρος των Ελαιών είναι στεφανωμένο με μια έγλια παστράτουσα. Στη μοναξιά του, στην ερημιά του, κατέφευγε ο Χριστός για να προσευχηθεί, να επικοινωνήσει με τον ουράνιο Πατέρα, να θεωρήσει το μεγαλείο του. Είναι το όρο της προσευχής, αλλά και το όρος του θαύματος. Εκεί στην ανατολική πλευρά του, στην Βιθανία, αντιμετώπισε ο Χριστός τον τρομερότερο εχθρό μας. Πραγματοποίησε το ενδοξότερο θαύμα. Ανέστησε τον Λάζαρο. Ενίκησε τον θάνατο. Το όρος των Ελαιών δεν είναι μόνο το όρος της προσευχής και του θαύματος. Είναι και το όρος της αγωνίας. Εκεί σε κάποιο κήπο του ο Χριστός, το τελευταίο βράδυ της ζωής του, πονούσε, αγωνιούσε, έχινε τον αιμάτινο υδρότα. Η ψυχή του ήταν περίλυπη μέχρι θανάτου. Τι ένδοξη ιστορία του ταπεινού βουνού των Ελαιών. Τα βράχια του, τα δέντρα του φωτίστηκαν από την φεγκοβόλα μορφή του Κυρίου. Ποτίστηκαν από τα δάκρυά του. Όμως η ενδοξότερη σελίδα της ιστορίας του δεν γράφτηκε ακόμη. Πρόκειται να γραφτεί στα τέλη των καιρών. Εκεί στο όρος των Ελαιών θα λάβει χώρα το συνταρακτικότερο γεγονός. Η θαυμαστή, η δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Ίσως αυτό το γεγονός σκεπτότανε ο Χριστός καθώς ετοιμαζότανε στην ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών για την θριαμβική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Οι μαθητές του φρόντισαν και έφεραν στον Κύριο ένα πολάριο επάνω στο οποίο άπλωσαν τα ρούχα τους και κάθισαν τον Κύριο. Στην περιοχή της Παλαιστίνης ο όνος εθεωρείτο ζώο ευγενές. Πάνω σε αυτό υπέβανε η βασιλή σε περίοδο ειρήνης. Ενώ στην περίοδο του πολέμου χρησιμοποιούσαν το άλογο. Ο Ιησούς Χριστός πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όλου, πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, κραυγάζουν, γιορτάζουν, αλαλάζουν. Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πλήθη που παραλυρούν κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων, τα σύουνε με ενθουσιασμό στο πέρασμα του λυτρωτή. Η εορταστική πομπή κατέβαινε την ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών σαν ένα χήμαρος ορμητικός, βουερός. Μπορούσες από εκεί να αγναντεύσεις την έξοχη ομορφιά της Ιερουσαλήμ. Όμως αλίμονο. Τώρα πια
δεν έχει την δόξα την παλιά, τα μεγαλεία τα λαμπρά αλλοτινών καιρών. Τώρα κοίταται ταπεινωμένη στο χώμα. Τώρα στενάζει κάτω από το ζυγό σκληρών κατακτητών των Ρωμαίων. Γι' αυτό το πιο ωραίο όνειρο των Ιουδαίων ήταν η απελευθέρωσή της, η ανάδειξή της σε μια παγκόσμια πρωτεύουσα. Έλπιζαν οι Ιουδαίοι ότι ο Μεσσίας θα τους ελευθέρωνε από όλους τους εχθρούς και κάτω από το παντοδύναμο σκύπτρο του θα υπέτασε όλους τους λαούς του κόσμου. Εκείνα τα αλαλάζοντα πλήθη έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον ελευθερωτή Μεσσία. Γι' αυτό κράβγαζαν: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλάς εν ονόματι Κυρίου». Όμως ο Χριστός πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ όχι για να αποσύσει τον ζυγό των Ρωμαίων, αλλά για να συντρίψει τα δεσμά της αμαρτίας. Όχι για να καθίσει στο θρόνο της Ιερουσαλήμ, αλλά για να βασιλεύσει στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν θα καλέσει το λαό του σε πολεμικό συναγερμό, αλλά σε έναν πνευματικό ξεσηκωμό, σε μια αληθινή μετάνοια, σε μια επιστροφή στον Θεό των Πατέρων. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως όταν η γιορταστική πομπή έφτασε κοντά στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς Χριστός έκλαψε. Στη μέση του θριάμβου του θρηνεί. Ενώ τα πλήθη ολόγυρά του κραυγάζουν, γιορτάζουν, αλαλάζουν, ο Ιησούς Χριστός χύνει δάκρυα πικρά. Αλλά γιατί? Δεν κλαίει για τη σκλαβιά της Ιερουσαλήμ στο ζυγό των Ρωμαίων. Θρηνεί για τα πνευματικά δεσμά της, για την αμαρτία της, για την αποστασία της από τον ζωντανό Θεό. Θρηνεί για την τρομακτική επερχόμενη καταστροφή. Όμως αλίμονο, η καρδιά της Ιερουσαλήμ έχει σκοτιστεί, έχει σκληρινθεί. Τα δάκρυα του Ιησού δεν την δονούν και δεν τη συγκινούν. Ειδών δε την πόλην έκλαψε από αυτήν. Τι συγκλονιστικός ο θρήνος του. Μακάρι να γνώριζες κι εσύ τουλάχιστον στη σημερινή ημέρα αυτά που αποβλέπουν στην ειρήνη σου, αλλά τώρα κρύφτηκαν από τα μάτια σου. Γιατί θα έρθουν μέρες όταν οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα ολογυρά σου και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν και θα σε κατεδαφίσουν και τα τέκνα σου. Και δεν θα αφήσουν λίθον ελίθον, γιατί δεν γνώρισες τον καιρό της επίσκεψής σου. Η ημέρα της εισόδου του Χριστού στην Ιερουσαλήμ ήταν μια μέρα ανεπανάληπτη, μοναδική. Όπως το κείμενό μας την χαρακτηρίζει, ήταν η ημέρα της επίσκεψης. Ήταν η τελευταία ευκαιρία που της έδινε ο Θεός να σωθεί, να επιστραφεί, να αφυπνιστεί, να μετανιώσει. Έξω από την πύλη της πόλης ο ουράνιος επισκέπτης χτυπούσε. Με άπειρη αγάπη παρακαλούσε την Ιερουσαλήμ. Τάχα θα του ανοίξει? Μάλλον θα αρνηθεί. Το αίμα του επάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Δεν πέρασαν χρόνια πολλά και ο θρήνος του Χριστού έγινε θρήνος όλου του λαού των Ιουδαίων. Η τρομερή προφητεία του επαλήθευσε απόλυτα. Οι ρωμαϊκές λεγεώνες υπό τον στρατηγό Τίτο σκόρπισαν τον όλεθρο, πολιόρκησαν την Ιερουσαλήμ, την κατέκτησαν, την κατέστρεψαν, κατέσφαξαν 1.100.000, διασκόρπισαν τους υπόλοιπους, τους 4 ανέμους.
Στο πέρασμα των εποχών, η ιερότερη, η ενδοξότερη πόδη κατάντησε ένα άσημο, φτωχό, μηδαμινό χωριό. Διάβηκαν κατακτητές και σκόρπισαν τον θάνατο. Οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Τούρκοι, οι Αιγύπτιοι, οι Λατίνοι. Και όμως η ιστορία της και η πορεία της μπορούσε να είναι διαφορετική αν μετανοούσε, αν με πίστη γυρνούσε στον Θεό, αν δεχότανε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, Μεσσία, Κύριο. Η δόξα, το μεγαλείο θα την στεφάνωναν αιώνια. Η έξοχη σημερινή περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά μας ομιλεί πρώτον για την φλογερή αγάπη του Χριστού, δεύτερον για την φοβερή δικαιοσύνη του Θεού, τρίτον για την παγκόσμια βασιλεία του Κυρίου. Τα δάκρυά του για την πόλη μας ομιλούν εύγλωτα, συγκλονιστικά για την αγάπη του. Αγάπησε την Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και θρύνησε γι' αυτήν. Αγάπησε την ανθρωπότητα, γι' αυτό και έκλαψε και πόνεσε και πέθανε. Θυσίασε και θυσιάστηκε γι' αυτήν. Ποιος μπορεί να περιγράψει την αγάπη του, το βάθος της, το ύψος της, το πάθος της? Ποιος? Πριν κατεβεί στη γη βρισκότανε στον ουρανό, στη φωτεινή αιωνιότητα, βασίλευε στο θρόνο του σύμπαντος, στην απέραντη μακαριότητα, στην ασύλληπτη δόξα. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι τον λάτρευαν, τον δόξαζαν παντοτινά. Και όμως έστρεψε το βλέμμα του προς τη γη, είδε τον πλανήτη μας να κρέμεται στο διάστημα, να σέρνεται στην κόλαση, χαμένος, καταδικασμένος. Είδε και εσάς, είδε και μένα, δεμένους με τις αλυσίδες των παθών, φορτωμένους με τις αμαρτίες. Ειδών δε την γην, έκλαψε από αυτήν και πόνεσε και την αγάπησε και έλαβε την απόφαση της σταυρικής θυσίας. Αυτός που στόλιζε τους κόσμους των αγγέλων και των αρχαγγέλων, αυτός που πρόσταζε τους κόσμους του διαστήματος, μια νύχτα σκοτεινή της Ιουδαίας κατέβηκε στη γη μας ταπεινά. Γεννήθηκε στη Φάτνη περιφρονημένα, βυθίστηκε στην αφάνεια, εκένωσε αυτόν λαβών δούλου μορφή. Ω αγάπη αβυθομέτρητη! Έζησε σε ένα άσημο χωριό, εργάστηκε σαν μαραγκός, μάζεψε ολόγυρά του ταπεινούς ψαράδες. Δίδαξε και παρηγόρησε, ευεργέτησε και υπηρέτησε, θεράπευσε και ανάστησε. Όμως πάντα μπροστά του υψωνόταν ο σταυρός. Ήρθε στη γη για να πεθάνει. Πόσο φρικτά τα πάθη του. Η αγωνία της Γεθσημανή, το φίλημα του προδότη, το ράπισμα του δούλου, η άρνηση του Πέτρου, η δίκη των αρχιερέων, η καταδίκη του Πιλάτου, τα οριόμενα πλήθη, οι αγρίκοι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι εμπεγμοί, οι σαρκασμοί, οι μαστιγώσεις, οι ατιμώσεις, οι ταπεινώσεις. Η οδυνηρή πορεία του προς το Γολγοθά, το ακάμπτινο στεφάνι. Η δίψα, ο πόνος, ο θάνατος. Τι βάθος, τι ύψος, τι πάθος αγάπης! Μυριάδες άγγελοι και αρχάγγελοι πετούσαν ολογυρά του εκεί στο σταυρό. Μπορούσαν με ένα νεύμα του Χριστού να σαρώσουν, να θανατώσουν τα οριόμενα πλήθη. Μπορούσαν. Αλλά ο Χριστός σιωπούσε. Πονούσε, υπέμενε και σιωπούσε. Επάνω στο σταυρό δεν τον κρατούσαν τα καρφιά, αλλά η άπειρη αγάπη του για σένα, για μένα. Από το ύψος του σταυρού, την ώρα της υπέρτατης αγωνίας, έστρεψε το βλέμμα του και είδε την Ιερουσαλήμ. Είδε την ανθρωπότητα. Είδε σένα, είδε μένα.
και έκλαψε και πόνεσε και έχισε το πολύτιμο του αίμα και πέθανε. Όμως ασύγκριτα φρικτότερα από τα σωματικά παθήματα του Χριστού ήταν τα ψυχικά, ήταν τα ηθικά. Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να εννοήσει και να βυθομετρήσει τον πόνο που δοκίμασε ο Χριστός όταν ο ουράνιος πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του, όταν φώναξε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να εννοήσει και να βυθομετρήσει την θλίψη που δοκίμασε ο Χριστός όταν φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, τις δικές σου, τις δικές μου αμαρτίες. Αυτός που δεν γνώρισε αμαρτία έγινε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Οι στενοχώριες του Άδη, οι θλίψεις της κόλασης που άξιζαν σε μένα συσσωρεύτηκαν επάνω στον σωτήρα μου και εγώ λυτρώθηκα. Η φλογερή αγάπη του τον έφερε από τον ουρανό στη γη και τον οδήγησε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Και τώρα με τα μάτια δακρυσμένα οικετεύει, θρηνεί. Τι συγκλονιστικός ο θρήνος του Κυρίου. Μακάρι να γνώριζες κι εσύ τουλάχιστον σήμερα αυτά που αποβλέπουν στην ειρήνη σου. Θα έλθουν δύσκολοι καιροί. Αναρωτιέμαι, μήπως ο θρήνος του Χριστού αντυχεί αυτό το πρωινό και για την πόλη μας και για το έθνος μας, για τη χριστιανική Ευρώπη που απέρριψε το Ευαγγέλιο, μήπως? Αναρωτιέμαι, μήπως ο θρήνος του Κυρίου αντυχεί αυτό το πρωινό και για σένα, μήπως? Πόσες φορές θέλησε να σε σώσει, να σε λυτρώσει, να σε σκεπάσει με την αγάπη του, να σε καλύψει με το έλεος του, να σε συγχωρήσει. Πόσες φορές αλήθεια, πόσες φορές σε έφερε εδώ, πόσες? Και εσύ δεν θέλησες. Ποιος το ξέρει? Μπορεί αυτό το πρωινό να είναι η τελευταία ευκαιρία σου. Ποιος το ξέρει? Μέχρι πότε η άπειρη αγάπη θα χτυπά την πόρτα της καρδιάς σου? Μέχρι πότε? Μέχρι πότε ο Χριστός θα σε παρακαλεί? Μέχρι πότε? Ο κίνδυνος είναι θανάσιμος. Αύριο νου σου μπορεί να σκοτιστεί, η καρδιά σου μπορεί να σκληρυνθεί. Οι αλήθειες, οι ένδοξες που σήμερα λάμπουν μπροστά σου, αύριο μπορεί να αμαυρωθούν. Αύριο, ποιος το ξέρει, μπορεί να βρεθεί στην αιωνιότητα. Η έξοχη σημερινή περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά μας ομιλεί για την φλογερή αγάπη του Χριστού, αλλά και για την φοβερή δικαιοσύνη του Θεού. Η Ιερουσαλήμ, αν και κατήχε θέση ζηλευτή, μοναδική, απαράμιλη στην καρδιά του Θεού, στα αιώνια σχέδιά του, τιμωρήθηκε αυστηρά, αμήθικτα, γιατί αμάρτησε, ασέβησε, αποστάτησε, απέρριψε τον λυτρωτή. Δεν τη λογάριασε ο Θεός, την τιμώρησε. Της πρόσφερε τον Υιόν του και αυτή τον αρνήθηκε, τον καταδίκασε, τον σταύρωσε. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Σήμερα η αγκαλιά του Θεού είναι ολάνυχτη. Σήμερα με τα μάτια δακρυσμένα ο Χριστός παρακαλεί την ανθρωπότητα να επιστρέψει, να ανανύψει, να μετανιώσει. Αλλά μέχρι πότε? Φοβούμε, φοβούμε πολύ. Αυτή η παγερή αδιαφορία, η απιστία, η αθεία, ο ηλισμός, ο ειδονισμός, ο μηδενισμός του καιρού μας, φοβούμε μήπως επισύρουν την δίκαιη κρίση του Κυρίου.
Σήμερα την ανθρωπότητα βασανίζουν φρικτοί εφιάλτες. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο υπερπληθυσμός, η ανεργία, η ανασφάλεια, η βία, η τρομοκρατία, η αγωνία. Πόσες αιτίες εντάσεων, πόσες αιστείες σειράξεων, πόσες πηγές αγωνίας, πόσες πληγές που αιμορροούν στο σώμα της ανθρωπότητας. Τα προβλήματα αντί να επιλύονται περιπλέκονται και οι προσδοκίες των ανθρώπων διαψεύδονται. Λίγα χρόνια πριν το Τσέρνομπιλ, μετά το AIDS και στις μέρες μας οι τρελές αγελάδες. Φοβούμε μήπως όλα αυτά είναι προμηνύματα της επερχόμενης κρίσης. Η Αγία Γραφή ομιλεί για την μεγάλη θλίψη που θα καλύψει την Ευρώπη και ολόκληρη την γη. Η Αγία Γραφή προλέγει τον ερχομό του Αντιχρίστου, περιγράφει τα επερχόμενα δεινά που θα επακολουθήσουν την βασιλεία του. Ω, να μπορούσα αυτό το πρωινό με τα δάκρυα του Χριστού στα μάτια μου να προειδοποιήσω την πατρίδα μου, να προειδοποιήσω τον καθένα για τα τρομερά επερχόμενα δεινά πάνω στην ανθρωπότητα. Μια ανθρωπότητα που απέρριψε τον Χριστό και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Αντίχριστο. Όμως, μέσα στο φόβο και την αγωνία των καιρών μας, στην καρδιά των λυτρωμένων ανθίζει η πιο ωραία προσδοκία. Η προσδοκία του ερχόμενου λυτρωτή. Ο Ιησούς Χριστός θα ξανάλθει. Θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Δεν χάθηκαν τα αγαπητά μας πρόσωπα, θα τα δούμε ξανά. Νέα, ωραία, ντυμένα την δόξα του ουρανού. Και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα αρπαγούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα. Τώρα στον ουρανό έχω ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Τώρα ο ουρανός είναι ασύγκριτα πιο οικείος και πιο αγαπητός για μένα. Πόσο συχνά η σκέψη πετά στον ουρανό και η καρδιά μου τον νοσταλγεί. Όλοι έχουμε πρόσωπα αγαπητά. Άλλος παιδιά, άλλος γονείς. Εκεί θα σμίξουμε ξανά. Στην δόξα, στο φως, στην αιώνια χαρά. Νοσταλγεί στον ουρανό. Είναι η πατρίδα μας. Είναι η πιο ωραία ελπίδα της καρδιάς μας. Κι όλοι μαζί, λυτρωμένοι, μεταμορφωμένοι και ένδοξοι, θα κατέβουμε με τον Χριστό. Τι προσδοκία, τι μέλλον, τι ελπίδα. Η σημερινή έξοχη περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά στη σκοτεινιά των καιρών μας σκορπίζει το φως της ελπίδας. Ας ξαναδούμε μαζί εκείνη την σαγηνευτική σκηνή που ξετυλίχθηκε στην ανατολική πλευρά του όρους των ελαιών. Ο Ιησούς Χριστός, πράος και ταπεινός, καθήμενος επί όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, κραυγάζουν, αλαλάζουν, σύουν κλαδιά Ελλάς, Ιθιάς, Μυρτιάς, Φινίκων. Αυτή η ταπεινή είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ είναι μια αμυδρή εικόνα της ένδοξης, της θριαμβικής εισόδου του στην Ιερουσαλήμ στα τέλη των καιρών. Η Αγία Γραφή προλέγει ότι στη δεύτερη του παρουσία ο Χριστός θα έλθει στη γη ένδοξος, θριαμβευτής. Και τα πόδια του θα σταθούν επί του όρους των ελαιών του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θα σχιστεί στη μέση και θα σχηματιστεί μια τεράστια κοιλάδα προς Δυσμάς και προς Ανατολάς. Ο προφήτης του Κυρίου προφητεύει, ο Κύριος θα έλθει και μετ' αυτού πάντες οι Άγιοι αυτού θα έλθει.
στα τέλη των καιρών, μια άλλη γιορταστική πομπή θα ξεκινήσει από την ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών. Θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ.

θα κατευθυνθεί από την ανατολική πλευρά, από την πύλη τη χρυσή προς το ναό. Αυτή η πύλη στους αιώνες παρέμεινε κλειστή, αναμένει τον Μεσσία, τον Ελευθερωτή να ξανάλθει. Στην Ιερουσαλήμ θα υψωθεί ο θρόνος του Κυρίου και η βασιλεία του θα απλωθεί σε όλη τη γη. Μια βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης, ευημερίας και ευτυχίας. Τότε των αιώνων τα πιο ωραία όνειρα θα υλοποιηθούν. Τότε τα έθνη θα ζουν ειρηνικά δίχως σύνορα. Τότε θα εκλείψει η βία, η αδικία, ο πόλεμος. Τότε θα συγγίσουν οι κραυγές του πόνου, η θρήνη, η ολολιγμή. Τότε θα είναι όλα ωραία, ιδανικά, καθώς θα τα φωτίζει το εξαίσιο φως του Χριστού. Τι ελπίδα, τι μέλλον, τι προσδοκία! Όσοι δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό προσωπικό μας λυτρωτή με πίστη, με μετάνοια, σκεπαζόμαστε από την φλογερή αγάπη Του. Δεν φοβόμαστε την φλογερή δικαιοσύνη του Θεού και προσδοκούμε την παγκόσμια βασιλεία του Κυρίου. Τι και αν η κατάσταση ολόγυρά μας γίνεται ζωφερή, μέσα στην καρδιά μας έχουμε αισιοδοξία, μέσα στην ψυχή μας λάμπει φως, φως. Δεν φοβούμαστε τις δυσίωνες προοπτικές των σοφών, γιατί εμπιστευόμαστε στον Χριστό. Δεν φοβούμαστε τα προβλήματα, τα ακαθόδη, την ανεργία, την βία, την τρομοκρατία του καιρού μας, γιατί εμπιστευόμαστε στον Χριστό. Δεν φοβούμαστε τις τρελές αγελάδες, γιατί εμπιστευόμαστε στον Χριστό. Η φλογερή αγάπη του μας σκεπάζει. Ο ίδιος ρωτά, μπορεί μια γυναίκα να λησμονήσει το παιδί της που θυλάζει? Είναι δυνατόν να μην το ελεήσει? Μπορεί. Και αν αυτή το λησμονήσει, εγώ δεν θα σε λησμονήσω. Να, στις παλάμες μου σε ζωγράφισα. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, εγώ είμαι ο Θεός σου. Φοβάσαι αυτό το πρωί? Έχεις άγχος στην καρδιά σου? Έχεις κάποιο πρόβλημα, μια στενοχώρια? Ο Χριστός που σε αγαπά απέραντα σου λέει, μη φοβάσαι. Εγώ σε ελύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά σου. Είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, θα είμαι μαζί σου. Όταν δια των ποταμών, δεν θα πλημμυρίσουν επί σε. Όταν περπατάς μέσα στη φωτιά της στενοχώριας και της δοκιμασίας, δεν θα καείς. Η φλόγα δεν θα εξαφθεί εναντίον σου, γιατί εγώ κρατώ το δεξί σου το χέρι. Εγώ σε οδηγώ, εγώ σε προστατεύω. Η φλογερή αγάπη του μας σκεπάζει. Η τρομερή δικαιοσύνη του Θεού δεν μας τρομάζει. Γιατί? Γιατί συμφιλιωθήκαμε μαζί του με το αίμα του Σταυρού. Κάποτε απλώσαμε το χέρι μας και αγγίξαμε το χέρι του Θεού. Τώρα είμαστε παιδιά του. Δεν μας δόθηκε πνεύμα δουλείας πάλινης φόβων, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά, Πατέρα. Η φλογερή αγάπη του μας σκεπάζει. Η φοβερή δικαιοσύνη του Θεού δεν μας τρομάζει και μέσα στην καρδιά μας ανθίζει η πιο ωραία προσδοκία, η προσδοκία του ερχόμενου βασιλιά. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, εν ονόματι εκείνης της αγάπης που σε κοιτάζει με δακρυσμένα μάτια, μη σκληρύνεσαι. Πάψε να διαφορείς. Πάψε να αμελείς. Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστό. Με πίστη, με μετάνοια, δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτής και θα σωθείς. Θα αναγεννηθείς. Η φλογερή αγάπη του θα σε σκεπάσει. Η φοβερή δικαιοσύνη του Θεού δεν θα σε τρομάζει πια. Και μέσα σου θα ανθίζει η πιο εξαίσια ελπίδα. Η ελπίδα του ερχόμενου βασιλιά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν.

Να κλείσουμε ψάλλοντας τον ωραίο ύμνο «Έρχεται ο Κύριος ημών». Είναι ο ύμνος 341. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι να ψάλλουμε τον ύμνο αυτό.

Ω αγαπημένε μας πατέρα, πόσο σε ευχαριστούμε. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε δοξολογούμε με όλη την καρδιά μας για την φλογερή αγάπη σου. Σε έφερε από τον ουρανό στη γη, σε οδήγησε στο σταυρό και ποτέ δεν εξαντλήθηκε. Σήμερα παρακαλείς, με μάτια δακρυσμένα παρακαλείς τον άνθρωπο να επιστρέψει. Ω Κύριε, ας γίνει γνωστή η σωτηρία σου ευρύτερα σε πολλές καρδιές, σε αυτή την αίθουσα και στην πόλη μας και στην πατρίδα μας. Πατέρα ουράνιε, ελέησε την πόλη μας, ελέησε την πατρίδα μας, ελέησε την χριστιανική Ευρώπη, ελέησε τον κόσμο. Πριν ξεσπάσει η μεγάλη θλίψη, δώσε ευκαιρίες, αμέτρητες ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Το μήνυμα της φλογερής αγάπης του Χριστού παντού να αντιχύσει. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα στην καρδιά μας ανθίζει η πιο ωραία προσδοκία. Καθώς τα σύννεφα συσσωρεύονται στους ορίζοντες και ο ουρανός σκοτεινιάζει, μέσα στην καρδιά μας λάμπει φως. Και εδώ στη γη θα είσαι μαζί μας. Η αγάπη θα μας σκεπάζει, αλλά και το μέλλον να ταινίζουμε αισιόδοξα. Εδώ στη γη δεν θα μας αφήσεις ποτέ, ούτε θα μας εγκαταλείψεις, αλλά και το μέλλον μας είναι λαμπρό, εκτυφλωτικά λαμπρό. Περιμένουμε τον λυτρωτή. Ω, ετοίμασε τον καθένα μας. Δώσε σε όλους μας τον έλεγχό σου, σε όλη την εκκλησία σου. Ο καθένας μας να αναρωτηθεί αν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριο, να βρεθεί στη δόξα, στην παρουσία του. Θεέ μας, τους ελέγχους σου ζητάμε αυτό το πρωινό. Εντονότατο τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος περί αμαρτίας, για να ετοιμαστούμε, πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τον Κύριό μας. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, τον Σωτήρα, τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστό, στον Πατέρα Θεό, στο Άγιο Πνεύμα επίσης, ανήκει η λατρεία, η προσκύνηση, η τιμή, ο έπαινος και η δόξα. Κύριέ μας, αυτό ήρθαμε σήμερα το πρωί να κάνουμε εδώ. Μη γέννητο, κάπου αλλού να είναι έστω μια σκέψη από όλη τούτη την ώρα. Σε παρακαλούμε θερμά να δεχτείς την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Να σε ευχαριστήσουμε, ήρθαμε Κύριέ μας, γιατί μας αγάπησες με αγάπη αιώνια. Οποία η αγάπη σου, Κύριέ μας, εμάς τους βλάστημους, τους ασεβέστατους, τους αμαρτωλούς, τους χαμένους, τους εχθρούς σου, μας αγάπησες τόσο ώστε να θυσιάσεις τον Ιησού Χριστό, το Γιο σου το μονογενή, στο Σταυρό του Γολγοθά. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει σήμερα το πρωί να είσαι εδώ μεταξύ μας. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίνεις, ότι ανάμεσά μας είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, κατά τον Λόγο του τον αψευδή. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες. Σε ευχαριστούμε γιατί το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας και μένει μέσα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί πιστεύουμε ότι έχεις ετοιμάσει ένα τραπέζι και σήμερα το πρωί για τις ψυχές μας, για τα πνεύματά μας. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας να το χορτάσουμε, να το απολαύσουμε, να χαρούμε στην παρουσία σου, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα. Μίλησέ μας από τον αιώνιο Λόγο σου, Κύριε. Εσύ ξέρεις του καθενός την ανάγκη. Εσύ ξέρεις τα βάρη μας, τις στενοχώριες μας, τους πειρασμούς μας. Τα ξέρεις όλα, Κύριέ μας. Ανοίγουμε τις καρδιές μας σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας και να μας ευλογήσεις. Θύμισέ μας μέσα από το Λόγο σου αυτή την ημέρα. Μέρα που ο Κύριος μας έκλαψε πάνω από την Ιερουσαλήμ και αναντήρητα πάνω από όλο τούτο τον κόσμο το σημερινό, που επιμένει να οδεύει προς την αυτοκαταστροφή του και τον αιώνιο όλεθρό του. Και ζητούμε το έλεος εμείς, Κυρία μας, άκουσε την προσευχή μας και για τον τόπο μας ιδιαίτερα. Ευλόγησε τις εκκλησίες σου και ζωοποίησέ τες και εδώ σε μας. Χάρισέ μας τις ευλογίες σου άφθονες, στο όνομα του Χριστού και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, Λουκάς Ιώτα Θήτα, 28 έως 47. 28 έως 47. 925 σελίδα. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν υπάγεται εις την κατένατη κόμην εις την οποίαν εμβαίνοντας θέλετε ευρύ πολλάριων δεδεμένων επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν τη σας ερωτήσει γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε ειδή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολάριον, είδε είπον, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολάριον τα ημάτια αυτών επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο υπέστρεμον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε επλησίαζεν ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης».
και ετοιμές των Φαρισαίων από του όχλου είπαν προς αυτόν, διδάσκαλε επίπληξον τους μαθητάς σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωσιν, ηλίθι θέλουσι φωνάξει. Και ότε πλησίασεν ειδών την πόλην, έκλαψεν επ' αυτήν λέγον, ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφτησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν κάνει χαρακώματα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουν σε κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουν σε αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισα στον καιρόν της επισκέψεώς σου. Και εις ελθόν εις το ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστόν. Και δίδασκε καθημέραν εν το ιερό, οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πας ο λαός ή το προσιλωμένος εις το να ακούει αυτόν. Και Ρωμαίους Ιώτα Βήτα 1. Επιστολή προς Ρωμαίους Ιώτα Βήτα 1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί δια των ικτυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Παρακαλώ να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 144. 144. Οποίον έργον έκαμε ο Ιησούς για μένα, εις τον Σταυρόν ανέβηκε και πλήρωσε με αίμα.

οποίων έργων έκανε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο νη στίγμα χωρία 7 και 8 θα διακηρύξει για τον Θεό, για λογαριασμό του Θεού. Ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Αλλά δεν πέρασαν μερικές δεκαετίες τόσο γρήγορα θα γράψει ο Ισαΐας 750 χρόνια ο ένας, γύρω στο 600 ο άλλος, τον οίκο μου τον καταντήσατε σπήλαιο ληστών. Σπήλαιο ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος ούτως εφών εκλήθη το όνομά μου. Αλλά ήρθε ο καιρός αυτός ο οίκος να καθαριστεί από όλες τις ακαθαρσίες, από τους Φαρισαίους, από τους αρχιερείς, από εκείνον τον ασεβή λαό, και τι λέω, και από τις πέτρες ακόμη τις μολυσμένες, από το εμπόριο, από την αμαρτία, από την ασέβεια αυτού του λαού. Είναι γνωστό ότι το 70 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας της Ρώμης Τίτο δεν άφησαν οι λεγεωνάριοι του λίθον απάνω σε λίθον. Γκρεμίστηκε ολότελα και από τότε αυτός ο λαός δεν έχει εστία λατρείας, δεν έχει θυσιαστήριο, δεν έχει βωμό, επειδή δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεώς του. Είναι συμβολική η χειρονομία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλει να καθαριστεί ο ναός σε κάθε έννοια και σε κάθε πλευρά του. Δεν θα ξαναμπεί πλέον σε ναό χειροποίητο. Δεν θα ξαναπροσφέρει τριγόνια και περιστέρια και ζώα για προσφορά. Θα προσφέρει ο ίδιος τον εαυτό του θυσία μοναδική εκεί στο σταυρό του Γολγοθά, κάτω από τον ουράνιο θόλο, κάτω από τα βλέμματα του ουράνιου πατέρα. Θα γίνει αυτός κατάρα για λογαριασμό όλων μας. Εκείνος ο ναός είναι μολυσμένος και την Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να χωρέσει. Δεν μπορεί άλλο πια να σταθεί μέσα σε αυτόν τον ναό. Είναι απεριμένος. Τον απορρίπτουν, τον αρνούνται, τον χλεβάζουν, τον εξοντώνουν. Και έρχεται η σειρά του συμβολικά τώρα για να ακολουθήσει αργότερα η κρίση του επάνω τους. Να καθαρίσει αυτόν τον ναό στον οποίο έπρεπε να προσφέρεται λατρεία και προσφορά καθαρή, από καρδιές καθαρές, από χίλια Άγια, από ψυχές καθαρισμένες, στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού, με πίστη στον αιώνιο και αψευδή Λόγο του Θεού. Από εκεί και μετά θα προσφέρεται λατρεία ζωντανή, προσφορά και θυσία στον Θεό, Άγια και καθαρή. Αλλά έπρεπε πρώτα αυτός να πάθει για να προσφέρει τον εαυτό του τύπο, πρότυπο προς μίμηση, αλλά και να κάνει τον εαυτό του βάση, έδαφος, δρόμο απάνω στον οποίο οι άνθρωποι, οι ψυχές, οι γνήσιοι λατρευτές του Κυρίου θα ακουμπούσαν και θα περπατούσαν στην υπόλοιπη ζωή και στην πορεία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, και θα διακηρύξει «Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι κι αυτοί αγιασμένοι εν διαλυθεία». Ιωάννης Ιώτα Ζήτα 19. Έπρεπε εις αυτόν δια του οποίου έγιναν τα πάντα και δια του οποίου είναι τα πάντα, υπάρχουν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούσιους,
στο Θεό έπρεπε να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Βλέπετε ότι ο Χριστός δεν έζησε μόνο μια ζωή Άγια, αλλά και αυτή την Άγια ζωή την κατέθεσε εκεί στο Σταυρό, λύτρο αντίπολων. Η τελευταία πράξη της Άγιας ζωής του Ιησού Χριστού σφραγίζεται με τον ίδιο του τον θάνατο, για να μπορεί να πει: χαλάσατε τον ναόν τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο ναός, ο θήτης και το θύμα. Χαλάσατε τον ναόν τούτον, τον ναό του σώματος εννοούσε. Ο Χριστός είναι ο ναός μέσα στον οποίο κατοικεί, ενώ είναι Υιός ανθρώπου, το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε ένα σώμα, μέσα σε έναν άνθρωπο κατοικεί ο Θεός και τον έχει ναό του. Είναι θήτης, διότι λέει: εγώ βάζω, εγώ ο ίδιος ουδής αφαιρεί την ψυχήν μου απ' εμού. Εγώ βάζω την ψυχήν μου, τον ίδιο τον εαυτό μου, ολόκληρο το είναι μου, θήτης και θύμα. Θυσιάζει τον ίδιο τον εαυτό του για χάρη μας, για λογαριασμό μας. Και δεν είναι ότι μόνο το εσωτερικό του θυσίασε ο Χριστός, ώστε να μπορεί να πει κανείς: πράγματι έζησε Άγια. Δεν έβγαλε από μέσα του καμιά άσχημη κουβέντα, δεν εξεδήλωσε καμιά επιθυμία, δεν ήτανε μια παθητική παρουσία η παρουσία του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ήτανε και μια θετική προσφορά, μια ζωντανή θυσία, μια ενεργής προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος διήρχε το ευεργετών και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν ασθένεια. Και το ίδιο του το σώμα δηλαδή, όχι μόνο την ψυχή του και το πνεύμα του, αλλά και αυτό το σώμα του, όσο ζούσε δεν ήταν παρά θυσία και προσφορά στην υπηρεσία του Θεού. Δεν ήταν παρά μια λογική λατρεία, μια προσφορά στην υπηρεσία του Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων, η οποία κορυφώνεται απάνω στο θυσιαστήριο, όπως είπαμε, στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Καθαγιασμένη καρδιά, ψυχή και ένα Άγιο, απέραντα Άγιο και αυτό το σώμα, επισφαγή, όχι ζώσα θυσία, όπως παραγγέλει να είναι η δική μας προσφορά, το δικό μας το σώμα, θα εξηγηθούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά ο άνθρωπος είναι ομοίωσης του Χριστού, είναι εικόνα του Θεού, είναι και αυτός μια τρισυπόστατη προσωπικότητα, είναι και αυτός ένας δέκτης του Θεού, είναι φτιαγμένος για να δέχεται τον Θεό, για να κατοικεί, να φιλοξενεί, να ενοικεί μέσα του ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο ναός του Θεού. Είναι γνωστό από το λόγο του Κυρίου: «Σεις είστε ναός Θεού ζώντος», καθώς είπε η Γραφή. Δεν είναι αυτή θεωρία ανθρώπινη, αλλά είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, όχι σε κάθε άνθρωπο βεβαίως, αλλά στον άνθρωπο που μετανόησε για τις αμαρτίες του, που πίστεψε με την καρδιά του στον Ιησού Χριστό, ο οποίος παρέδωσε την ψυχή του και τον εαυτό του τον ίδιο, το είναι του και το σώμα του στη διάθεση του Αγίου Πνεύματος, να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος φορέας του Θεού, να είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, να μπορεί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να δέχεται ο Θεός μέσα από την καρδιά του προσφορά και θυσία, να μπορεί ο άνθρωπος να είναι παράλληλα θήτης, να θυσιάζει με τη θέλησή του, με καμία βία, με κανένα ζόρι, καμιά υποχρέωση, πίεση έξωθεν ή δεν ξέρω από ποιες καταστάσεις, να είναι γιατί το θέλει ο άνθρωπος, έτσι όπως έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον ανάγκασε ο ουράνιος Πατέρας, μόνο που φαίνεται ότι τον έστειλε ο Πατέρας, αλλά ξέρουμε ότι πριν ακουστεί ο λόγος του Πατέρα να πάει,
Είπε ο ίδιος ο Κύριος πρώτα, εγώ είμαι, ιδού εγώ, να με, πρόθυμος να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Και ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος, αν θέλει να είναι θήτης του εαυτού του, αν θέλει να προσφέρει το εσωτερικό του, την ψυχή του, την καρδιά του, τη θέλησή του, εάν θέλει και το ίδιο του το σώμα να το προσφέρει θυσία στον Θεό, λατρεία στον Θεό, στη διάθεση του Θεού για την υπηρεσία του και για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, για τον Ευαγγελισμό, για να ακούσουν οι αθάνατες ψυχές που μας περιβάλλουν, δεν υπάρχει τρόπος να βιαστεί η ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει, αντιγράφει και σε αυτό τον Θεό, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο Ων θα πει, εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό ισχύει για τον Θεό. Το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λέει, και εγώ δεν είμαι εικόνα του Θεού. Δεν έχω στοιχεία του Θεού μέσα μου. Δεν έχω την ελευθερία που έχει ο Θεός. Βεβαίως την έχω. Και σίγουρα την έχει. Και τον βλέπουμε κάθε μέρα να εκδηλώνεται. Να κάνει δηλαδή πάνω τι θέλει αυτός. Ο Θεός τον άφησε ελεύθερο. Βεβαίως η αγάπη, η απέραντη αγάπη του Θεού ενδιαφέρεται ώστε να τον κυκλώσει, να τον φέρει σε συνέστηση, να τον φέρει στα νερά του, για να μην χαθεί μέσα στην αμαρτία. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ο άνθρωπος κάνει το δικό του, θυσιάζει τον εαυτό του εις τα είδωλα, εις το εγώ του, εις τη σάρκα του, εις τις δικές του επιθυμίες και επιδιώξεις, τα όνειρά του, εκεί που έχει τον θησαυρό του, εκεί τοποθετεί και την καρδιά του, είναι αυτό που θέλει αυτός. Δεν μπορείς να του πεις όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις, δεν μπορείς να του το πεις. Γεννήθηκαν φοβερά ολοκληρωτικά καθεστώτα σε όλη την ιστορία του κόσμου, αυτή είναι η ιστορία του κόσμου, σε όλο το μήκος, τα μήκη και πλάτη της γης, κάθε τόσο, κάθε μέρα, δικτατορίες, επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις, οι μέρ για να καταστήλουν τους δε, την επαναστατικότητα των δε. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, και όταν είναι ελεύθερος δεν ξέρει τι κάνει, και έρχονται άλλοι να του περιορίσουν την ελευθερία του. Και χωρίς Χριστό, αδελφοί μου, κοιτάξτε πώς κινείται αυτή η ανθρώπινη ελευθερία. Τι θα πει να είναι ο άνθρωπος θήτης, πού θυσιάζει τον εαυτό του? Λέει ο Παύλος, στα δαιμόνια θυσιάζουν αυτοί που θυσιάζουν χωρίς Χριστό. Όχι μόνο κάτι έξω από τον εαυτό τους, κάποια πρόβατα, κάποια βόδια, κάποια ζώα, αλλά θυσιάζουν τον ίδιο τον εαυτό τους προηγουμένως. Γιατί για να πας να κάνεις αυτές τις θυσίες, τα είδωλα, πρέπει να είσαι, να ανήκεις στον διάβολο, να είσαι πουλημένος στον διάβολο. Και οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή τη χριστιανική, σε τόπους χριστιανικούς, πέστε μου, κάνω λάθος όταν ισχυρίζομαι και εγώ και εσείς το ίδιο ξέρω, πιστεύετε και κάνετε, όταν ισχυριζόμαστε ότι θυσιάζουν στα δαιμόνια, είναι λάθος μας, είναι εσφαλμένη η αντίληψή μας? Όχι, όχι. Ο Χριστός δεν έχει καμία θέση στη ζωή των ανθρώπων. Δεν ακούς, χθες είδα εκεί πέρα σχήματα και πράγματα να κρεμάνε, να δένονται, λουριά, πράγμα, να φοράνε από ένα και άλλο ένα παραπάνω, και πιο χρυσό το παραέξω και πιο χρυσό το απαραπέξω, και να κρεμάνε από εδώ και ένα και δύο και τρία. Υπόσαν τα παιδιά του Πειραιά. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Πόσο κακή χρήση της ελευθερίας του κάνει ο άνθρωπος. Και αυτό η ενέργειά του αυτή, η κακή χρήση της ελευθερίας, δεν μπορεί παρά να έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες οπωσδήποτε. Άμεσες συνέπειες για την ψυχή του, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, το περιβάλλον του, τις κοινωνίες τους. Οι άνθρωποι αυτοκαταστρέφονται. Ενώ ο Κύριος μας μας έδωσε τον εαυτό του τύπο, υπογραμμό. Πώς πρέπει να ζούμε? Να θυσιάζουμε όχι σε εκείνη την περιοχή της ζωής, αλλά να θυσιάζουμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, το είναι μας,
το χρόνο μας κάθε τι που είμαστε και έχουμε θυσία και προσφορά στον Θεό, όπως έκαμε εκείνος. Όλο του το περπάτημα ήταν μια θυσία, μια προσφορά στον Θεό. Στο τέλος και εκείνο το σώμα του το προσέφερε σαν την τελευταία του πνοή, ό,τι είχε, το τελευταίο που διέθετε, το σώμα το θυσίασε στον Θεό, για να είναι και αυτό απάνω στο θυσιαστήριο. Αν και ήτανε και το σώμα του Χριστού ολόκληρο σε όλη του την πορεία, την 33χρονη πορεία του στο θυσιαστήριο, αλλά είναι συμβολική, πέστε την, δεν είναι συμβολική τη λέω, αλλά είναι μια πράξη που δείχνει το ολοκλήρωμα της προσφοράς, το ολοκαύτωμα, να καεί ολόκληρος, να μην μείνει απολύτως τίποτε έξω από τον βωμό, από το θυσιαστήριο της αγάπης του Θεού. Έτσι και εμείς σαν ναός του Θεού του ζωντανού καλούμεθα να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας. Αυτοδιαχειριζόμαστε τη ζωή μας και θα θυμηθούμε κάπως αφορία από το λόγο του Κυρίου, γιατί είμαστε, μην ξεχνάμε, στον καθαρισμό του ναού. Ο Κύριος μας έφτιαξε ο ίδιος φραγγέλιο, βούρδουλα, και μπήκε στο ναό και τον καθάρισε από όλους αυτούς τους εμπόρους και εκείνους που φαινόντουσαν, που φωνάζανε για την πραμάτια τους, τους αργυραμιβούς, αλλά και εκείνους που ήταν πίσω, που, πώς λένε σήμερα, που παίρνανε τις μίζες, οι αρχιερείς, αυτοί παίρνανε τις μίζες και είχαν πάσει τους εμπόρους μέσα στο ναό. Ο Κύριος μας μας θυμίζει ότι πρέπει όλα όσα προσβάλλουν την άγια, την φοβερή του προσωπικότητα, να καθαριστούν, να φύγουν από μέσα μας. Θυμηθείτε εκεί στην προσρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, μερικά πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για κοιτάξτε μερικά πράγματα. Ρωμαίους Α. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί, γνωρίσαντε στον Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεό, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφία, μωράνθησαν και άλλαξαν την δόξα του αφάτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φταρτού ανθρώπου και παιδινών και τετραπόδων και ερπετών. Ο Θεός κατάντησε είδωλο, έγιναν ειδωλολάτρες οι άνθρωποι. Και παρακάτω 28 έως 32, και καθώς απεδοκίμασαν τον αέχο στην επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον ούν, ώστε να πράττωσι τα μη προέποντα, πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλλαλοι, μισόθεοι, όχι μόνο πράτους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράτοντας. Θυμηθείτε ακόμη στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου πράγματα από τα οποία πρέπει να καθαριστεί και από τη δική μας τη ζωή κάθε ενδεχόμενη ρίζα. Γιατί περπατήσαμε κι εμείς σχεδόν σε όλα από αυτά. Όλη η αμαρτία του κόσμου μπορεί να συναντηθεί και να ευρεθεί μέσα στον ίδιο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο. Γαλάτας κεφάλαιο 5. Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τη ζωή μας. Φανερά τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι ταυτοί αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Και υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη. Ας ρίξουμε μια ματιά εκεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, να δούμε από τι θέλει να καθαρίσει το σύγχρονο ναό του ο Ιησούς Χριστός. Αποκάλυψη Γ 14-19.
και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον: ταύτα λέγει ο αμήν ο μάρτης ο πιστός και αληθινός ιερχή της κτήσεως του Θεού, εξεύρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός; Έτσι επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις: πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός; Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκτυρών για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς, και να μην φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου, και χρύσον τους οθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Να πάμε λίγο στην επιστολή του Ιακώβου, την οποία μελετούμε αυτό τον καιρό. Ιάκωβος Α 22-24. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη

και προς τον πτωχόν είπετε συστέκε εκεί ή κάθου εδώ υπό το υποπόδιό μου. Δεν εκάμετε άρα διάκριση εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντες αυτών. Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύωσιν οι πλούσιοι και αυτοί σας ήρουσιν οι συνέδριοι, οι σκριτήρια. Αυτοί δεν βλασφημούσιν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε. Και εσείς πάλι με τους πλουσίους τα έχετε, πάλι εκείνους τιμάτε. Γάμα 7 έως 16. Διότι πάνιδος θηρίων και πτηνών έρπετων και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτητον κακόν, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού πλαστέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει αδελφοί μου ταύτα να γίνονται ούτως. Μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν αδελφοί μου η σική να κάνει ελέας ή άμπελο σίκα. Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρα αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφή. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω χρύων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μέρη είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ποια πράγματα πρέπει να καθαριστούν, ποιες ρίζες και κατάλοιπα μπορεί να υπάρχουν μέσα στις καρδιές, μέσα σε αυτόν τον σύγχρονο ναό, τον κινούμενο, τον ζωντανό ναό, στο σώμα του πιστού ανθρώπου. Όλα τούτα και προσθέστε, καθώς θα μελετάτε το λόγο του Κυρίου, περισσότερα, πολύ περισσότερα πράγματα. Αδελφοί μου, ένα, δυο εδάφια ακόμη, Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούετε εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού. Τα μέλη σας, τα μέλη του σώματος, όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεό. Στον Θεό που καθαρίζει, που ενδιαφέρεται, που πονάει να καθαριστεί ολότελα αυτός ο ναός που φιλοξενεί τον ίδιο τον Θεό. Πώς μπορεί ο Θεός να αισθανθεί άνετα μέσα σε ένα ναό, σε ένα σώμα που ο άνθρωπος δεν μισεί την αμαρτία, δεν θέλει να είναι πληρωμένος μόνο από τον Θεό, αλλά φιλοξενεί και έχει κάποια στεγανά για τον Θεό μέσα στην καρδιά του. Στεγανά στα οποία ο Κύριος δεν μπορεί να πάει από εκεί. Είναι κλειδαπαρωμένα. Φιλοξενεί τα δικά του άνθρωπος, εκείνα που του αρέσουν, νομίζουν από τα άλλα. Από το να περπατάει σε όλο το χώρο της ψυχής του και της καρδιάς του και της ζωής του ο Ιησούς Χριστός, να πληρώνεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ας είναι αυτή, αυτό το πέρασμα από τον εσωτερικό καθαρισμό, από τον καθαρισμό του ναού, σε εκείνο που στην προς Ρωμαίους επιστολή μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως το πρώτο είναι το πιο ουσιώδες, το πιο βασικό, το πιο σπουδαίο για τον Θεό. Γι' αυτό ενδιαφέρεται πρώτιστα ο Θεός. Να καθαριστεί η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας, ο νους μας. Η θέλησή μας να είναι συντονισμένη απόλυτα στο θέλω του Θεού.

υπάρχει άλλο θέλω, να υπάρχει ένα θέλω, μοναδικό. Γιατί άλλωστε, ποιο θέλω μπορεί να είναι πιο καλό για μας, πιο συμφέρον, το δικό μας, παρά να έχουμε το θέλω του Θεού μέσα μας. Εκείνος δεν θέλει τα καλύτερα, τα ιερότερα, τα μεγαλύτερα και υψηλότερα για μας? Η θέληση του Θεού δεν είναι δυναμικότερη? Μπορεί να έχει ένα δικό μας θέλημα περισσότερα αποτελέσματα, αγαθότερα αποτελέσματα από το θέλημα του Θεού? Κατά κανένα τρόπο και ποτέ. Γι' αυτό μας καλεί πρώτιστα ο Θεός να τον δεχτούμε με όλη μας την καρδιά, μέσα σε όλο μας το είναι, να επιζητήσουμε και να εξητήσουμε το πρόσωπό του, να θελήσουμε το εσωτερικό μας να καθαριστεί, να καθαριστούμε, να αγνιστούμε ολότελα, να καθαρίσει το ναό της παρουσίας του μέσα στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Αλλά και στη συνέχεια κάτι που έκαμε ο Κύριος μας: αν εσείς δεν μιλήσετε, αν δεν χρησιμοποιήσετε τα μέλη του σώματός σας, τη γλώσσα σας, τα μάτια σας, τα πόδια σας,

Πόσο ο άνθρωπος ψέλνει και χαίρεται με την καρδιά του σε έναν Θεό που δεν τον είδε. Πιστεύει σε έναν Χριστό ότι πέθανε και αναστήθηκε, δεν τον είδε με τα φυσικά του μάτια. Ενώ οι αισθήσεις είναι εκείνες που φέρνουν μέσα στον άνθρωπο τα πιο πολλά, τις πιο πολλές παραστάσεις και όλη σχεδόν τη γνώση, όλη τη γνώση. Και τη γνώση του Θεού με τις αισθήσεις, με τα μάτια την βάζουμε μέσα μας. Βλέπουμε το φυσικό κόσμο, διαβάζουμε τη βίβλο με τα μάτια. Θαυμάζουμε το πώς ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του. Πώς πιστεύουμε σε έναν ουρανό που υπάρχει, σε δόξα που δεν την είδαμε, δεν πήγαμε. Μας τα λένε κάποιοι, μα θα μπορούσε κανείς να τα αμφισβητήσει όλα όπως τα αμφισβητούν οι πολλοί. Και ο Θεός θέλει και αυτό το σώμα μας, αυτές οι αισθήσεις, να προσφερθούν στο θυσιαστήριο της αγάπης Του. Να γίνουν τα μέλη του σώματός μας όργανα για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού, όπως έκανε ο Κύριος μας. Περπατούσε και με τα χέρια του ακούμπαγε τους αρρώστους, έβλεπε τα πλήθη, εχρησιμοποίησε εκείνη τη γλώσσα, πύρινη σε πολλές περιπτώσεις με τα ουέ τα φοβερά ενάντια στους υποκριτές, άλλοτε για να πει λόγο θεραπείας. Συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου οι πολλές. Τι θαυμάσια γλώσσα, τι χρυσή γλώσσα, τι πρόφεραν εκείνα τα χείλη του Κυρίου μας, τι λόγους πρόφεραν τα χείλη του Κυρίου μας, τι λόγια για την αιωνιότητα, τι υποσχέσεις, πόσο ανάγκη είχαμε όλοι μας αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, σε ώρες που φουρτουνιάζει η ζωή, φόβοι κυκλώνουν την ύπαρξή μας. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Όταν έχουμε ανάγκες, αρρώστιες, ιστορίες τριγύρω, εγώ είμαι που θεραπεύω την ψυχή σου και το σώμα σου. Εγώ είμαι η ζωή και θα σου δώσω ζωή, όχι μόνο μια σταγόνα σαν αυτή που ζητάνε οι άνθρωποι, μια ώρα ζωής θα σου δώσω, αιώνια ζωή, πίστεψέ το. Ακούμπησε, άφησε την καρδιά σου να αναπαυθεί πάνω στον αιώνιο και ψευδή μου λόγο. Τι λόγια πρόφεραν εκείνα τα χείλη, εκείνη η γλώσσα του Κυρίου, σε αντίθεση με τη δική μας πολλές φορές. Τι δεν λέει αυτή η γλώσσα, τι δεν λέει αυτή η γλώσσα. Πόσες φορές δεν κινήσαμε τα χέρια μας προσφέροντας, όπως λένε λαϊκά έτσι, τάλιρα στους άλλους, μούτζες. Πόσες φορές δεν σφίξαμε τις γροθιές μας, πόσες φορές δεν γλωτσίσαμε, πόσες φορές από μέσα μας τα σπλάχνα μας, τα φυσικά σπλάχνα, δεν συσπαστήκανε από ένα σωρό εσωτερικές καταστάσεις. Όλος αυτός ο οργανισμός, όταν είναι στα χέρια του εχθρού της ψυχής, προσβάλλει τον Θεό, θίγει την αγιότητα, την αγαθότητα του Κυρίου, και μας καλεί ο Θεός να καθαρίσει ολότελα τον ναό της ψυχής, την καρδιά, το νου, τη θέληση, κάθε επιθυμία εσωτερική να τη θέσει στη διάθεσή Του, αλλά και αυτό το σώμα να αποτελέσει την λογική λατρεία. Σας παρακαλώ δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, γιατί είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό που έγινε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό πρέπει να γίνει και με μας. Είναι πολύ λογικό, πολύ απλό. Να γιατί το λέει λογική λατρεία. Εάν έχεις προσφέρει την ίδια την ψυχή σου και την καρδιά σου, τη θέλησή σου, εάν μπορείς να πεις δεν ζω πλέον εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου, είναι πολύ απλό το πιο φτηνό μέρος του εαυτού σου να το δώσεις και εκείνο στον Θεό. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Τι να το κάνω τούτο το φτηνό, τι άλλο να το κάνω, να το δώσω στον Κύριο. Είναι λογική λατρεία, όπως έκαμε ο Ισαΐας όταν καθαρίστηκε, όταν εκείνο το σεράφε πήρε από το θυσιαστήριο κάρβουνο με τη λαβίδα και το έβαλε στα χείλη του και καθαρίστηκε και αγιάστηκε η καρδιά του και η ψυχή του. Τότε είπε, ιδού εγώ Κύριε, αποστηλώνε.

Αφού με καθάρισες είμαι έτοιμος να πορευτώ, να περπατήσω, να πάω, να ταλαιπωρηθώ, να κουραστώ, να μιλήσω, να ευαγγελιστώ, να ραπιστώ, να πληγωθώ, να πορευτώ για σένα. Για το ίδιο το σώμα στη διάθεση του Κυρίου, ποιες λεπτομέρειες χαρακτηρίζουν αυτή τη λογική λατρεία? Η πρώτη λέξη είναι το παραστήσε, να παραστήσετε τα σώματά σας. Είναι ένας τεχνικός όρος που ανταποκρίνεται στη λεβιτική λατρεία. Όταν φέρνανε, δεν έχουμε την ώρα να σας το διαβάσω, Λεβιτικό θήτα 12, 14 και 18, όταν φέρνανε το θυσιαζόμενο, το προσθυσίαν ζώο, το παρίσταναν, το παρουσίαζαν μπροστά στον Θεό και έλεγαν στον Θεό, ιδού αυτό, να το Κύριε, αυτό το θυσιαστή, το θυσιαζόμενο ζώο. Απάνω σε αυτό εμείς ρίχνουμε όλες μας τις αμαρτίες. Παράβλεψέ μας Κύριε, να καεί αυτό. Έτσι χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο της λεβιτικής προσφοράς και θυσίας ο Παύλος στη Ρωμαίους, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, για να μην νοηθεί, να μην καταλάβει κανείς ότι τους καλεί ο Θεός να κατακρεουργηθούν, να φτιάξουν ένα θυσιαστήριο και να πάρει ο καθένας ένα τσεκούρι να κατακοπεί. Δεν προλαβαίνεις, θα κόψεις ένα-δυο μέλη, μετά δεν μπορείς να κρατήσεις το τσεκούρι. Και αυτό τους λέει σώσα θυσία, ενώ ζείτε, ενώ υπάρχετε, κινείστε, εδράτε, μιλάτε, ακούτε, θέλετε. Α, τον εαυτό σας, τα μέλη του σώματός σας να τα προσφέρετε ζωντανή θυσία, τα σώματά σας στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Αυτά τα σώματα που υπηρέτησαν στην αμαρτία, στο κακό, στον διάβολο, να γίνουν τώρα θυσία ζωντανή στην υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού. Όπως έκαμε ο Κύριός μας, όπως είπαμε, ναός, θήτης και θύμα. Ο πατηρωμένον εν εμή, ναός, εγώ βάλω την ψυχή μου, θήτης και θύμα. Και αυτή η θυσία πρέπει να είναι αγία. Δεν μπορεί, προϋπόθεση είπαμε, να καθαριστεί ο άνθρωπος μέσα του, για να μπορεί έτσι να είναι και το σώμα καθαρό. Εάν η καρδιά, η ψυχή είναι καθαρή, τότε και το σώμα είναι καθαρό, λέει σχετικά με τα μάτια ο Λόγος του Θεού. Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τότε όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Εάν ο οφθαλμός σου βλέπει πονηρά, βλέπει ακάθαρτα, φαίνεται από μέσα ότι η καρδιά έχει φιλοξενία, αμαρτία, γι' αυτό και το μάτι είναι πονηρό. Και ο Θεός θέλει να αγιαστούμε ολότελα. Και αυτό ακριβώς αποτελεί την λογική λατρεία, που είναι, θα λέγαμε, το επιστέγασμα. Αν έχει μείνει δηλαδή κάποιο μέλος, όπως γινόταν με το αρνί του Πάσχα, εκείνο το αναφέρουμε πολλές φορές κάθε τέτοιες μέρες, το ψήνανε ολόκληρο όπως ήταν και το τρώγανε ολόκληρο όπως ήταν, δεν πετούσανε τίποτε, ούτε τα εντόστια πετούσανε, ούτε τίποτε. Ολόκληρο. Ήτανε συμβολικό του ότι ο άνθρωπος έπρεπε να προσφέρεται ολόκληρος στην υπηρεσία του Θεού και στην υπόθεση του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αδέρφια, ο Κύριος μας σαν σήμερα καθάρισε εκείνον τον επίγειο, τον πέτρινο ναό, τον ναό του Σολομώντος, από όλη την αμαρτία που είχε μπει μέσα. Έλεγξε όλους αυτούς τους εμπόρους, εμίλησε για τον κατακριμισμό αυτού του ναού. Έτσι και έγινε πράγματι. Αλλά ήρθε να δώσει τον εαυτό του θυσία και προσφορά στο Σταυρό, για να πει ότι μπορούμε να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε το ίδιο και εμείς, να προσφέρουμε και την ψυχή μας αλλά και το σώμα μας προσφορά, θυσία στην υπόθεση τη δική του. Έτσι μας θέλει ο Θεός και έτσι εννοεί ο Θεός την προσφορά την ανθρώπινη, την θέλει ολότελα. Δεν συμβιβάζεται να του δώσει κανείς ένα μέρος της ζωής του, της καρδιάς του, να με ένα κομμάτι εδώ με τον Θεό και ένα άλλο να τρέχει δόθε και κήθε μέσα στην αμαρτία, σε όποιους δρόμους αρέσκεται ο άνθρωπος, να υπηρετεί έστω με το λόγο του κανείς τον Θεό,
και να είναι δάσκαλε που δίδασκες που λέμε και νόμο δεν κρατούσες, και τα άλλα μέλη του σώματος και το μυαλό και η καρδιά να είναι δοσμένοι αλλού. Όχι, και το εσωτερικό του και το σώμα ολόκληρο σαν ναός με όλη του τη συγκρότηση, όλα τα μέλη να είναι σκεύη τιμίας χρήσεως στη διάθεση του Ιησού Χριστού για την υπόθεση της υπηρεσίας του Ευαγγελίου του και για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα λέγαμε, ο καθαρισμός του ναού εκείνου, του ναού του δικού μας, είναι μια θεμελιακή πράξη της λογικής λατρείας. Και η λογική λατρεία, η υπηρεσία του σώματος, είναι το επιστέγασμα ενός Άγιου Ναού. Σκεπάζεις αυτόν τον ναό, τον ολοκληρώνεις στην προσφορά, στην αγιότητα, στην Άγια προσφορά στον Θεό τον ίδιο. Ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 248.

λάβε την εμείς ζωήν, σύ καθιερώ αυτήν. Σώτερ πάσα μου στιγμήν, σε ενώ τον λυτρωτήν.

Πατέρα ουράνιε. Ψάλαμε τούτον τον ωραίο ύμνο. Κάνε τον πραγματικότητα, Κύριέ μας. Καθάρισε ολότελα, φλέρια, παντού, σε κάθε γωνιά, σε κάθε πτυχή, το ναό, τον εσωτερικό, την καρδιά, Κύριέ μας, την καρδιά, το νου, την ψυχή, το πνεύμα. Τη θέλησή μας, συντόνισέ της, τη δική σου θέληση, σε εκείνα που θέλεις εσύ. Κύριέ μας, βγάλε από μέσα μας κάθε ρίζα, κάθε ρίζα αμαρτίας. Ελευθέρωσέ μας από κάθε επιρροή του εχθρού, σε παρακαλούμε, Πατέρα μας. Ω, Κύριέ μας, πλύνε μας και καθάρισέ μας με το Άγιο αίμα που έχεις στο Σταυρό του Γολγοθά, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Και έτσι, κάθε μέλος του σώματός μας, που δεν είναι δικό μας κι αυτό, είναι δικό σου, εσύ το πλασες με τα χέρια σου, Κύριέ μας, και βάλες μέσα μας πνοή ζωής. Σε ευχαριστούμε, γιατί πιστεύουμε ότι εργάζεσαι απάνω μας και μέσα μας, ώστε κάθε μας μέλος να είναι στη διάθεσή σου, να υπηρετεί εσένα, κανέναν και τίποτε άλλο. Μη γέννητο τους εαυτούς μας, το εγώ μας, τη σάρκα. Λύτρωσέ μας ολότελα, Κύριέ μας. Απάλλαξέ μας, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε, από κάθε επιρροή του εχθρού. Ευλογον ευλόγησέ μας. Γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία σου. Ας είναι ολόκληρη αυτή η μέρα, δική σου μέρα, Κύριέ μας. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα μας. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου, και τώρα και αιώνια. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την αιώνια αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειψες. Ήρθες κοντά μας στο πρόσωπο του Χριστού. Μας αναζήτησες. Μας βρήκες. Μας λύτρωσες. Ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού. Για την θυσία του Κυρίου μας. Για το πολύτιμο αίμα του. Για τα καρφιά του μαρτυρίου. Για το ακάνθινο στέφανο. Για όλα τα φρικτά δεινά που υπέμεινε για μας ο Υιός σου. Ευχαριστούμε γιατί τον εγκατέλειψες για να μας κλείσεις στην αγκαλιά σου εμάς τους αμαρτωλούς, τους παραβάτες. Πατέρα, φύτεψες μέσα στην καρδιά μας την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Μας ελευθέρωσες από τον φόβο του θανάτου. Μας παρηγορείς τις θλίψεις. Μας συμπαρίστασες στους αγώνες. Μας υποσχέθηκες πως δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Μέχρι τώρα μας εβοήθησες. Μας ελευθέρωσες από τους πειρασμούς. Σκούπισες τα δάκρυά μας. Τόνωσες το φρόνημά μας. Το αναπτέρωσες. Ευχαριστούμε γιατί μας γεμίζεις με αισιοδοξία, με θάρρος, με πνεύμα αδάμαστο και ακατάβλητο, για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες της ζωής. Μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εις πάντα ταύτα υπέρ νικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ευχαριστούμε γιατί μας φράγγισες με το Άγιο Πνεύμα. Μας αναγέννησες. Μας έδωκες την υπέρτατη εξουσία να ονομαστούμε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα, ουράνιε Πατέρα. Στα κρατεά τα τρυφερά σου χέρια αποθέσαμε την εύθραστη ύπαρξή μας και τα όνειρά μας και τα σχέδιά μας, το άγνωστο μέλλον. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, αυτό το πρωινό μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά, να μας εφράνεις, να μας παρηγορήσεις, να μας ενδυναμώσεις, να μας οικοδομήσεις, να αφυπνήσεις αθάνατες ψυχές. Φέρουμε μπροστά σου τα αδέρφια μας που απουσιάζουν, τους ηλικιωμένους, τους πονεμένους, την αγαπητή μας αδελφή Ευαγγελία Ζέρβα. Παρακαλούμε θερμά να την παρασταθείς, να την ενδυναμώσεις, να την παρηγορήσεις. Φέρουμε ενώπιόν σου τις οικογένειές μας, να τις ευλογήσεις πλούσια. Το έθνος μας να το ελεήσεις, να φρουρήσεις τα όρια του. Να δώσεις σύνεση στους όντες εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Το μήνυμά σου να αγκαλιάσει όλη τη γη. Πλήθη, πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής στον λυτρωτή Χριστό. Παρακαλούμε θερμά, άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε κάθε πειρασμό και περισπασμό του εχθρού. Φέρε την καρδιά μας σε κατάνοιξη. Ευλόγησε μας πλούσια. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Ανακοινώνω, αδελφοί, ότι το προσεχέ 10-9 να τον ψάλουμε με όλη την καρδιά μας.

Διαβάζω τον ψαλμό μη. Σελίδα 531. Ψαλμός του Δαβίδ. Σελίδα 531. Ψαλμός μη. Περιέμεινε εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου και με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας εκ βορβορόδους πυλού και έστησε επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεών ημών. Θέλουσι δει πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριων. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμε εσύ Κύριε ο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τίσι σε. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας. Δίνηξας εν εμή ότα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκήρυξα δικαιοσύνη εν συνάξη μεγάλη, ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου Κύριε, σύ εξεύρεις. Την δικαιοσύνη σου δεν έκρυψε εντός της καρδίας μου, την αλήθειά σου και την σωτηρία σου ανήγγυλα. Δεν έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συνάξεως μεγάλης. Συ Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου ας με περιφρουρούσει διαπαντός. Διότι με περιεκύκλωσαν αναρρύθμιτα κακά, με κατέφτασαν εανομίε μου και δεν δύναμαι να θεωρώ αυτάς. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου με εγκαταλείπει. Ευδόκησον Κύριε να με ελευθερώσεις. Κύριε, τάχυνον εις βοήθειά μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει ο μου οι ζητούντες την ψυχή μου δια να απολέσωσει αυτήν. Ας τραφώσει στα οπίσω. Ας εντραπώσει οι θέλοντες το κακό μου. Ας εξελοθρευθώσει δια μισθών της εσκήνης αυτών οι λέγοντες προς εμέ, έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται, ας εφραίνονται εις σε, τάντες οι ζητούντεσαι, οι αγαπώντες την σωτηρία σου, ας λέγωσι δια παντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος. Εγώ δε είμαι φτωχός και παίνεις, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου, σύ είσαι. Θεέ μου, μη προτείνεις.

Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι οι πειρασμοί. Θα την τιτλοφορούσαμε «Η έρημος των πειρασμών». «Η έρημος των πειρασμών». Διαβάζω εδάφια σχετικά από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο.

Τότε ο Ιησούς επέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσεράκοντα και νύχτας τεσσεράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπεν, εάν είσαι Υιός του Θεού, υπένα γίνωση άρτη ηλίθι ούτη. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερσχόμενων διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου και θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλει πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, τα αυτά πάντα θέλω σου δώσει εάν τεσόν προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ιδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Η χοροδύναμη σας, παρακαλώ.

Όταν ο Χριστός βαπτίστηκε, πλήρης Αγίου Πνεύματος πορεύτηκε στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Απομακρύνθηκε από τα πλήθη και πολιορκήθηκε από την μοναξιά. Μέχρι τότε ζούσε στους δροσερούς κάμπους της Γαλιλαίας. Τώρα αποσύρεται στους τυθροπούς λόφους της Ιουδαίας, εκεί που δεν αναβλύζει καμία πηγή, που δεν βλασταίνει κανένα λουλούδι, εκεί που σέρνονται φίδια που φυτρώνουν αγκάθια. Τι φοβερή η έρημος της Ιουδαίας, τι ιερή η ιστορία των πειρασμών. Είναι η ιερότερη ιστορία, γιατί αποκαλύπτει τα ενδότερα της καρδιάς του Χριστού. Μια ιστορία που εμπιστεύτηκε και διηγήθηκε ο Κύριος τους φίλους του. 40 μέρες μόνος του μέσα στην έρημο μαζί με τα θηρία. Πάλεψε με τον πειραστή και πόνεσε. Νίστεψε και νίκησε. Ένιωσε μέσα του βαθιά την θλίψη, την φρικτή των πειρασμών. Τι επιθέσεις τρομερές που εξαπόλυσε εναντίον του εχθρός. Τι βέλη φλογερά που εξακόντισε. Πόσο δραματικοί οι πειρασμοί. Ο πειραστής πλησίασε τον Κύριο και του ψιθύρισε. Αν είσαι Υιός του Θεού, υπέ να γίνουν οι λίθοι ούτι άρτη. Και ο Κύριος απάντησε, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ στόματος Θεού. Τότε τον οδήγησε στο πτερύγιο του ναού. Του είπε, εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε σηκώνωση επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου.

0: Αργότερα από την κορφή ενός πολύ ψηλού βουνού του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα τους. Του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Και Κύριος απάντησε, είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Μετά τον τελευταίο πειρασμό ο διάβολος απομακρύνθηκε, αλλά δεν παρετήθηκε. Επέστρεψε αργότερα, τον πείραξε δρυμύτερα. Στην Κεσάρια Φιλίππου χρησιμοποίησε τα χείλη του Πέτρου. Στη σύντομη επίγεια διαδρομή του ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε αμέτρητες φορές. Πειράστηκε στον κήπο της Γεθσημανή. Δόθηκε εκεί η πιο σφοδρή μάχη της ιστορίας. Τι κραυγές συγκλονιστικές που τάραξαν την ηρεμία της ερημιάς. Τι πύρινα δάκρυα που ανάβλησαν από τα μάτια του Χριστού. Τι αιμάτινος υδρότας που στάλαξε στο χώμα. Τι φοβερή η αγωνία. Πειράστηκε φρικτά στον κήπο της Γεθσημανή. Πειράστηκε οδυνηρά επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Οι ονειδισμοί των ληστών, οι ηρωνίες των γραμματέων, οι εμπαιχμοί των σταυρωτών, η φοβερή εγκατάλειψη του Θεού ήταν οι φρικτοί πειρασμοί που σπάραξαν την καρδιά του σωτήρα. Σε όλη τη ζωή του και μέχρι τον θάνατό του πάλεψε με τον πειραστή και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του, εξουδετέρωσε την δύναμή του, τον υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Η Βίβλος διακηρύσει την νίκη την αιώνια του Χριστού. Επάνω στο σταυρό απεγύμνωσε τις αρχές, τις εξουσίες του σκότους, τις έσυρε εχμάλωτες τον θρίαμβό του. Μετά την ένδοξη Ανάστασή του πορεύτηκε στους ουρανούς, υψώθηκε στην δόξα, εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Τώρα είναι ο στοργικός μεσίτης μας, τώρα είναι ο σπλαχνικός αρχιερέας μας. Πόσο γλυκά, πόσο παρήγορα τα λόγια της Αγίας Γραφής. Έχομε έναν αρχιερέα μέγα ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία. Δεν έχουμε έναν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ομοιός μας για να γίνει ο μεγάλος αδελφός μας, ο συμπαραστάτης στους πειρασμούς μας, ο πιστός βοηθός μας, ο συγκαταβατικός αρχιερέας. Επειδή αυτός πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Πειράστηκε όπως πειραζόμαστε κι εμείς. Ο Πανάρχιος πειραστής μας πλησιάζει, μας τάζει, μας δελεάζει. Προσπαθεί να μας παγιδέψει, να μας ανατρέψει, να μας καταστρέψει. Διαθέτει πείρα χιλιετιών. Αυτός παγίδεψε, αυτός απάτησε τους πρωτοπλάστους και στο πέρασμα των καιρών κατέστρεψε αμέτρητους ανθρώπους. Οι πειρασμοί αποτελούν μια οδυνηρή πραγματικότητα, αναπόφευκτη, αναπότρεπτη. Τους συναντούμε μπροστά μας σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Τους συναντούμε μπροστά μας στα νιάτα μας και στα γυρατιά μας, στην χαρά μας και στη συμφορά μας, στην φτώχεια και στα πλούτη, στη μοναξιά μας και στη συντροφιά μας. Τι ύπουλοι και πόσο απατηλή η πειρασμή της νιώτης. Ο πειραστής εκμεταλλεύεται την απειρία, την ευπιστία των νέων. Τους υπόσχεται χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, διασκεδάσεις. Τους στάζει κόσμους μαγικούς, ονειρικούς. Διεγείρει τα πάθη τους, πειρακτώνει τα ένστικτα. Τους δουλώνει στις άνομες επιθυμίες. Το ιερότερο, το ωραιότερο ένστικτο, το γενετήσιο ένστικτο, το διαστρέφει, το διαφθείρει, το μεταστρέφει σε πηγή αγωνίας και δυστυχίας. Το χρησιμοποιεί ως δόλωμα για να σαγηνεύσει την αθάνατη ψυχή των νέων. Πόσο χυδαίος, πόσο εμετικός ο πανσεξουαλισμός του καιρού μας. Ο πανάρχαιος σαρκικός πειρασμός έχει αποβεί στη σημερινή εποχή, ένας καθημερινός βομβαρδισμός των αισθήσεων. Οι νέοι μας τον συναντούν παντού, σε κάθε βήμα τους, σε κάθε βλέμμα τους. Τι ύπουλοι, πόσο απατηλοί οι πειρασμοί της νιώτης, πόσο οδυνηροί οι πειρασμοί των γυρατιών. Σε αυτή τη θλιβερή περίοδο της τρίτης ηλικίας οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και οι αδυναμίες τον περισφύγουν. Οι αγωνίες τον γεμίζουν, οι φόβοι τον περιζώνουν. Έρχονται οι πειρασμοί στην χαρά μας και την επισκιάζουν. Έρχονται και στη συμφορά μας και μας ταράζουν, μας τρομάζουν. Όταν χαιρόμαστε, ο πειραστής καγχάζει με μίσος. Και όταν απογοητευόμαστε, μας ψιθυρίζει με φθόνο. Πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι η αγάπη του? Πού είναι η προνοιά του? Πού είναι η πιστότητά του? Πού? Πειραζόμαστε στην επιτυχία, πειραζόμαστε και στην αποτυχία. Πειραζόμαστε στη μοναξιά, πειραζόμαστε και στη συντροφιά. Πόσο πικρή η πειρασμή της φτώχειας, τι δελεαστική η πειρασμή του πλούτου. Ο πειραστής δεν συχνάζει μονάχα στην καλύβα του φτωχού, φωλάζει και στη βίλα του πλουσίου. Καμία σφαίρα, καμία ώρα της ζωής δεν είναι απαλλαγμένη από τους πειρασμούς. Κανένα στάδιο της πνευματικής ζωής, οσοδήποτε προηγμένο, δεν είναι απαλλαγμένο από τους πειρασμούς. Αδελφέ μου, ποτέ μη πεις, εγώ είμαι ασφαλής και άτρωτος. Ποτέ. Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, θα πειραστείς. Όπως ο Χριστός, έτσι κι εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Αλλά γιατί? Για να φανερωθούν τα βάθη της καρδιάς σου. Να αποδειχθεί η γνησιότητά σου, η πίστη σου και η πιστότητά σου. Όταν είσαι μέσα στη συνάθρηση, συγκινημένος, μεταρσιωμένος, μπορείς να ψάλεις κατανυχτικά και ενθουσιαστικά. Εν πόθο θερμό, σε Χριστέ αγαπώ και χάριν σου πανκοσμικό παρετώ. Όμως, όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, θα μπορέσεις να πεις: «Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτόν». Θα τον υμνώ όχι μονάχα στην ξαστεριά, αλλά και στην συννεφιά και στη συμφορά. Θα υμνώ τον Θεό, γιατί τον αγαπώ. Όταν σε πλημμυρίζουν οι χαρές, όταν πετάς, όταν πατάς τις κορυφές, μπορείς να υποσχεθείς τον Κύριο πιστότητα απόλυτη και αφοσίωση και αφιέρωση ολόψυχη. Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν κληθείς όπως ο Αβραάμ να θυσιάσεις τον θυκτής, θα μπορέσεις και εσύ να πεις: «Ιδού εγώ». Όταν σε πλημμυρίζει η αυτονία, όταν απολαμβάνεις ευημερία, μπορείς να πεις μαζί με τον Δαβίδ: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν βρεθείς στη θέση την δεινή του Ιώβ, θα μπορέσεις να πεις: «Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος και αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Εγώ και αν με θανατώνεις εκείνον θα ελπίζω». Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή, για να φανερωθούν τα βάθη της καρδιάς σου, να αποδειχθεί η γνησιότητά σου, η πίστη σου και η πιστότητά σου. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει πως ο Θεός οδήγησε τον λαό Ισραήλ στην έρημο για να γνωρίσει τα ενδικαρδία του, για να τον ταπεινώσει, να τον δοκιμάσει, για να δει αν θα φυλάξει τις εντολές του ή ουχή. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει, εμείς δοκιμαστήκαμε από τον Θεό για να μας εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο. Αδελφέ μου, μέσα στην έρημο των πειρασμών, αν σταθείς πιστός, θα ευλογηθείς, θα υψωθείς ψηλότερα, θα αγιαστείς βαθύτερα, θα χρησιμοποιηθείς από τον Θεό ευρύτερα. Ο Θεός θα σου εμπιστευτεί τα μυστικά του, θα σου αποκαλύψει καινούργια μηνύματα, θα σου δώσει καινούργια μαθήματα, θα σου δείξει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφο. Θα ακούσεις τη φωνή του Κυρίου να σε διαβεβαιώνει, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, θα εκτείνω τα παραπετάσματα των κατοικιών σου, θα σε πλατείνω. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιάκωβος διαβεβαιώνει, πάσαν χαράν υγίσαστε, νομίσατε αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει, μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί, θα λάβει το στεφάνι της ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Τι ιερή, πόσο ευεργετική, φοβερή και ιερή, αλλά και ευεργετική η έρημος των πειρασμών. Είναι το θαυμαστό εκπαιδευτήριο του Θεού. Εκεί μορφώνονται οι Άγιοι Του, εκεί σφυριλατούνται οι δυνατοί, οι λαμπεροί χαρακτήρες. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη επιτακτική να ντυθείς με την πανοπλία του Θεού, να περιζωστείς την οσφήν σου με την αλήθεια, να φορέσεις τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της ειρήνης, να φορέσεις τον θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, να κρατήσεις στο χέρι σου την ασπίδα της πίστης, να υψώσεις την μάχαιρα του Πνεύματος, τον Λόγο του Θεού. Στην φοβερή έρημο των πειρασμών, ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον πειραστή κρατώντας το χέρι, το μαχαίρι του Πνεύματος, τον Λόγο του Θεού. Δεν συζήτησε μαζί του, αντέταξε τον Λόγο του Κυρίου, απάντησε, είναι γεγραμμένον. Τι όπλο φοβερό και ακαταγόνιστο, ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός σε όλη τη ζωή του και μέχρι τη στερνή πνοή έζησε με το Λόγο του Θεού, πέθανε με το Λόγο του Θεού. Τι λόγια ιερά, τα λόγια τα στερνά στα χείλη του Χριστού επάνω στο Σταυρό, ήταν τα λόγια των γραφών. Πάτερ, εις χείρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα. Η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Η Βίβλος, όλη η Βίβλος, μόνον η Βίβλος. Γι' αυτό ας προσκοληθούμε σε αυτήν με πάθος. Ας την εμπιστευτούμε απόλυτα. Ας την μελετούμε καθημερινά. Να εντρυφούμε στις αλήθειες της, να απορροφούμε τα μυστικά της, να διακηρύττουμε τις διακηρύξεις της, να χρησιμοποιούμε τις υποσχέσεις της. Στους ποικιλώνυμους, τους ποικιλόμορφους πειρασμούς, να αντιτάσσουμε τον Λόγο του Κυρίου, στους φόβους, στις αμηχανίες, στις ανησυχίες της ψυχής, να προτάσουμε τον Λόγο του Κυρίου. Αν και ο πειραστής είναι ο δεινότερος συζητητής όλων των εποχών, μπορούμε να τον αποστομώνουμε, μπορούμε να τον κατατροπώνουμε με τον λόγο του Κυρίου. Εμείς δεν θα στηριχθούμε ούτε σε οράματα, ούτε σε ονείρατα, ούτε σε αισθήματα, ούτε σε θαύματα. Εμείς θα στηριχθούμε, θα εμπιστευτούμε απόλυτα στο λόγο του Κυρίου. Γιατί η λογική μας μπορεί να σκοτιστεί, η καρδιά μας μπορεί να πατηθεί, η διέστησή μας μπορεί να ξεγελαστεί. Αλλά αν εμπιστευτούμε το λόγο του Κυρίου, θα οδηγηθούμε με ασφάλεια, αλάνθαστα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι λιχνάρι στα πόδια μας, είναι φως στα μονοπάτια μας, είναι φως μέσα στη νύχτα του καιρού μας. Ο Θεός με τα χείλη του προφήτη Ισαΐα προειδοποιεί: όταν σας πούν, ρωτήστε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντες και τους ψιθυρίζοντες, απαντήστε. Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Κύριο? Θα προστρέξει στους νεκρούς για να ρωτήσει για τους ζωντανούς? Εις τον νόμο του Κυρίου, εις τη μαρτυρία των γραφών, εδώ θα σταθούμε. Εάν δεν λαλώσεις σύμφωνα με το λόγο των γραφών, βεβαίως δεν είναι φως εις αυτούς. Η βίβλος, ο λόγος του Κυρίου, όλη η βίβλος, μόνον η βίβλος, είναι το κριτήριο της αλήθειας, είναι η λιδία λίθος, είναι το σημείο αναφοράς μας, είναι η μάχαιρα του πνεύματος. Αδέλφια, αγαπήστε με όλη την καρδιά σας τον λόγο του Κυρίου. Ας αρματώσουμε τα παιδιά μας με το λόγο του Κυρίου. Οι νέοι, οι νέες, ας οπλιστούν με το λόγο του Κυρίου για τις μάχες της ζωής. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη επιτακτική να ζωθείς την πανοπλία του Θεού, αλλά και να αντισταθείς. Αν μελετήσουμε προσεκτικά τους πειρασμούς του Χριστού, θα διαπιστώσουμε πως ο κακεντρεχής πειραστής προσπάθησε να τον εξαναγκάσει να διαπραγματευτεί μαζί του, να συμβιβαστεί, να συζητήσει, να υποχωρήσει. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκε την πείνα του, γι' αυτό παρερμήνευσε την Αγία Γραφή, γι' αυτό του έταξε τα βασίλεια όλου του κόσμου. Αλλά ο Χριστός αντιστάθηκε σταθερά, στεναρά. Δεν διαπραγματεύτηκε, δεν συμβιβάστηκε, δεν συζήτησε, δεν υποχώρησε ούτε μία στιγμή, ούτε μία σπιθαμή. Όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς. Ας αντιταχθούμε στον εχθρό, ας αντισταθούμε. Η Αγία Γραφή προτρέπει: αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αθημών. Σταθείτε, αντισταθείτε. Ο πειραστής δεν θέλει να είμαστε αυστηροί, δεν θέλει να είμαστε απόλυτοι στη χριστιανική μας ζωή. Θέλει να είμαστε ελαστικοί, ενδοτικοί, υποχωρητικοί. Η σοφή συμβουλή του είναι: αν θέλεις να κερδίσεις, αν θέλεις να επιτύχεις, αν θέλεις να επιπλέψεις, χαμήλωσε το φράκτη σου που σε χωρίζει από τον κόσμο. Γκρέμισε την διαχωριστική γραμμή. Ρίξε νερό στο κρασί. Αν θέλεις να ανελίσσεσαι, θα πρέπει να ελίσσεσαι. Να προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον σου. Να σέρνεσαι στο χώμα. Στη σημερινή εποχή οι ασυμβίβαστοι θεωρούνται αναχρονιστικοί. Πολλές φορές αποθούνται στο περιθώριο. Στην ρωμαϊκή εποχή κάθε πολίτης αυτής της αχανούς αυτοκρατορίας έπρεπε μια φορά το χρόνο να επισκεφτεί το ναό του αυτοκράτορα και μπροστά στην προτομή του να κάψει ένα σπυρί λιβάνι και να πει τη φράση: ο Κέσαρ είναι Κύριος. Και μετά του δινόταν ένα πιστοποιητικό και μπορούσε να λατρεύσει όποιον θεό ήθελε. Μπορούσε να πιστέψει όποια θρησκεία επιθυμούσε.
1: Θα μπορούσαν τάχα και οι χριστιανοί να συμβιβαστούν? Θα μπορούσαν να πούν ο Κέσαρ είναι Κύριος? Τι μικρός, ασήμαντος, αδιόρατος συμβιβασμός. Κι όμως οι χριστιανοί δεν συμβιβάστηκαν. Αρνήθηκαν να πούν τη φράση τη μικρή, ο Κέσαρ είναι Κύριος. Γι' αυτό διώχθηκαν, ρίχθηκαν στα άγρια θηρία, ρίχθηκαν μέσα στις φυλακές, δημεύτηκαν οι περιουσίες τους, στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, έχασαν τη ζωή τους, έχασαν τα πάντα. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα ο πανάρχαιος πειραστής δεν εμφανίζεται ως λέον οριόμενος, δεν απειλεί. Σήμερα μεταμφιέζεται, εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Σήμερα μας προσκαλεί με το χαμόγελο. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε το Χριστό, υπέν να γίνουν ηλίθιοι ούτι άρτοι. Σήμερα παραλάζει την εντολή, προστάζει υπέ το ψέμα και θα γίνουν ηλίθιοι ούτι άρτοι. Συμβιβάσου, στάσου υποχωρητικός και θα κερδίσεις, θα αποκτήσεις, θα θησαυρίσεις. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε το Χριστό, ρίψον σε αυτόν κάτω. Παραλάζει τη φράση, τον προστάζει. Ρίψον σε αυτόν μέσα στον κόσμο, να αφομοιωθείς, να εξομοιωθείς, να συμμορφωθείς. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε τον Χριστό, δεν τον ανεβάζει επάνω σε βουνό ψηλό, δεν του παρουσιάζει από την κορυφή του βουνού όλα τα βασίλεια, όλα τα μεγαλεία του κόσμου. Σήμερα τα παρουσιάζει μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη και τον βελεάζει, του τάζει, το ψιθυρίζει, συμβιβάσου. Αδελφοί, όπως ο Χριστός έτσι και εμείς, ας αντισταθούμε, ας αντιταχθούμε, ας το πούμε, είπα για σατανά, Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις, αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Όχι, χίλιες φορές όχι. Δεν θα υιοθετήσουμε τις εισηγήσεις του, δεν θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες του, όχι, χίλιες φορές όχι. Εμείς θα προσκυνήσουμε Κύριον τον Θεό μας, θα τον αγαπήσουμε με όλη την καρδιά μας, θα τον υπηρετήσουμε σε όλη τη ζωή μας, θα τον λατρεύσουμε με πάθος. Όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς προτιμούμε τον πόνο της θυσίας και όχι το θρόνο της αμαρτίας που μας υπόσχεται ο εχθρός. Προτιμούμε την πείνα και όχι το χρήμα που επαγγέλλεται αυτός. Προτιμούμε την κακουχία παρά την απατηλή, την παροδική, την πρόσκαιρη ευτυχία του εχθρού. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό ντύσου με την πανοπλία του Θεού, αντιστάσου και θυμίσου, στην έρημο των πειρασμών ο Χριστός είναι μαζί σου. Αυτός πειράστηκε όπως και εσύ πειράζεσαι. Αυτός πόνεσε όπως και εσύ πονάς. Αυτός έκλαψε όπως και εσύ κλαις. Τώρα αναστημένος, τώρα παντοδύναμος, τώρα θριαμβευτής, μπορεί να νιώσει τις αγωνίες σου, μπορεί να κατανοήσει τις ανησυχίες σου, τις θλίψεις, τους πόνους. Μπορεί να καταλάβει τους καημούς σου, τα βάσανά σου, τις θλίψεις σου. Μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε ελευθερώσει. Πάλεψε με τον πειραστή και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του, εξουδετέρωσε την δύναμή του, τον υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Πάλεψε και θριάμβευσε για σένα, για μένα.
0: Η νίκη του Χριστού μας ανήκει. Είναι δική μας νίκη. Αδελφέ μου, θυμίσου, στην έρημο των πειρασμών δεν είσαι μόνος. Είναι μαζί σου ο Χριστός. Ζήτησε την βοήθειά του, την δύναμή του, την απελευθέρωσή του. Αυτός θα σε ελευθερώσει. Η υπόσχεση της βίβλου είναι: ο Θεός δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ την δύναμή μας. Μετά του πειρασμού θα πάμε και την έκβαση, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε, να βαστάξουμε. Εκείνος γνωρίζει την δύναμή μας και την αντοχή μας. Εκείνος έχει καθορίσει τα όρια του πειρασμού μας. Η βίβλος υπόσχεται: εξεύρει ο Θεός να ελευθερώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό και θα μας ελευθερώσει. Πόσο γλυκιά η ώρα, πόσο υπέροχη η ημέρα της απελευθέρωσης. Μοιάζει με μια χαρούμενη αυγή μετά από μια πονεμένη τρισκότινη νύχτα. Μοιάζει με την ηρεμία, την γλυκιά ηρεμία μετά την φοβερή τρικυμία. Ο πειραστής απομακρύνεται. Οι άγγελοι μας πλησιάζουν. Η παρουσία του Θεού μας κατακλείζει. Μια απέραντη χαρά κατακλείζει και πλημμυρίζει την καρδιά μας. Η έρημος ανθίζει σαν το τριαντάφυλλο. Τότε παίρνουμε την άρπα του Δαβίδ και ψάλουμε χαρούμενα. Μετέβαλες εις εμέ των θρήνων μου εις χαράν. Έλυσες το σάκο μου, με περίζωσες με ευφροσύνη, για να ψαλμωδήσεις εσένα η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε Θεέ μου, στον αιώνα θα σε υμνώ. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό πρώτον, δίσου την πανοπλία του Θεού. Δεύτερον, αντιστάσου. Τρίτον, θυμίσου, δεν είσαι μόνος. Ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί σου, είναι στο πλευρό σου. Αλλά πριν κλείσω, σκέπτομαι, αναρωτιέμαι, μήπως αυτή την ώρα κάποιος από εμάς βρίσκεται στην έρημο των πειρασμών. Μήπως, φίλε μου, μήπως την ώρα αυτή πειράζεσαι, δοκιμάζεσαι από τον πειραστή. Μήπως σε πλησιάζει, σου τάζει, σου ψιθυρίζει. Μην ενδιαφέρεσαι για την ψυχή σου, αδιαφόρησε για την αιώνια ζωή. Μήπως σου υπόσχεται χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, διασκεδάσεις. Μήπως προσπαθεί να σε πείθει πως η αμαρτία χαρίζει την ευτυχία. Μήπως. Αντιτάξου στον πειραστή, αντιστάσου. Δέξου τον Χριστό προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα. Άνοιξε την καρδιά σου με πίστη. Ο Ιησούς το Σταυρό και για σένα πλήρωσε και για σένα πέθανε και για σένα έχισε το πολύτιμο του αίμα. Πέθανε για τις αμαρτίες σου, τιμωρήθηκε για τις ανομίες μου. Επικαλέσου το πολύτιμο του αίμα να καθαρίσει την καρδιά σου, να απαλείψει κάθε ενοχή σου. Αντιτάξου στον εχθρό, αντιστάσου, υποτάξου στον Χριστό. Δέξου τον με πίστη, προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα. Και ο πειραστής θα απομακρυνθεί. Οι άγγελοι θα σε πλησιάσουν. Η παρουσία του Θεού θα σε πλημμυρίσει. Η χαρά του θα σε κατακλείσει. Η έρημος θα ανθίσει σαν το τριαντάφυλλο. Ο Κύριος να μυρίσει στην καρδιά μας. Αμήν.

Παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού μας εξασφάλισες νίκη και θρίαμβο ενάντια στους πειρασμούς, ενάντια στον πειραστή. Ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού επάνω στο Σταυρό σύντριψες την κεφαλή του αρχαίου Όφεως. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί επιτρέπεις αυτή τη ζωή να οδηγηθούμε στην έρημο των πειρασμών για να δοκιμαστούμε, να αποκαλυφθούν τα βάθη μας, να αποδειχθεί η γνησιότητά μας. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να είμαστε περιζωσμένοι με την δική σου την πανοπλία. Δώσ' μας τη χάρη να αντιστεκόμαστε και να μην διαπραγματευόμαστε, να μην συμβιβαζόμαστε ποτέ, ποτέ με τον πειραστή. Να μην υποχωρήσουμε ούτε μία στιγμή, ούτε μία πιθανή. Ποτέ να μην του δώσουμε τόπο. Σε ευχαριστούμε για την παρήγορη διαβεβαίωση του λόγου σου ότι στην έρημο των πειρασμών δεν είμαστε μόνοι ποτέ. Μας συντροφεύει ο γλυκής Χριστός. Αυτός που πειράστηκε όπως και εμείς πειραζόμαστε. Αυτός που μπορεί να μας νιώσει, να μας κατανοήσει στις αδυναμίες μας, στις ελλείψεις μας, στα τρωτά μας, στα ελαττώματά μας. Πατέρα ουράνιε, ξέρουμε ότι η νίκη του Χριστού μας ανήκει. Γέμισε μας με τον θρίαμβο του Σταυρού, να πατούμε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για την υπόσχεσή σου ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ τη δύναμή μας. Συ είσαι ο ελευθερωτής της ψυχής μας. Αμέτρητες φορές επενεύεις. Πατέρα ουράνιε, ενίσχυσέ μας, ανανέωσέ μας αυτό το πρωινό και δώσ' μας τη χάρη μέχρι τέλους να σταθούμε πιστοί, ώστε να ευλογηθούμε, να προαχθούμε, να ανεβούμε ψηλότερα, να χρησιμοποιηθούμε ευρύτερα. Το μήνυμα του λόγου σου σχολίασε το στην καρδιά μας. Τι πεθέταν εξίτηλα μέσα μας, να αποβεί ευλογία. Όλοι να οικοδομηθούμε. Όλοι να αναπτερωθούμε. Και εμείς θα σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και θα σε δοξολογούμε μέχρι το τέλος. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε που μας έφερες πάλι σήμερα το πρωί εδώ για να αποδώσουμε σε σένα τον Θεό μας, στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα και Θεό μας, και στο Άγιο Πνεύμα, τον Θείο Παράκλητο, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευχαριστία, να ψάλουμε τους ύμνους μας, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, τα αυτιά μας, να ακούσουμε, να νοήσουμε, να προσανατολιστούμε καλύτερα, να ευθυγραμμιστούμε στο θέλημά Σου. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί ακούς την προσευχή μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την θαυμαστή, την ένδοξη σωτηρία του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από το πέλαγος της ζωής και της αμαρτίας μας ελέησες, μας ανέσυρες, μας λύτρωσες, μας έσωσες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είσαι κοντά μας, είσαι το στήριγμά μας. Έχουμε το Λόγο Σου στα χέρια μας. Είναι φως στα μονοπάτια της ζωής της καθημερινής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ανορθώνεις, μας στηρίζεις, μας παρηγορείς. Σε ευχαριστούμε γιατί στηρίζεις τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είσαι κοντά μας και σήμερα το πρωί, με τις ωραιότερες, τις καλύτερες, τις ενδοξότερες, τις πιο βαθιές, τις πιο θερμές διαθέσεις. Κύριε μας, σε παρακαλούμε να επισκεφτείς τις καρδιές μας και τη σύναξή μας. Πατέρα ουράνιε, να μας ευλογήσεις. Βάλε στην καρδιά μας δίψα για το πρόσωπό Σου, απέχθεια για την αμαρτία. Θύμισέ μας το σταυρό του Χριστού, το πάθος Του, το μαρτύριό Του, το Άγιο αίμα Του. Θύμισέ μας ότι ο προορισμός μας είναι ο ουρανός, η δόξα Σου. Η πατρίδα μας δεν είναι τούτος ο κόσμος, τούτη η γη, αλλά είναι ο ουρανός. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί στάθηκες κοντά μας χρόνια ολόκληρα και μας φύλαξες και μας βοήθησες. Κύριε μας, εσύ ξέρεις σε ποια ώρα της ιστορίας μας βρισκόμαστε. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε αν περπατάμε με αυστηρότητα και με ακρίβεια στα ίχνη του Χριστού. Για μια ακόμη φορά σήμερα το πρωί, να υπογραμμίσεις τις αλήθειες του Λόγου Σου στις καρδιές μας και να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε, ελέησε το έθνος μας, ελέησε την πατρίδα μας, αφύπνισε το λαό μας, βγάλε εργάτες κατά την καρδιά Σου, ζωοποιεί το έργο Σου, Κύριε. Σε παρακαλούμε, εισάκουσέ μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΑ, 21 κεφάλαιο 1 έως 17 πορεία. Ματθαίος ΚΑ, 1 έως 17. Έναν ύμνο ακόμη, των 376. 376 ύμνος. Α90. Εις του Χριστού την συντροφιά κοντά του καθισμένος, τα λόγια της αγάπης του ακούω μαγεμένος.

Πολλές φορές στο παρελθόν ο Θεός σημείωσε την παρουσία Του και την δυσαρέσκειά Του απέναντι στον άνθρωπο με σεισμικές κρίσεις, φυσικούς σεισμούς και ηθικοπνευματικούς σεισμούς. Τέτοιους εξακολουθεί να κάνει ακόμη και σήμερα και θα κάνει και στο μέλλον. Αλλά ο άνθρωπος, όταν γίνεται ένας σεισμός, τρομοκρατείται. Ένας φυσικός σεισμός, όταν γίνεται ένας ηθικός σεισμός, πολλές φορές δεν παίρνει είδηση, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Είναι άραγε οι σεισμοί και οι φυσικοί ακόμη φυσικοί μόνο σεισμοί, ή έχουν σχέση με τη ζωή του ανθρώπου? Τους κάνει ο εγκέλαδος, όπως λένε? Δεν τους ακούτε αυτούς τους δημοσιογράφους, τους speakers, κανένας να πούνε ο Θεός, ο εγκέλαδος, κάποιο τέρας που κρύβεται κάτω μέσα στη γη και κάποια ώρα σαν τον Ποσειδώνα τον Θεό, εκείνος ετάρασε τη θάλασσα, αυτός κουνάει τη γη. Δεν είναι κανένας εγκέλαδος. Είναι ο Θεός που κάνει τους σεισμούς και τους φυσικούς και τους πνευματικούς, επειδή θέλει οπωσδήποτε και οι φυσικοί σεισμοί να συντελέσουν σε έναν ηθικοπνευματικό σεισμό. Θέλει να κάνει σεισμό στις καρδιές των ανθρώπων ο Θεός. Δεν θέλει απλά να τρομοκρατήσει, καθώς οι σεισμοί είναι εθνίδιοι και είναι συγκλονιστικοί. Οι πιο τολμηροί εκείνη την ώρα χτυπάνε τα γόνατά τους. Είναι έτοιμοι να πηδήξουν από τα apartment τα πάνω, από τα ρετυρέ. Τους πιάνει φόβος και τρόμος. Και όπως στο υπόκεντρο, όπως λέγεται, του σεισμού, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, τι ετοιμάζεται. Έτσι δεν ξέρει κανένας ο ίδιος ο Θεός, όποιος είναι η αιτία και των φυσικών σεισμών, τι ετοιμάζει κάθε τόσο, κάθε μέρα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Βέβαια μας έχει προδιαγράψει όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας και ευχαριστούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά ότι τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το ξέρουμε καθένας που διαβάζουμε τη γραφή. Πού θα πάει η ιστορία, από ποια κανάλια, από ποιες σκαμπές θα διαγράψει και ποια στενά θα περάσει και τι περιμένει την ανθρωπότητα. Αλλά έρχεται και με ευνίδιο τρόπο ο Θεός, με κάποιους σεισμούς, να μιλήσει στον άνθρωπο. Γίνονται αντιληπτοί όμως οι σεισμοί, όπως είπαμε ήδη, ανάλογα με την απόσταση που βρίσκεται κανείς και από την ένταση των σεισμών. Εάν είναι κανείς κοντά στο επίκεντρο, καταλαβαίνει τον σεισμό. Εάν είναι μακριά, δεν τον καταλαβαίνει, δεν φτάνει εκεί. Υπάρχουν βαθμοί σεισμών. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, μέχρι και τον έβδομο, δεν κάνουν μεγάλα πράγματα. Το πρώτο μπορεί να τον αισθανθούν ορισμένα ζώα. Το δεύτερο, τον τρίτο, τον πέμπτο μπορεί να τον καταλάβουν και οι άνθρωποι. Από τον 8ο και πάνω αρχίζουμε να μιλάμε για σεισμούς με γκρεμίσματα, με τρόμο που καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Για να φτάσουμε σε ένα σεισμό που θα καταλήξει ετούτη η γη και ο κόσμος ολόκληρος, που τον λέει ο Λόγος του Θεού σεισμό, που θα πέσουν οι πόλεις των εθνών στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου. Οι πόλεις των εθνών έπεσαν και από τους σεισμολόγους χαρακτηρίζεται αυτός ο σεισμός, σεισμός μεγάλη, όχι μεγάλης, μεγάλη καταστροφή. Και εννοούν, ένας τέτοιος σεισμός δεν έγινε βέβαια ακόμη, εννοούν ότι κάθε ανθρώπινο έργο θα γκρεμιστεί, θα γίνει άμορφη μάζα, δεν θα μείνει τίποτε όρθιο απάνω στη γη. Περιμένουν την ανθρωπότητα και τη γη μας φοβεροί σεισμοί, και η ασφάλειά μας από αυτούς τους σεισμούς και από τους περισσότερο τους ηθικοπνευματικούς, για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Θεός και πρέπει να νοιαζόμαστε κι εμείς,
εξαρτάται όχι τόσο από την ένταση των σεισμών, όσο από το πού και πώς έχουμε οικοδομήσει εμείς την ζωή μας. Εάν χτίσαμε, όπως λέει ο Κύριος, απάνω στην πέτρα, απάνω στο βράχο, έρχονται οι ποταμοί, φυσάνε οι άνεμοι, γίνονται σεισμοί, αλλά εκείνος που οικοδόμησε στην πέτρα μένει, μένει αιώνια. Εδώ που διαβάσαμε σήμερα αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, έχουμε ένα άλλο είδος σεισμού, ο οποίος συνοδεύεται και με κρότο, με βουή εξωτερική, έρχεται μέσα από το πλήθος. Ένα σεισμός γίνεται στο πλήθος και μαζεύονται περισσότεροι άνθρωποι και γίνεται σεισμός. Έτσι δεν διαβάσαμε? Εσύ στη πάσα η πόλη. Δεν είναι φυσικό σεισμός αυτός. Είναι σεισμός από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Και είναι ένα σεισμός που πρέπει κανείς και σήμερα το πρωί και ο καθένας από εμάς να μην τον αφήσει απαρατήρητο, να μην περάσει αυτός ο σεισμός και δεν συνταράξει και τη δική μας καρδιά και δεν συγκλονίσει και την αίθουσά μας. Αναφέρονται πολλοί ιστορικοί και μυθολογικοί ίσως να είναι σεισμοί. Κανείς δεν ξέρει αν εκείνος ο σεισμός που μιλάει, αναφέρει ο Πλάτωνας περί της Ατλαντίδας, αν ήτανε. Η Ατλαντίδα από σεισμό καταποντίστηκε, αν υπήρχε. Ένας άλλος, ο Παυσανίας, μιλάει για μια ελίκη εδώ στο Αίγιο, η οποία από σεισμό καταποντίστηκε, ολόκληρη πολιτεία πήγε κάτω, είναι θάλασσα εκεί τώρα. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα οπωσδήποτε προήρθαν από σεισμό, και από πάνω φωτιά και θιάφη, αυτό το βάθος στο οποίο έχουν πέσει 400 τόσα ή περισσότερο, 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Διαβάζουμε ότι εκεί στο όρο Σινά, την ώρα που ο Μωυσής ήταν έτοιμος να πάρει τις εντολές από τον Θεό, έγινε σεισμός μεγάλος, φωτιά, καπνός, λάμψη, κάτι φοβερό. Η παρουσία του Θεού σημειώνεται με συγκλονιστικό σεισμό. Και ο Θεός δεν θέλει απλώς να τρομοκρατηθούμε από το σεισμό. Θέλει να αφυπνιστούμε. Θέλει να κρεμιστούν από μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, όλα τα είδωλα, όλες οι μικρότητες, όλες οι αδυναμίες, οι αμαρτίες μας, ό,τι χτίσαμε απάνω στο εγώ, με ακρογωνιαίο λίθο το εγώ μας. Ο Θεός μας αγαπάει απέραντα σαν Θεός. Απέραντα, απέραντα. Εάν εσείς που είσαστε και πονηροί ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, είπε ο Κύριος, κι αν σας ζητήσει το παιδί σας ψωμί, δεν του δίνετε μια πέτρα να σπάσει τα δόντια του ή τα ούλα του? Κι αν σας ζητήσει αυγό, δεν του δίνετε ένα σκορπιό να το δηλητηριάσει, να το σκοτώσει? Πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά στους ζητούντας παρά αυτού, θα δώσει πνεύμα Άγιο, πληρότητα Αγίου Πνεύματος. Μα με ένα σεισμό που προκαλεί τρόμο και φόβο, οδύνη, φρίκη, ναι, πολλές φορές στην κρίση του Θεού στέκει και ο Θεός ξέρει τι κάνει. Θυμηθείτε στους Φιλίππους επάνω, πάλι ένα σεισμός έγινε. Τι ευλογημένα αποτελέσματα, φυσικός σεισμός, αλλά που όμως είχε προετοιμαστεί το έδαφος του φύλακα, των φυλακών, είχε προετοιμαστεί η καρδιά των ανθρώπων. Έγινε σεισμός και πίστεψαν ψυχές στον Ιησού Χριστό και βαπτίστηκαν εκείνη την ώρα. Και έγινε χαρά σε εκείνο το σπίτι και δοξάστηκε το όνομα του Ιησού Χριστού. Σεισμός που πέσανε τα τείχη, πέσανε οι πάρες των φυλακών, πέσανε τα δεσμά των φυλακισμένων. Και έγινε σεισμός μέσα στις καρδιές. Συνεχεί τα πάντα ο Θεός το αγαθό σε αυτούς που τον αγαπάνε. Το θέμα είναι, αγαπάμε ειλικρινά και πραγματικά και τίμια τον Ιησού Χριστό? Δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία. Ας αφήσουμε τον κόσμο να πηγαίνει στους δρόμους του, αν και δεν το εννοώ κυριολεκτικά αυτό, γιατί και εγώ βγαίνω στον δρόμο και κοιτάζω να τους εμποδίσω. Μπορείς να εμποδίσεις ένα ποτάμι που τρέχει στον κατήφορο, ένα χύμαρο
Δεν μπορείς. Αλλά εννοώ ακριβώς ότι ο πολλής ο κόσμος δεν θέλει τον Χριστό. Αλλά εμείς που τον θέλουμε, και είναι αναντήρητο αυτό, που αγαπάμε τον Χριστό, γιατί μάθαμε ότι αυτός μας αγάπησε πρώτος. Αυτός σταυρώθηκε για τον καθένα από μας. Μαρτύρησε στο Γολγοθά, στο σταυρό απάνω. Χθες για μια ακόμη φορά, ανοίγοντας, ύστερα από πολλά χρόνια αναζήτησης, έπεσε στα χέρια μου η μετάφραση του νέου κόσμου, των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και ανοίγω εκεί πέρα, τι να σας πω, τι στραγγαλισμό της αλήθειας. Εκεί που λέει στους Φιλιππησίους, για παράδειγμα, θανάτου δε σταυρού, ο Παύλος με θάνατο λέει απάνω σε ξύλο, σε ξύλο. Και κοιτάζω, έχουν ένα σκίτσο, μια φωτογραφία, σκίτσο πίσω, σε ένα ξύλο κατακόρυφο, ένα παλούκι, και τον Χριστό τον έχουν κρεμάσει έτσι σε ένα παλούκι. Ο Παύλος εκείρηται Χριστόν εσταυρωμένο, και όχι μόνο ο ίδιος, και οι Απόστολοι. Και εμείς θέλουμε να κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένο, που είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Αναστατώνει τον άνθρωπο. Σε προβληματίζει, γιατί αυτός ανέβηκε στο σταυρό. Χρόσταγε τίποτε για τον εαυτό του? Όχι. Διαβάζουμε τα Ευαγγέλια και στη δίκη των αρχιερέων και στον Πιλάτο και στον Ηρώδη. Καμία απολύτως κατηγορία δεν βρέθηκε και δεν στάθηκε εναντίον του. Γιατί λοιπόν σταυρώθηκε? Ήτανε πρώτα απ' όλα γραμμένο ότι θα σταυρωνότανε. Άπλωσε τα χέρια του όσο κολυμβών για να κολυμβήσει. Εγκολυμβάει κανείς έτσι? Κολυμβάει χτυπώντας τα χέρια του. Η περιγραφή είναι ζωντανή των προφητών για τη σταύρωση. Σεισμοί φοβεροί στις φραγίδες, στις φιάλες, στις άλπικες, στις αποκάλυψεις γίνονται σεισμοί. Αλλά τι, θυμηθείτε τι λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ύστερα από αυτές τις φοβερές κρίσεις ενάντια στο βασίλειο του Αντιχρίστου που ρίχνει ο Θεός και που συνοδεύονται με σεισμούς. Μήπως μετανόησαν οι άνθρωποι? Μήπως ταπεινώθηκαν οι άνθρωποι, εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους στον Θεό, ζητήσανε έλεος από τον Κύριο, καταφύγανε στα γόνατα στον εσταυρωμένο Χριστό? Όχι, δεν μετανόησαν. Από τις αμαρτίες τους δεν επέστρεψαν, δεν ηθέλησαν να δώσουν δόξα στον Θεό, αλλά εσκλήριναν την καρδιά τους και τάβαραν με τον Θεό. Τι φοβερός που είναι ο άνθρωπος, τι φοβερός την άρνησή του, τη σκληρή που η πέτρινη γίνεται η καρδιά του, να γίνεται κάτω από τα πόδια του ένα σεισμός, μες στην καρδιά του να τον χτυπάει όπως εκείνοι οι ταμπουρλατζίδες χτυπάνε τα ταμπούρλα και σύεται εκείνο το δέρμα απάνω και δεν παίρνουν είδηση, δεν ακούνε. Ο Θεός θέλει να κάνει σεισμό. Οι φύλακες, λέει η Γραφή, έγιναν σαν νεκροί, σαν νεκροί εκεί στον τάφο του Χριστού, όταν τον είδανε να ασθένεται απάνω, έγιναν σαν νεκροί από το φόβο τους. Ο εκατόνταρχος λίγο αργότερα στο σταυρό, όταν έγινε εκείνος ο σεισμός, το σκοτάδι που εσκίστηκαν οι πέτρες, ο εκατόνταρχος ομολόγησε πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος ήταν Γιος Θεού. Τι μας λέει εδώ, να ξαναθυμίσουμε το κομμάτι μας πριν φτάσουμε στην είσοδο της πόλης. Πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα, ήρθαν στη Βηθφαγή, εκεί στο όρος των Ελαιών. Έστειλε ο Ιησούς δύο μαθητές και τους είπε: πηγαίνετε να φέρετε μια γαϊδούρα, έτσι απλά τη λέμε, και το πουλάρι της. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί έτσι, πως το παίρνετε τα ζώα, να του πείτε: τα έχει ανάγκη ο Κύριος, μας έστειλε ο Κύριος. Τα έφεραν λοιπόν πράγματι έτσι όπως τους είπε. Και αυτό έγινε όλο για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτη που έλεγε: να πείτε στη θυγατέρα Σιών, πρόσεξε Σιών, πρόσεξε Ιερουσαλήμ. Είναι γραμμένο από τον προφήτη: να, ο βασιλιάς σου έρχεται και κάθεται απάνω, πράος έρχεται και κάθεται απάνω σε ένα γαϊδούρι, και στο υποζύγιο του υποζυγίου το πουλάρι.
θα μπορούσε όλη αυτή η πολιτεία και οι άρχοντες της, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι νομικοί και οι κατακτητές, οι Ρωμαίοι και ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, να θυμηθούν αυτή την προφητεία και να πούνε «Μα αυτό μοιάζει με την προφητεία» και να γίνει μες στις καρδιές του σεισμός, αλλά δεν άφησαν τον Θεό να μιλήσει. Καθένας έκλεισε την καρδιά του. Οι αρχιερείς με αργύρια, ο Τασπίδες, ο Πιλάτος με εκείνο το παλιόχαρτο του Κέσσαρα που τον διόρισε εκεί κάτω το ποτηρητή, άρχοντα, ας πούμε, δικαστή, ηγέτη. Η Θεσούλα να χάσει τη Θεσούλα του, μα εδώ γίνεται σεισμός, Πιλάτο, ο Ηρώδης. Περί άλλα τύρβαζε όπως μιλήσαμε την περασμένη φορά με την Ηρωδιάδα. Δεν άκουσε και δεν είδε ούτε αυτό. Οι αρχιερείς και ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, οι φύλακες όπως είπαμε, αν και γίνανε σαν νεκροί, μάρτυρες της Ανάστασης, όμως πήγανε στους αρχιερείς και χρηματιστήκανε, γεμίσανε τις τσέπες τους από χρήμα, από λεφτό, από εκατομμύρια και διέδωσαν ένα τερατώδες ψέμα, οι φύλακες, οι μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού, ότι ξέρετε, εμάς μας πήρε ο ύπνος και ήρθανε αυτοί οι παλιά άνθρωποι, οι μαθητές, και το κλέψανε το σώμα τη νύχτα και διαδόθηκε αυτή η φήμη, λέει ο Λόγος του Θεού. Η φήμη των φυλάκων ήταν μάρτυρες στην Ανάσταση του Χριστού. Μα εδώ έγινε σεισμός και ο άνθρωπος δεν αντελήφθη. Είναι θέμα απόστασης από τον Ιησού Χριστό, από το επίκεντρο του σεισμού. Γιατί έγινε αυτός ο σεισμός, πως μπήκε ο Χριστός μέσα στην πόλη? Γιατί περνούσε ευεργετών και θεραπεύων κάθε νόσο και κάθε ασθένεια ο Χριστός. Γιατί ποτέ δεν ελάλησε άνθρωπος σαν αυτόν τον άνθρωπο και έγινε σεισμός με την εμφάνισή του. Γιατί έδωκε φως στους τυφλούς, έδωσε ελπίδες στους απελπισμένους. Γιατί ανάστησε νεκρούς, γιατί εξέβαλε δαιμόνια. Δεν είναι αυτά μύθοι. Δεν τους έγραψε ο Αίσοπος. Τους έγραψαν θεόπνευστοι προφήτες και απόστολοι αυτές τις αλήθειες. Είναι αλήθειες που όποιος τολμάει να τις αμφισβητήσει κόβει τις φλέβες του. Γιατί ήρθε να γκρεμίσει όλους τους ναούς και του Δία και του Ποσειδώνα και της Αρτέμιδος και του Απόλλωνα, να γκρεμίσει τα κάστρα του εγώ, τα κάστρα τα απόρθητα της αμαρτίας. Γι' αυτό γίνεται σεισμός, σαν μπαίνει ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ, την πόλη των ονείρων του. Μπήκε να βασιλέψει, μην το ξεχνάμε. Ο Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ να βασιλέψει, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλησαν να γίνουν υπήκοοι του. Τον απέρριψαν για να μεγαλυνθεί και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μέσα από τον Σταυρό και την Ανάσταση, για να προσφέρει τη ζωή του λύτρο αντίπολων, για να σώζεται κάθε αμαρτωλός άνθρωπος με τον απλούστατο τρόπο, απλώνοντας το χέρι του και παίρνοντας ξοφλημένο το χειρόγραφο των αμαρτιών του από τα τρυπημένα χέρια του Ιησού Χριστού. Γιατί ήρθε να καθαρίσει και αυτόν τον ναό του Θεού. Γι' αυτό έγινε σεισμός. Το ναό που ο Θεός είχε δώσει και τις προδιαγραφές του, μέσα στον οποίο λατρευότανε, ο οποίος είχε γίνει οίκος εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Και οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, να αλλάζει η τεχνολογία, να αλλάζει η νοοτροπία, η φιλοσοφία των ανθρώπων, αλλά η ανθρωπότητα στην αμαρτωλότητά της δεν άλλαξε. Και οι ναοί έχουν καταδύσει και πάλι οίκος εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Σπήλαιο ληστών. Θα μπορούσε να λατρεύεται ο ύψιστος Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης. Ο Θεός δεν έπαψε να κάνει σεισμού στον κόσμο μας, αλλά είπαμε είναι θέμα απόστασης.
στις μακροσεισμικές περιοχές, όπως λένε οι σεισμολόγοι, δεν γίνονται αντιληπτοί οι σεισμοί. Ήρθε να αφαιτήσει την αμαρτία μας με τη σταυρική του θυσία. Γι' αυτό γίνεται σεισμός. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παραμεριστεί η αμαρτία μιας ανθρωπότητας ολόκληρης, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, γιατί ο Χριστός πλήρωσε για όλον όλες τις αμαρτίες. Γι' αυτό ήρθε. Και ήρθε με ένα σεισμό, ένα σεισμό που φτάνει ακόμη στις μέρες μας, αυτός ο σεισμός. Και θα γίνουν κι άλλοι. Έπρεπε κι αυτός ο χειροποίητος ναός να γκρεμιστεί, αφού δεν μετανόησαν, και να χτίσει έναν άλλο στις καρδιές των ανθρώπων, να γίνει ο άνθρωπος ναός του Θεού. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο έτσι χωρίς να γίνει ένα σεισμός. Έχουμε εξοραίσει τη ζωή μας, έχουμε πογές και ρετουσαριζόμαστε, εμφανιζόμαστε με προσωπία, με μάσκες στους ανθρώπους, ο καθένας με τη δική του αποκριάτικη μάσκα. Αλλά ο Χριστός ήρθε να την τραβήξει αυτή τη μάσκα, να μας δείσει μέσα στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας ποιοι είμαστε, ποιοι πραγματικά είμαστε. Ότι είμαστε χρεοκοπημένοι, αμαρτωλοί, ότι έχουμε προσβάλει την αγιότητα του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και έτσι όπως είμαστε, αστεία πράγματα, ας κάνουμε τους θρησκευόμενους και τους καλούς. Δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός είναι φωτιά που κατακαίει, είναι φως απλησίαστο, λέει η Γραφή. Πρέπει ο άνθρωπος να περάσει μέσα από τα κύματα αυτού του σεισμού, να συγκλονιστεί, να συντριβεί το εγώ του, να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί στον Θεό τις αμαρτίες του. Δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία. Φτιάξε μια θρησκεία με όσους ανθρώπινους τύπους νομίζεις. Φτιάξε μια ηθική, μάζεψε την ηθική αντίληψη όλων των αιώνων. Προσπάθησε να την εφαρμόσεις. Αν αλλάξεις και αν αναγεννηθείς, τότε έλα να μου γράψεις, που λέμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα αναγεννάει το θείο τρίτο θείο πρόσωπο, τον άνθρωπο. Τον μπολιάζει με θεία φύση, του αλλάζει τη ζωή ολόκληρη, του αλλάζει την οτροπία της σκέψης, τις επιθυμίες, το πιστεύω, τα πάντα, τους δρόμους του. Ο Χριστός θέλει να μπει στην πολιτεία μας, θέλει να μπει στη ζωή μας, να κάνει σεισμό. Και δεν γίνεται, αν μπει ο Χριστός στη ζωή ενός ανθρώπου, παρά να γίνει σεισμός. Ποιος είναι αυτός που θα μπει μέσα σε μια καρδιά, σε μια ζωή και δεν θα γίνει σεισμός? Εάν δεν έχει γίνει αυτός ο σεισμός, αναθεώρησε τη ζωή σου. Μήπως δεν έχει μπει ο Χριστός μέσα? Μήπως απλά είσαι μια θρησκευόμενη ψυχή? Και μήπως, αυτό θα το λέγαμε και στους Ευαγγελικούς, όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι απ' έξω, και αυτό το λέμε στους Ευαγγελικούς περισσότερο, στους ανθρώπους, στις ψυχές που εκκλησιάζονται με αυτόν τον απλό τρόπο, που κάθονται μόλι τους στην άνεση και ακούνε κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, χριστοκεντρικά, σταυροκεντρικά, γεμάτα από αίμα σταυρού, με προτροπή, με έλεγχο, με παράκληση, μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό, άσε το Χριστό να κάνει σεισμό στην καρδιά σου και στη ζωή σου. Τι περιμένεις όταν φύγεις από τη ζωή αυτή? Τότε θα αποφασίσεις. Ο Χριστός θέλει να μπει στις καρδιές και να φέρει σεισμό, να ανταλλάξει όλα, να γκρεμίσει ό,τι χτίσαμε εμείς. Ό,τι χτίσαμε στη ζωή μας είναι αμαρτωλό, έχει μέσα του την ασέβεια. Είναι το λιγότερο εγωιστικό και αλαζονικό. Προσβάλλουμε τον Θεό με το να νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε και χωρίς εκείνο να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν θα γινόταν αυτός ο σεισμός αν υπήρχαν και καλοί άνθρωποι και χωρίς την ανάγκη του Χριστού. Και δεν θα γινόταν αυτό το μαρτύριο του Γολγοθά. Αυτή η θυσία που είναι μοναδική δεν πρόκειται να επαναληφθεί ποτέ. Εάν όλοι μας δεν είχαμε την ανάγκη από έναν τέτοιο σωτήρα να έρθει να κάνει σεισμό μέσα μας, να κατακρεμίσει, να κατασκάψει και να οικοδομήσει κάτι καινούριο, κάτι δικό του εξυπαρχής.
Διατρέχουμε έναν φοβερό θανάσιμο κίνδυνο εδώ στην Ελλάδα. Τη χριστιανική, βάλτε την σε μεγάλα εισαγωγικά, τη χριστιανική Ελλάδα. Να βρεθούμε στην κόλαση εξαπατημένοι ότι υπήρξαμε και χριστιανοί στη ζωή μας. Γιατί έτσι μας είπανε. Γιατί έτσι τα πλάσανε, φτιάξανε τη ζωή μας και μας κάνανε πλήση εγκεφάλου. Χριστιανός δεν γεννιέται κανείς. Χριστιανός γίνεται από την ώρα που θα έρθει ο Χριστός στην καρδιά του, στην πολιτεία του θα μπει μέσα και θα φέρει σεισμό, θα ανατρέψει τα πάντα. Και θα του πει, έλα εδώ να ξεκινήσουμε μαζί. Εγώ είμαι το ακρογωνιαίο λιθάρι, λέει ο Χριστός. Άφησέ με να οικοδομήσω την οικοδομή της ζωής σου, να φτιάξω το ναό της ψυχής σου όπως τον θέλω εγώ. Θέλω να κατοικώ μέσα σου, να σε ελέγχω, να παρακολουθώ τη ζωή σου άγρυπνα, μα απέραντη αγάπη, να βλέπω τις ανάγκες σου, τα προβλήματά σου, να ζω τους πειρασμούς σου και να είμαι εγώ εκείνος ο κυματοθράφτης των επιθέσεων του σατανά. Θα είμαι εγώ η νίκη σου, άφησέ με να μπω μέσα σου, να τα αλλάξω όλα. Πολλές φορές λέμε στον Χριστό, καλούμε τον Χριστό, έρχεται ο Χριστός, κάνει ένα μικροσεισμό δευτέρου, τρίτου βαθμού, αλλά δεν τον αφήνουμε να τα ισοπεδώσει όλα. Του βάζουμε πινακίδες. Έχετε υπόψη σας οι οδηγοί τις πινακίδες στους δρόμους της τροχέας? Εκείνη η πινακίδα η κόκκινη με την λευκή γραμμή στη μέση σημαίνει εμπόδιο, αδιέξοδο. Μην μπεις από εδώ, μην περάσεις παραμέσα. Και όσο χώρο του δίνουμε του Χριστού στην καρδιά μας να μπει, να περάσει, να δράσει, τόσο θα δράσει και τόσο θα καθαρίσει. Εκεί που θα τον εμποδίσουμε θα τα πάρουμε μαζί μας και θα ντραπούμε μια μέρα μπροστά στον Κύριο, τον Κριτή Χριστό, εκεί στο βήμα που θα στήσει στον αέρα. Θα ντραπούμε. Γιατί να ντραπούμε? Εκείνος είναι έτοιμος να ξανακάμει σεισμό στη ζωή μας. Από τις λίγες φορές είναι τούτη που ο όπλος, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μαζική έξαρση, αυτό το μαζικό πνεύμα, η επιρροή των μαζών, των όχλων. Ο όχλος εμπνέεται μαζικά την αλήθεια στο πρόσωπο του Χριστού, αντιλαμβάνεται, διακρίνει το Μεσσία, τον Σωτήρα, το προφητευμένο πρόσωπο, τον βασιλιά που μπαίνει στην πολιτεία τους για να βασιλέψει. Βέβαια ο πονηρός διάβολος έχει ήδη ετοιμάσει ένα αντισχέδιο. Έχει οργανωμένο τις δυνάμεις του οργανωμένες. Θα αντεπιτεθεί. Αλλά ο Κύριος θα συνεργήσει τα πάντα στο αγαθό. Θα προχωρήσει στο σταυρό, πέρα από την παρένθεση που θα δημιουργήσει ο διάβολος, και θα ξεσηκώσει σε λίγο πάλι αυτό τον όχλο που φωνάζει «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά το Υιό Δαβίδ». Αυτό τον όχλο που γίνεται στην καρδιά του σεισμός από την παρουσία του Χριστού, θα τον ξεσηκώσει ο διάβολος και η παρουσία των ανθρώπων με φόβο που θα κυριαρχήσει και θα συγκλονίσει τις καρδιές τους, θα τους καθυλώσει, θα θολώσει το μυαλό τους και θα ξαναφωνάξουν, αυτός ο όχλος θα ξαναφωνάξει «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Άλλος σεισμός αυτός. Άλλος σεισμός. Ποιον από τους δυο προτιμάς? Προτιμάς τον φόβο των ανθρώπων? Προτιμάς να είσαι δούλος σε ανθρώπους, να σε εξουσιάζουν οι άνθρωποι? Ποιοι άνθρωποι μάλιστα? Άνθρωποι βουτυγμένοι στο βόρβορο της αμαρτίας, ψεύτες, ληστές, κλέφτες, άτιμοι, απατεώνες, πόρνοι, άνθρωποι της νύχτας. Προτιμάς να εξουσιάζουν τη ζωή σου τέτοιοι άνθρωποι? Να κάνουν σεισμό μέσα σου και να μην τολμάς να κουνήσεις το βλέφαρό σου? Να σε πηγαίνουν σαν τα πρόβατα στη σφαγή? Να μην έχεις προσωπικότητα, να μην ξέρεις εσύ ποιος είσαι και τι θέλεις να είσαι? Να μην αποφασίζεις εσύ για τίποτε στη ζωή σου, ακόμη και στο συγκλονιστικότερο, στο πιο σοβαρά, αυστηρά προσωπικό σου δέμα για την αιώνια τύχη σου?
Δεν θα προτιμούσες τον σεισμό του Χριστού, που σε αφήνει όχι μόνο σου δημιουργεί και σου χαρίζει μια πλέρια ελευθερία πνευματική και ηθική, και από εκεί και πέρα την συντηρεί, την δυναμώνει, την ενισχύει αυτή την αίσθηση και την αντίληψή σου για ελευθερία, να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία, να είσαι ελεύθερος από δουλεία ανθρώπινη, να είσαι ελεύθερος από τις δυνάμεις του σκοταδιού που μπλοκάρουνε και κοιτάνε να καταπνίξουνε την ψυχή σου, τη φωνή σου, τη μαρτυρία σου. Προτιμώ αυτόν τον σεισμό να γίνεται κάθε μέρα, κάθε ώρα στη ζωή μου, στην καρδιά μου. Έναν τέτοιο σεισμό θέλω. Να είναι ο Χριστός που θα συγκλονίζει το είναι μου. Πρόκειται εδώ για μια πύρινη λάβα, έτσι την είδα, που κατεβαίνει κιλά εκεί στο όρος των Ελαιών, ανηφορίζει και καταπνίζει την Ιερουσαλήμ, ξεσπάει σε έναν, όπως λένε μεταξύ των πολλών χαρακτηρισμών που κάνουν οι σεισμολόγοι στους σεισμούς, σε έναν σεισμό ηφαιστειογενή, σαν μια λάβα πύρινη κατεβαίνει το Ελαιόν και ανεβαίνει απάνω στην Ιερουσαλήμ, μια κοιλάδα εκεί, ξανανεβαίνει και πνίγει αυτή την πολιτεία, αυτή η λάβα. Αχ, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα συναισθήματα, να μην είχαν αυτή την, αυτές τις διακυμάνσεις. Και να μενε αυτό το πλήθος με αυτή την ομολογία, εμπνευσμένη από τον Θεό, και με αυτή τη μαρτυρία και την αναγνώριση, εσύ είσαι ο Σωτήρας. Το μήνυμα αυτής της λάβας, η βοή, βουή αυτής της λάβας, αυτού του πλήθους, του όχλου, του σεισμού που γίνεται, το μήνυμα, όσα να, που θα πει σώσε μας τώρα. Και πολλοί που δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, τρέχουν, ακούνε το θόρυβο, τη βουή, τρέχουν και ρωτάνε ποιο, τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός. Και όχλος απαντάει με μια φωνή, είναι ο Ιησούς, που θα πει Γεσούα, ο Θεός, ο Ιεχωβά, ο Σωτήρας. Ο Ιησούς Χριστός είναι Ιεχωβά, είναι Σωτήρας. Αυτό λέει το προσωπικό του όνομα, το Ιησούς. Είναι το προσωπικό του όνομα, το εβραϊκό Γεσούα. Θα πει ο Ιεχωβά είναι Σωτήρας. Και ο Σωτήρας, ο Ιεχωβά εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει αυτό το όνομα μέσα στη βίβλο, αλλά τι σημαίνει? Δεν πολιτογραφείται ο Θεός σε κανένα βιβλίο για να έχει ταυτότητα και να μην μπορεί να ονομαστεί κάπως αλλιώς, όπως λένε κάποιοι άνθρωποι. Ο Θεός έχει πολλά ονόματα και αυτά τα παίρνει για να πει στους ανθρώπους τους οποίους αγαπάει ποιος είναι, τι είναι, τι θέλει, τι ζητάει από αυτούς. Όσο τους αγαπάει, οξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι αντιπροσωπευτικός αυτός ο όχλος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εδώ έχουμε όλη την ανθρωπότητα. Στις βαθύτερες, στις αν αντιλαμβανότανε ανάγκες της ψυχής της, που θα μπορούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα σε μια στιγμή, όπως ετούτος ο όχλος, κραυγάζει, βουεί, όσα να το Υιό Δαβίδ, να φωνάξει όλος ο κόσμος. Αυτός ο όχλος εκφράζει την ανάγκη του κόσμου όλου, όλων των εποχών, να έρθει ο Χριστός να μπει στη ζωή μας, να μπει στις καρδιές μας, να μπει στις πολιτείες μας και στα χωριά μας, στις χώρες μας, να τις συγκλονίσει, να τις αλλάξει με ένα δικό του σεισμό, με το σεισμό της παρουσίας του, της Άγιας και της αγάπης του. Η αγάπη του Χριστού είναι δυνατή. Η αγάπη του Χριστού μπορεί να ανορθώσει τον άνθρωπο μέσα από το θάνατο, να τον αναστήσει. Πόσες ψυχές απελπισμένες από τη ζωή, σαν κοίταξαν στον εσταυρωμένο Χριστό, δεν ξαναβρήκαν τη ζωή. Μια ζωή καλύτερη, αφάνταστα ανώτερη, άγια ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με διάρκεια και ζωή ποιότητας. Αυτή τη ζωή χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Ο Σωτήρας είναι αυτός που δεν διαφέρει από τους άλλους, είναι μέσα στον όχλο, ένα μόριο του όχλου. Διαφέρει αφάνταστα στη ζωή. Είναι απέραντα Άγιος, είναι οσταλμένος από τον ουρανό, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος.
Εδώ όμως σαν άνθρωπος δεν έχει καμιά διαφορά εξωτερική. Ενώ πολλοί νομίζουν ότι με την εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση ότι θα επηρεάσουν και θα διευθύνουν, θα καταφέρνουν εν πολλοίς. Γιατί ο κόσμος, δυστυχώς ο λαός μας δεν έχει πάρει είδηση από το Ευαγγέλιο και δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν έχουν άλλη διέξοδο. Κατά συκοφάντηση του Χριστού και του Ευαγγελίου και της αλήθειας γίνεται πάντοτε και της εκκλησίας της ζωντανής του Χριστού. Μου έλεγε προχθές ένας αδελφός, μεταξύ των άλλων που λένε εδώ πέρα εις βάρος της εκκλησίας και της αλήθειας, έχουν λέει μια παλιό αγιαγραφή. Άκου να δεις, άκου ασέβεια, πρόκληση στον Θεό. Έχει κεραυνούς ο Θεός στα χέρια του, αλλά μακροθυμεί. Όμως θα έρθει η ώρα που θα τους ρίξει απάνω σε αυτόν τον τόπο, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Οι μέρες είναι μέρες που περιμένει την ανθρωπότητα η κρίση του Θεού. Όμως ο Θεός πριν κάνει την κρίση μπαίνει σαν βασιλιάς και θέλει να βασιλέψει σε καρδιές, να κάνει σεισμό, να αναταράξει τα λιμνάζοντα νερά, τη μούχλα της αμαρτίας και της ανθρώπινης ασέβειας, και να ρίξει μέσα τα αγιονέρη της παρουσίας του, και εκείνα που ραντίζουν και λένε. Ο Χριστός που είναι η πηγή του ζωντανού νερού να ξεχυθεί στις καρδιές με το Άγιο Πνεύμα και να γίνει πηγή αναβλύζουσα σε αιώνια ζωή. Είναι ο Χριστός ο Σωτήρας ανάμεσά τους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γίνεται σεισμός στον όχλο, στο κέντρο της γης που είναι η Ιερουσαλήμ. Σεισμός στο κέντρο της ιερής, σε εισαγωγικά και πάλι όπως έχει καταντήσει για την εποχή εκείνη η Ιερουσαλήμ. Σεισμός στον ναό. Έγινε και στον ναό σεισμός. Ο Χριστός έπλεξε με όλη του την υπομονή και εκεί φορτιζόντων σαν οι μπαταρίες των κρίσεών του μέσα του, καθώς έπλεκε το βούρδουλα και μπήκε μέσα στο ναό και χτύπησε απάνω στα τραπέζια των αργυραμιγών και τα έκανε έτσι, τα ανέτρεψε όλα. Μου διάσανε προς στιγμήν τα θηρία οι εμπόροι του ναού, αλλά σε λίγο θα πάρουνε κουράγιο, θα ανασυγκροτηθούν. Πες μας με ποια εξουσία θα κάνεις εσύ αυτά και ποιος σου έδωκε αυτή την εξουσία και εμείς τι είμαστε εδώ. Πονηρή, να σας ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση. Το βάπτισμα του Ιωάννου από το Θεό ήτανε ή ανθρώπινο? Τότε γυρίζουν όλοι με πρόσωπο προς τον αρχιερέα, φαντάζομαι, αυτή τη σκηνή, και κάποιος από ανάμεσά τους, όλοι αντελήφθησαν το δίλημα, ρίχνει την ιδέα, κάνουμε τώρα, ταραχτήκανε, έγινε σεισμός. Αν πούμε ότι ήταν από το Θεό θα μας πει γιατί δεν το πιστέψατε, γιατί δεν πήγατε λοιπόν να βαπτιστείτε, να εξομολογηθείτε στον προφήτη της ερήμου της αμαρτίας σας. Εάν πούμε ότι ήταν από τον Άννα, από ανθρώπους, άνθρωποι τον είχαν βάλει και διορίσει τον Ιωάννη να λέει αυτά και να προκαλεί και Ηρώδηδες μέχρι που να του κόψουν το κεφάλι. Για κοιτάξτε, γυρίζουνε προς τον όχλο, για κοιτάξτε τους πως μας κοιτάζουν τώρα που μας έκανε αυτή την ερώτηση, θα μας λιντσάρουν. Και του απαντάνε, δεν ξέρουμε από που ήτανε. Δεν ξέρετε, ε? Ούτε εγώ λοιπόν σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Είδατε, ο σεισμός έφτασε και με μια ερώτηση του Ιησού Χριστού. Ένα σεισμός προσωπικός, απευθυνόμενο στο κατεστημένο, το θρησκευτικό, σε έναν έναν. Αλλά τόσο πέτρινες οι καρδιές και τόσο ξένοι, τόσο απόμακρη από την αλήθεια, τόσο άσχετη με τη βίβλο και με τον Ιησού Χριστό που λέγανε τον Μεσσία που τον περίμεναν, ο σεισμός όχι μόνο τους άφησε αδιάφορους, αλλά σκλήρινε πιο πολύ την καρδιά τους.
Ο Χριστός δεν συμβιβάζεται με τίποτε λιγότερο από ένα σεισμό 12 βαθμού, αυτό που είπαμε, που γκρεμίζει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτε όρθιο, λίθο επί λίθου. Αυτό που έγινε 70 χρόνια μετά με τον αυτοκράτορα τον Τίτο, που επήγε εκεί στο ναό και οι στρατιώτες του δεν αφήσαν, όπως το είχε προφητέψει ο Κύριος, μια πέτρα πάνω στην άλλη. Και μία πέτρα πάνω στην άλλη, δύο πέτρες αν είναι η μία πάνω στην άλλη, στην προσωπική μας ζωή, από τον παλιό άνθρωπο χτισμένη, τον αμαρτωλό άνθρωπο, με το εγώ, την αλαζονία, την επιδειξομανία, τη δική μας θεωρία για τη ζωή, ιστεροβουλίες, πονηριές, ψέματα, ατιμίες, πρόσεξε καλά, κλεψιές, πρόσεξε καλά. Μόνο δύο πέτρες αν μείνουν, η μία σαν βάση και η άλλη απάνω από τον παλιό άνθρωπο, θα έχεις κάνει ένα τραγικό λάθος. Άσε τον Χριστό να κάνει αυτό το σεισμό που έγινε εδώ, ένα σεισμό 12 βαθμού, σεισμό μεγάλη καταστροφή, για να ανοικοδομηθεί ένας καινούριος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θα τον ζηλεύουν τα υπερβατικά όντα, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, θα τον καμαρώνουν, θα χαίρονται και θα διδάσκονται από τον πιστό άνθρωπο. Η Εκκλησία του Χριστού, έχουμε πει κι άλλοτε, διδάσκει τους αγγέλους και θα κρίνει μια μέρα αγγέλους. Το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί δεν συμβιβάζεται με τίποτε λιγότερο από αυτόν τον σεισμό που θέλει να τον περάσει στην σύναξή μας και στην προσωπική σου ζωή. Εάν σήμερα το πρωί φύγεις από εδώ χωρίς να νιώσεις αυτό τον σεισμό και το διπλό του αποτέλεσμα, το καταγκρέμισμα όσων οικοδόμησες και έκτισες εσύ, και ένα καινούριο ναό, έναν καινούριο άνθρωπο χτισμένο από το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο θείο πρόσωπο μέσα σου, έναν άνθρωπο που σκέπτεται διαφορετικά, έναν άνθρωπο που έμαθε να ταπεινώνεται, να εξομολογείται, που έχει το θάρρος παράλληλα να ομολογεί την αλήθεια, έναν άνθρωπο που ας ήταν άξεστο σαν τον Ρωμαίο τον εκατόνταρχο εκεί απάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό, όταν έγινε εκείνος ο σεισμός, αυτός ο μέχρι εκείνη την ώρα άσχετος άνθρωπος προς τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, ομολόγησε με παρησία, γι' αυτό είναι και γραμμένο, τον ακούσανε άνθρωποι. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν γιος του Θεού, ήταν δίκαιος. Εάν δεν ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό προσωπικό σου σωτήρα, δεν μετανιώσεις και δεν τον δεχτείς με όλη σου την καρδιά και χωρίς καμιά απολύτως επιφύλαξη, μην κρατήσεις ιστεροβουλίες, μην πεις και κάνεις τις σκέψεις, τους υπολογισμούς και τους δικούς σου απολογισμούς, τι θα γίνει, ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά. Ρώτα την ιστορία και τους μάρτυρες, τους χριστιανούς μάρτυρες. Ζήμιωσαν ακολουθώντας τον Χριστό, έστω και αν πέρασαν μέσα από το στόμα των λιονταριών τις σάρκες τους, έστω και αν οι φλόγες τσουρούφλησαν το κορμί τους, ζήμιωσαν ή κέρδισαν. Κέρδισαν μια αιώνια φήμη, κέρδισαν μια ασύλληπτη αιώνια δόξα, είναι στην παρουσία του Χριστού, γιατί τον άφησαν να κάνει σεισμό στην καρδιά του. Γιατί με την παρουσία τους και το πέρασμά τους, θέλανε δεν θέλανε, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι γίνεται κάποιος σεισμός. Γιατί ο πιστός άνθρωπος δεν μπορεί παρά στο πέρασμά του να δημιουργεί σεισμό. Γι' αυτό και αυτές οι φιλονικίες, οι κατηγορίες, τα ψέματα εναντίον, είναι ένα σεισμός. Τον υποκινεί ο διάβολος, τι θα γίνει με τούτον. Αν μπορούσε ο διάβολος να ανοίξει τη γη από κάτω, να κάνει να μας καταπιεί, έτσι θα δικαιολογήσει την αρπαγή της Εκκλησίας ο Σατανάς. Όταν ο Κύριος αρπάξει την Εκκλησία, θα πει, άνοιξε η γη και τους κατάπιε αυτούς, τους αιρετικούς. Ξασμένο το όνομα του Θεού, ότι ο σεισμός ήρθε και έγινε αισθητό στην καρδιά μας και δεχτήκαμε τον Χριστό και ακολουθούμε τον Χριστό, το τετέλεστε του Σταυρού, θα ακούσουμε ξανά αυτή τη βδομάδα
Στο τετέλεστε έγινε αρσισμός. Άφησέ το να περάσει μέσα στα μεδούλια σου, μέσα στις φλέβες σου, το αίμα του Χριστού να μπει να σου καθαρίσει κάθε σου κύτταρο. Δεν υπάρχει άλλο απορρυπαντικό καθαρισμού της αμαρτίας, δεν υπάρχει άλλο. Κανένας τύπος και καμιά φιλοσοφία και θεωρία, ούτε δόγματα μπορεί να σε σώσουν και να σε αλλάξουν. Θα πας εκεί στο σταυρό του Χριστού, θα κλείσεις τα μάτια σου, θα γονατίσεις μέσα στο δωμάτιό σου ή κάτω από την ελιά σου, το δέντρο σου, και θα του πεις: σε φαντάζομαι αιμόφυρτο από το κεφάλι ως τα πόδια ως τα νύχια. Για μένα υπέστησε αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Έγινε στο αλεξικέραυνο της κρίσεως και της οργής του Θεού. Σε ευχαριστώ που θυσιάστηκες για μένα. Πιστεύω ότι το αίμα σου με λούζει και με καθαρίζει. Σε ευχαριστώ για αυτό το σεισμό που έκανες στην καρδιά μου, γιατί ήρθες και με λύτρωσες. Είναι θέμα λοιπόν του αν αντιλαμβανόμαστε το βαθμό του σεισμού που γίνεται και σε ποια απόσταση είμαστε από το σεισμό, από το σεισμικό κέντρο. Αν είσαι κοντά στον Χριστό, το παραμικρό γίνεται αισθητό. Ο παραμικρός έλεγχος, ενώ είναι να απορεί κανείς όχι με τις καρδιές των άλλων, με τη δική μου την καρδιά απορώ πολλές φορές. Πώς να γίνεται ένα σεισμός και δεν το καταλαβαίνω, και κάποια ώρα αργότερα, ύστερα από ώρες, από μέρες, τότε καταλαβαίνω ότι κάποιες δονήσεις είχα αισθανθεί. Και συνειδητοποιώ τώρα που μελέτησα αυτό το θέμα και τον σεισμό, πήρα μια κυκλοπαίδεια και κοίταξα εκεί περί των σεισμών, φαίνεται, λέω, ήμουν μακριά από το κέντρο. Γι' αυτό δεν έπιασα τις δονήσεις στο βαθμό που τις εξέπεμψε, που τις έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μην συμβιβαστούμε, να μην αφήσουμε τη ζωή μας να την πάει το κύμα όπως την πάει. Μην πεις μέχρι τώρα εγώ είμαι καλά, εντάξει. Υπάρχουν πονηρίες μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και των πιστών τις καρδιές. Πονηρίες και υστεροβουλίες. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Ο σεισμός ο σημερινός θέλει ο Κύριος να περάσει, να δονήσει, να συγκλονίσει, να συνταράξει, να αφυπνίσει, να γκρεμίσει. Μη φύγουμε από την αίθουσα με ένα σωρό πράγματα, ελαττώματα και ιστορίες σήμερα το πρωί. Δεν με νοιάζει η καλλιέργεια του κηρύγματος και η λογοτεχνικότητά του. Σαν σαλπικτής του μηνύματος του Κυρίου, σήμερα το πρωί που σαλπίζω την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και το σεισμό που έγινε σε αυτό τον όχλο και σε αυτή την πόλη, θέλω να μην φύγει κανένας από την αίθουσα αυτή χωρίς ο σεισμός να τον συγκλονίσει και να δει μέσα του και να παραιτηθεί από τα δικά του, για να χτίσει ο Χριστός έναν άνθρωπο ωραίο, έναν άνθρωπο καινούριο, ευλογημένο, χαριτωμένο, γεμάτο από την παρουσία του, πλήρη Αγίου Πνεύματος, να μας δώσει καινούριους σκοπούς, καινούρια όραση, νέα αισθήματα απέναντί του, να αυξήσει την πίστη μας σήμερα το πρωί με αυτό το σεισμό, να μας δώσει ευαγγελιστική όραση σε όλους μας, να πούμε τα καλά νέα στους ανθρώπους ότι ο Χριστός σώζει τον αμαρτωλό που μετανοεί και πιστεύει. Έγινε σεισμός μεγάλος και θα κλείσω με ένα εδάφιο 2 από την προς Εβραίους επιστολή, Ι.Β. κεφάλαιο 26 και 27. Προσέχετε μην καταφρονήσετε τον λαλούντα προς εσάς. Η φωνή δική μου μπορεί να είναι δυνατή, να σας πάρει κάπου τα τύμπανα, και συγχωρήστε το μου, γελάνε μερικές ψυχές. Αλλά στην ουσία και στην πραγματικότητα είναι ο Θεός που μέσα από το δικό του το βιβλίο, από το δικό του το λόγο,
είναι εκείνος που μίλησε στις καρδιές μας, θέλω να πιστεύω, σήμερα το πρωί, με σκοπό να μας βοηθήσει ο Θεός να λυτρωθούμε και να απαλλαγούμε τελείως από κάθε ίχνος, κάθε αμαρτίας, όχι της μεγάλης και της χοντρής, αλλά και της πιο αραχνοήπαντης. Μην καταφρονήσετε τον λαλούντα, αυτός είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός, είναι το Άγιο Πνεύμα, του οποίου η φωνή λέει την γην εσάλευσε τότε. Πότε? Όταν, όπως είπαμε, ο Μωυσής άπλωνε τα χέρια του για να πάρει τον νόμο, το δεκάλογο, από τα χέρια του Θεού επάνω στο Σινά που εφλέγετο και εσύετο κυριολεκτικά. Και ο λαός από κάτω ήταν έντρομος. Η ίδια φωνή ήταν και σήμερα το πρωί. Με οδηγία του Αγίου Πνεύματος βρίσκεσαι εδώ σήμερα το πρωί. Και ο Θεός θέλει να γίνει αυτός ο σεισμός και να φύγεις καινούριος άνθρωπος και τέλεια ανανεωμένος, με νέες δυνάμεις, με νέο κουράγιο, με νέο ηθικό, με νέα ανανεωμένη την παρουσία του Χριστού, φρεσκαρισμένος πνευματικά. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Εσείς τη πάσα η πόλης, και φωνάζανε Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος. Μια χοροδία από χιλιάδες ανθρώπους, πιο πολλούς από ό,τι είχε ο Μπίλι Γκρέαμ. Χιλιάδες άνθρωποι φωνάζανε αυτή την αλήθεια τη συγκλονιστική, τη συγκλονιστική. Μετά την Ανάσταση, την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, χιλιάδες, μυριάδες θα ανακηρύξουν πάλι τον Ιησού Χριστό, σωτήρα και λυτρωτή, βασιλιά τους. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη. Τον ύμνο 79. 79 ύμνος. Στα υμνολόγια δίπλα, στα καθίσματα υπάρχουν υμνολόγια. Α155. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς, στις αλήθειας την Θεία Πηγή, στον εσταυρωμένο έλα να σωθείς και να πάρεις καινούργια ζωή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, από το Λόγο του Θεού, από 4 σημεία, ξεκινώντας από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που έχουν σχέση με κάποιες πόρτες. Με κάποιες πόρτες που είναι κλειστές. Από το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, από το 24, στο 24 μάλλον, εδάφιο. Είναι αμέσως μετά που ο άνθρωπος παράκουσε, αποστάτησε, έφυγε, έκανε ένα διάλογο με το Θεό, του δόθηκαν μερικές υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά και έδιωξε τον Αδάμ στα ανατολικά του παραδείσου της Εδέμ και έβαλε τα χερουβίμ και τη ρομφαία, την φλόγινη, την περιστρεφωμένη, για να φυλάτουν το δρόμο του δέντρου της ζωής. Ένας δρόμος με έναν άγγελο, με μια ροφαία περιστρεφωμένη, να κλείνει την είσοδο προς το δρόμο της ζωής. Επίσης, από την Γένεση πάλι, το 7 κεφάλαιο, το 16 εδάφιο, είναι το περιστατικό μετά τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στον Νόε, και αφού μπήκε ο Νόε μέσα και ολόκληρη η οικογένειά του και μπήκανε και τα ζώα, αφού η πόρτα έμεινε ανοιχτή πάρα πολύ καιρό, λέει ο Θεός, και εκείνα που έμπαιναν μπήκαν ασερνικό και θηλυκό από κάθε σάρκα, καθώς τον πρόσταξε ο Θεός, και ο Κύριος έκλεισε την κυβωτό από πάνω του. Η πόρτα από πάνω, φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας, για στεγανότητα, αλλά αυτή η μοναδική πόρτα που ήταν ανοιχτή, ο Θεός την έκλεισε. Και διαβάζω επίσης από την Αποκάλυψη, το τρίτο κεφάλαιο, το 20 εδάφιο, από το 19 διαβάσω καλύτερα. Εγώ όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του, και αυτός μαζί μου. Και ένα ακόμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 25 κεφάλαιο, ΚΕ, το 10 εδάφιο, είναι το περιστατικό, η παραβολή μάλλον, των 10 παρθένων. Κοπέλες, καλές, λευκοντυμένες, με τις λαμπαδίτσες τους, με τα λουλουδάκια τους ίσως, κάτι σαν τις παράνυφες τις δικές μας, με πολύ χαρά να συνοδέψουν την ύφη, να μπουν και να κάτσουν στο τραπέζι μαζί με τον γαμπρό και τους υπόλοιπους. Και ύστερα, ή μάλλον, και ενώ έφευγαν για να αγοράσουν το λάδι που τους έλειπε, ήρθε ο νυμφίος και οι έτοιμες μπήκαν μαζί του μέσα στους γάμους και η θύρα κλείστηκε. Δεν είναι σαν τις πόρτες εκείνες που τις κλείνουμε και τις ανοίγουμε ή έχουν μπετούγια απ' έξω, γύρισε την μπετούγια, ανοιχτή η πόρτα. Εδώ μιλάει για ένα οριστικό κλείσιμο. Κλείστηκε. Κλείστηκε για να μην ανοίξει. Όπως κλείστηκε και η θύρα στην κυβωτό, από πάνω αυτή. Κλείστηκε. Εκατοντάδες άνθρωποι μετά την πρώτη βροχή καθώς αντιλαμβανόσαν τι γινότανε, θα χτυπούσανε εκείνα τα πλάγια. Θα ανεβαίνανε από πάνω. Αλλά ήταν κλειστοί. Πόρτες κλειστές. Να ψάλουμε ακόμα τον ύμνο και σε ανακοινώσεις. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ερμητικά κλεισμένος. Ιδιαίτερα η σημερινή ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την κλειστότητα. Είναι κλειστή. Μια κλειστότητα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσει την ύπαρξή μας σήμερα, σε ένα τέτοιο κόσμο. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο πολύ οι πόρτες θα είναι κλειστές. Θυμάμαι την εποχή που ήμουν μικρός, στο σπίτι μας, στο πίσω μέρος τουλάχιστον της κουζίνας, που είχε μια πόρτα από ξύλο αραχνοήφαντη, με ένα μικρό φεγγίτι, δεν την κλείναμε. Το βράδυ κοιμόμασταν έτσι. Σε κάποια στιγμή είπε ο πατέρας μου να βάζουμε και το σιρτάκι στην πόρτα. Ποιο σιρτάκι? Ένα τέτοιο πραγματάκι. Άμα το έσπρωχνες έτσι, θα έφυγε. Βάλαμε το σιρτάκι, αργότερα βάλαμε σιδερένια πόρτα. Μία κοινωνία κλειστή πίσω από μια ασφαλισμένη πόρτα. Μια οικογένεια πίσω από μια δική της πόρτα. Ένα ζευγάρι ζει τον κόσμο του πίσω από τη δική του κλειστή πόρτα. Εγώ, ίσως και εσείς, ερμητικά κλειστή στον εαυτό μας. Αν όχι όλες τις φορές, αρκετές φορές. Γιατί? Υπάρχει μια τραγική ιστορία που κατάβαθα μένει στην ψυχή μας, στην ψυχή του ανθρώπου. Ήταν η πρώτη περιπέτειά του, καθώς διατάραξε τις σχέσεις του με εκείνον που τον έφτιαξε, το Θεό. Ο Θεός τους έβγαλε έξω. Έξω από πού? Έξω από έναν πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Το έξω από το Θεό δεν είναι απλά έξω από ένα τόπο. Δεν είναι απλά κάποιο μήκος γεωγραφικό. Ήταν μια ζωή χωρίς ζωή. Γιατί ο Θεός ήταν η ζωή. Εκεί στον Παράδεισο δεν ήταν μόνον επειδή δεν υπήρχαν αγκάθια, δεν υπήρχαν πράγματα που ήταν πρόβλημα, δεν υπήρχε κίνδυνος. Ήταν γιατί και ο ίδιος ο Θεός ήταν εκεί. Έξω από τον Παράδεισο δεν ήταν ο Θεός όπως ήταν στον Παράδεισο. Ήταν πανταχού παρόν, αλλά δεν ήταν η παρουσία του η ευεργετική εκεί. Γιατί η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και έξω, αυτό το έξω είχε πολλαπλές επιδράσεις στη ζωή του. Χωρίς Θεό σημαίνει μερικές φορές χωρίς τροφή. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε σήμερα. Χωρίς Θεό σημαίνει χωρίς τροφή στην ψυχή μας, χωρίς αγάπη, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι η αγάπη. Χωρίς Θεό σημαίνει χωρίς ασφάλεια, γιατί εκεί μέσα ήταν ασφαλισμένοι. Χωρίς Θεό σημαίνει κίνδυνο. Χωρίς Θεό σημαίνει γύμνια, να ντρέπομαι, να κρύβομαι από τον άλλον, να αισθάνομαι ότι είμαι γυμνός, να μην θέλω να δει αυτό που είμαι. Χωρίς Θεό σημαίνει σύγκρουση. Εγώ, η κυρία που μου έδωσες. Εγώ, το φίδι που έβαλες στον Παράδεισο. Σύγκρουση. Σημαίνει ακόμα και κάτι άλλο που έμεινε σαν πληγή. Ένας κλειστός δρόμος, ας πούμε μια κλειστή πόρτα, που εκεί ένας άγγελος δεν σου επιτρέπει να πας πίσω. Και αυτή η εικόνα μένει ανεξίτηλη στην ψυχή του ανθρώπου. Φαντάζομαι ότι όταν είδαν τον πρώτο νεκρό, όταν η Εύα αισθάνθηκε τον πρώτο πόνο της γένας, όταν είδαν τα χέρια τους κουρασμένα να πέφτουν κάτω, ο νους ήταν σε εκείνο τον κλειστό δρόμο, τον οποίο ο Θεός έκλεισε, για να μην γυρίσει κανένας πίσω. Και το κακό προχώρησε, οι κίνδυνοι αυξήθηκαν και έγινε το περίφραγμα στο χωράφι, γιατί κάποιοι το επιβολευόντουσαν, και έγινε η πόρτα στη σπηλιά αργότερα, και έγινε το φρούριο στην πόλη γιατί κινδύνευαν να μπουν κάποιοι μέσα, και έγιναν τα σύνορα, γιατί χωρίς τα σύνορα δεν ξέραμε ποιο ήταν το δικό μας και ποιο δεν ήταν δικό μας, και μαντάλωσε η θύρα της οικογένειας, και αμπάρωσε η πόρτα, και βάλαμε πόρτες ασφαλείας και βάλαμε και συναγερμούς μην αγγίξει κανένας τις πόρτες ασφαλείας και η πόρτα της ψυχής σε κάθε άνθρωπο έκλεισε. Γιατί? Γιατί πλέον υπάρχει κίνδυνος. Γιατί η επικινδυνότητα αυξήθηκε. Για τη ζωή, για την περιουσία, για την ψυχική μας υγεία, για την αξιοπρέπειά μας, που κι αυτή θέλει προφύλαξη, γι' αυτό και είμαστε κλειστοί μερικές φορές. Δεν θέλουμε το δικό μας να βγει προς τα έξω. Κινδυνεύουμε από τους έξω. Γι' αυτό έκλεισε και η πόρτα της καρδιάς μας μερικές φορές. Και λέει, δεν ανοίγομαι σε κανέναν πλέον. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Μια ασφαλιστή πόρτα. Καρδιές κλειδωμένες σαν χρηματοκιβώτια. Καρδιές με κλειδαριές ασφαλείας. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα. Εκεί στην Αποκάλυψη λέει, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Η πόρτα της ζωής μας, η πόρτα της οικογένειάς μας, η πόρτα της εκκλησιάς μας. Μέσα από αυτό το παρελθόν, ξαφνικά ακούγεται ένας χτύπος στην πόρτα. Ποιος χτυπά την πόρτα? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλει να απαντήσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ποιος είναι? Το κοίταγμα στο ματάκι. Ποιος είναι απ' έξω? Το κοίταγμα στο θηροτηλέφωνο. Ποιος είναι απ' έξω? Γιατί αυτή η περιέργεια? Άνοιξε την πόρτα. Κάποιος χτυπάει. Η πείρα έδειξε, η εμπειρία η άσχημη της ζωής, ότι δεν ανοίγουμε στον καθένα την πόρτα μας. Αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Είναι το πρώτο που τους μαθαίνουν. Δεν θα ανοίγεις την πόρτα. Ποιος σου είπε να ανοίξεις την πόρτα? Πήγα τα παιδιά μια εκδρομή και το πρώτο που τους είπα, οι πόρτες ήταν ανοιχτές, ήταν ένας ξενοδοχείο, όχι σαν τα συνηθισμένα, με δωμάτια. Και το πρώτο που τους είπα, θα μπείτε μέσα και δεν θα ανοίξετε την πόρτα σας μέχρι το πρωί. Όποιος και να χτυπήσει, εδώ είναι ξέφραγο το μέρος. Κατά τις μία η ώρα άκουσα θόρυβο, χτυπάω μια πόρτα, κράτς, ανοίγει. Πρώτον, γιατί άνοιξες την πόρτα? Λέει, χτυπήσατε κύριε. Και ήξερες ότι ήμουν εγώ? Αν ήταν ο δράκος της περιοχής, τι θα γινόταν? Αν ήταν κάποιος άλλος, γιατί άνοιξες την πόρτα? Είναι ένα ερώτημα που το μαθαίνουμε στα μικρά παιδιά. Και δεν το μαθαίνουμε αδικαιολόγητα. Δεν είναι για να τους γεμίσουμε φοβίας. Και εμείς οι ίδιοι δεν ανοίγουμε την πόρτα. Γιατί? Γιατί κάποτε την ανοίξαμε και το μετανιώσαμε. Και εννοώ όλες τις πόρτες που προηγούμενα ανέφερα. Γιατί κάποτε την ξεχάσαμε ανοιχτή και μας τα πήραν όλα. Πρόσωπα, αγαπημένα μας πρόσωπα, ιδέες που μπήκανε στη ζωή μας μέσα και τα κάνανε όλα άνω κάτω, κόμματα και πολιτικές που μας απογοήτευσαν. Για φανταστείτε μετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης όλους αυτούς τους ανθρώπους που άνοιξαν την πόρτα της καρδιάς τους και της ψυχής τους σε ένα όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο ισομοιρασμένο, όπου κανένας να μην πεινάει, όπου κανένας να μην υποφέρει, όπου να βρίσκουν μια θέση σε ένα κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, όπου να έχουν κάτι για τα γερατιά τους, σε ένα κόσμο παράδεισο. Ανοίξανε την καρδιά τους και το δεχτήκανε. Και πολεμήσανε. Και ο καθένας από αυτούς είχε ένα θύμα στην οικογένειά τους. Κάποιος από εμάς είχε έναν εξόριστο στη Μακρόνησο. Κάποιος άλλος είχε ένα θύμα στον Εμφύλιο. Κάποιος εκείνο. Ανοίξανε την καρδιά τους. Και μπήκε μέσα και σε λίγο ήταν ένα ψέμα. Ήταν μια απάτη, όπως λέει το λαϊκό τραγούδι. Θρησκείες. Πήγες εκεί. Μήπως μέσα μας έγινε το ίδιο? Πόσες φορές λοιπόν ανοίξαμε την καρδιά μας και το μετανιώσαμε? Αυτή η κλειστότητα μας βαραίνει και τίποτα δεν αφήνουμε ανοιχτό. Και έμεινε έτσι ο άνθρωπος με αυτή τη συνήθεια. Πόσες φορές δεν άνοιξε η πόρτα της οικογένειάς μας για κάποιους και εκεί είχαμε προβλήματα? Πόσες φορές δεν άνοιξε η πόρτα της συντροφιάς μας, η πόρτα της εκκλησιάς μας, και μπήκαν εκεί μέσα για κάποιους λόγους, ιδέες, αμαρτία, αυθαιρεσία, και όταν κοιτάξαμε το σπίτι μας, το είδαμε ανωκάτω. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιος τώρα χτυπάει την πόρτα? Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα. Και οι άνθρωποι έξω πιστεύουν, μερικές φορές και εμείς, ένας άλλος που χτυπάει την πόρτα. Μία από τα ίδια. Όταν μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό, μας λένε ναι, και ο Βούδας, και ο Κομφούκιος, και οι Γκουρού, και οι Ινδουιστές, και οι Μωαμεθανοί, όλοι κάπου πιστεύουν. Όλοι είναι το ίδιο. Κάπου πρέπει να εμπιστευτείς. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω της εμπειρίας και της αρνητικής εμπειρίας, να μην εμπιστευτούμε σε κανέναν. Και αυτό μας το έχει διδάξει η ζωή. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Προσέξτε. Δεν μπορούμε να μην εμπιστευόμαστε πουθενά. Όποιος δηλώνει ότι δεν εμπιστεύομαι πουθενά, σημαίνει ότι εμπιστεύεται στον εαυτό του. Και έχει αποδειχθεί ότι ο εαυτός μας δεν είναι εμπιστός. Πόσες φορές μας εξαπάτησε η καρδιά μας? Είναι η καρδιά μας κάτι διαφορετικό από μας? Ίσως και να είναι. Έχουμε όλοι μέσα μας μια καρδιά απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Μια καρδιά που ξεγελιέται. Μια καρδιά που παίρνει για μας λάθος αποφάσεις. Μια καρδιά την οποία επικαλεί το Δαβίς, καρδιά μου, λέει, γιατί? Τη ρωτάει. Μια καρδιά που φαίνεται να δουλεύει ανεξάρτητα πολλές φορές από τη θέλησή μας, αλλά οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το συμφέρον μας. Όποιος δεν εμπιστεύεται κανέναν, σημαίνει ότι επίσης εμπιστεύεται κάτι αναξιόπιστο. Ποιο? Την καρδιά του. Προσέξτε αυτό που νομίζουμε. Δεν είναι πολλές φορές δικό μας. Είναι ξένο. Είναι υπαγορευμένο. Και αν και είναι δικό μας, δεν σημαίνει ότι είναι για το συμφέρον μας. Κάποιον πρέπει να εμπιστευτείς και αυτός δεν είναι ο εαυτός σου. Ο Χριστός χτυπά την πόρτα. Και όπως είπα προηγούμενα, υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες, τραύματα και στατιστικές που μας λένε μην ανοίξεις, σαν τους άλλους είναι. Είναι όμως ο Χριστός σαν τους άλλους ή είναι κάτι διαφορετικό? Εκεί στο εδάφιο που σας διάβασα λέει, χτυπά την πόρτα, όποιος ακούσει και ανοίξει. Τι σημαίνει όποιος ακούσει? Μπορεί η φωνή του Θεού να μην ακουστεί, έτσι φαίνεται. Εάν μέσα το σπίτι έχει τόσο θόρυβο, τόσο περιπλοκή, εάν έχεις βάλει τέντα την τηλεόραση, αν έχεις βάλει τέντα το στερεοφωνικό, αν, ακούγεται το κουδούνι, και ξαφνικά μισή ώρα χτυπάω. Α, είχαμε δυνατά την τηλεόραση. Α, είχε βάλει ο νεαρός το στερεοφωνικό. Α, μιλούσα στο τηλέφωνο σε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο για να μην με ακούει κανένας. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή, πρέπει να ακούσουμε πρώτα. Κοιτάξτε, σας είπα, αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ο εαυτός μας κυρίως. Μερικές φορές έχουμε κατεβάσει τους ρελέδες και δεν ακούμε τίποτε. Του μιλάς και έχει ένα απλανές βλέμμα και από την απάντηση που σου δίνει καταλαβαίνεις ότι δεν άκουσε τίποτε. Κατάλαβες αυτό που σου είπα? Ορίστε τι είπατε? Μαστάπα! Προσέξτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα να βγει ο φθόγκος από το στόμα μας. Είναι να φτάσει και στην καρδιά, στα αυτιά. Και όταν λέω στα αυτιά, δεν εννοώ απλώς εδώ το ηχητικό όργανο, να κατέβει στην καρδιά, να καταλάβει ο άνθρωπος. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει, τότε θα συμβεί αυτό το πράγμα. Για να δούμε τη διαφορά. Οι άλλοι που χτυπάνε την πόρτα μέχρι τώρα, έχουμε εμπειρία ότι κάτι ήθελαν να πάρουν από μας. Ακόμα και αυτοί που λένε έχουμε μια προσφορά, και η προσφορά ήθελε κάτι να σου πάρει. Να κλείσει ένα συμβόλαιο, να κάνεις κάτι. Ο Χριστός έχει τη μεγάλη διαφορά. Ο Χριστός θέλει να δώσει. Και όταν λέμε θέλει να δώσει, δεν εννοούμε ότι θέλει να δώσει για να πάρει. Δεν έχουμε απέναντί μας κάποιον που χτυπά την πόρτα που είναι ωφελημιστής, που από αυτό που θα δώσει κάτι θα πάρει. Λέει ο Λόγος του Θεού, Μανθαίος Κάπα 28, δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντί πολλών. Θέλει να δώσει την ψυχή του και την έχει δώσει την ψυχή του. Λέει επίσης, για να έχουμε ζωή και αυτήν εν αυθονία. Ιωάννης 1:10. Λέει ακόμα ότι ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αυτός που χτυπάει αυτή τη φορά την πόρτα της ζωής μας, θέλει να δώσει. Και εννοούμε να δώσει κάτι ωφέλιμο. Μια δεύτερη διαφορά είναι ότι ο Χριστός δεν παραβιάζει την πόρτα. Ούτε την κλωτσάει, ούτε τη σπρώχνει. Ούτε βάζει αντικλείδη. Δεν είναι από εκείνους που βάζει τον νόμο για να σπρώξει την πόρτα. Δεν είναι από εκείνους που θα σου παραβιάσει ψυχολογικά την πόρτα σου. Δεν θα σου κάνει ένα μάρκετινγκ. Δεν θα μεταχειριστεί ψυχολογικές μεθόδους για να σε πείσει να ανοίξει την πόρτα. Ανοίχτε, έχουμε μια προσφορά. Θα χάσετε, είναι η τελευταία ευκαιρία. Δεν θα ξαναπεράσουμε από αυτόν τον δρόμο. Είναι κάποιος που θα σου πει την αλήθεια όπως ακριβώς είναι. Δεν κάνει πλήση εγκεφάλου. Εάν κάποιος θέλει να έλθει πίσω μου, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Δεν κάνει ο Χριστός παραβίαση της πόρτας ούτε της συνείδησής μας, αλλά ούτε και της ψυχής μας. Θέλεις να γίνεις υγιής? Μα Κύριε, όχι. Να το δηλώσει ότι θέλει να γίνει υγιής. Γιατί με αυτή τη δήλωση σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι άρρωστος. Ότι δεν είναι καλά. Είσαι καλά. Μια χαρά είμαι. Εντάξει. Αφού είσαι μια χαρά, είσαι υγιής, δεν μπορεί ο Χριστός να σε κάνει καλά. Ποσάκιση θέλησα να σας συνάξω και δεν ήθελήσατε. Ο Θεός θέλει. Πολλές φορές να μας μαζέψει, αλλά εμείς δεν θελήσαμε. Μια τρίτη διαφορά είναι ότι περιμένει υπομονετικά. Όχι για πάντα, αλλά μας περιμένει. Μας περιμένει αρκετά. Μας περιμένει να πάμε σε εκείνον. Πόσοι από εμάς έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού πάρα πολλές φορές? Και σήμερα, αν και τα έχουμε ακούσει 15, 20, 30 χρόνια, ξανά χτυπάει ο Χριστός την πόρτα της καρδιάς μας. Πώς είναι από εμάς? Δεν θαυμάζουμε την υπομονή αυτού? Αυτή η υπομονή δικαιολογείται μόνον γιατί θέλει να δώσει και δεν θέλει να μας πάρει και δεν χάνει την ελπίδα του. Μας περιμένει να οριμάσουμε στην πνευματική μας ζωή. Πόσοι από εμάς πήγαμε στον Χριστό, ήρθε ο Χριστός στην καρδιά μας και ο Κύριος περιμένει να δει αυτά τα βήματα της αύξησης? Όχι όπως ήμασταν χτες, όχι όπως ήμασταν προχτές. Κάτι διαφορετικό. Μας περιμένει ο Κύριος. Να αυξηθούμε, να μάθουμε. Βρήκες μια δουλειά. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Οι άλλοι είναι χωρίς δουλειά. Δόξασε τον Κύριο με αυτό και προχώρησε λιγάκι. Έχεις ένα πρόβλημα και επιλύθηκε. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήσουν άρρωστος και έγινες καλά. Έδωσες εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και πέρασες. Και πέρασες και Αθήνα. Ή πέρασες κάπου εδώ κοντά. Ή πέρασες εκεί που ήθελες. Και πέρασες τα μαθήματα. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Ο Κύριος δεν χτυπάει μόνο μετάσχημα. Ούτε φέρνει μόνο κρίσεις. Η φωνή του ακούγεται και με το καλό και μερικές φορές και με το άσχημο και με το δυνηρό. Χτυπάει και με τα αρνητικά. Μια αρρώστια. Ένας πόνος. Χτυπάει με το λόγο. Ένα κήρυγμα. Μια κουβέντα. Μια συναναστροφή. Πολυμερός και πολυτρόπος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο 1. Επιθυμεί να μπει στη ζωή σου, ένα τέταρτο σημείο, όχι απλά για να ανοίξεις κι εσύ την πόρτα, να κάνει έναν ακόμα οπαδό. Οι εταιρείες, ο ΟΤΕ, λένε, έχουμε τόσους χιλιάδες συνδρομητές. Κοιτάξτε πόσοι μας εμπιστευτήκανε στην κινητή αυτή τη τηλεφωνία. Το λένε, το διακηρύττουνε, για να προσελκύσουν κι άλλους. Δεν θέλει ο Κύριος να σε βάλει στη σειρά, αλλά Ιωάννης Ιώτα Δέλτα 23 μας λέει, θα κατοικήσει μέσα μας. Σε άλλο σημείο λέει, θα κάνει δείπνο. Δείπνο είναι το βραδινό, το τραπέζι, τη συντροφιά. Οι άνθρωποι κάνανε δείπνο, όχι τόσο για να φάνε και για να χορτάσουνε, αλλά εκεί ξαπλωμένοι όπως ήτανε, κάνανε παρέα μεταξύ τους, κουβεντιάζανε, ευχαριστιόντουσαν. Ήτανε οι παλιοί τρόποι ευχαρίστησης και διασκέδασης. Ένα δείπνο. Μία κοινωνία, μία συναστροφή. Αυτός που χτυπάει την πόρτα θέλει την παρέα. Γιατί? Το γιατί δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι μυστήριο. Γιατί μας αγαπάει. Δεν λύσαμε το πρόβλημα, γιατί η αγάπη δεν είναι μυστήριο. Τι είναι αγάπη στην πραγματικότητα και γιατί αγαπάμε. Γιατί η μάνα αγαπάει το παιδί, γιατί δεν το αποκηρύσει τις περισσότερες φορές. Γιατί παρόλα τα προβλήματα που κάνει εξακολουθεί να το αγαπάει και να το πονάει. Γιατί και όταν φεύγει από το σπίτι και έχει τη δική του οικογένεια, ο νους είναι ολοκύει. Στα παιδιά, στα εγγόνια, άστρους ανθρώπους τώρα εσύ ξένια, θες κάνε τη δουλειά σου. Όχι, δεν μπορεί. Τι είναι αυτό? Μια εικόνα μικρή παίρνουμε. Ο Θεός μας δημιούργησε και φαίνεται ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού του. Είμαστε και καθώς αυτός ο εαυτός που έχει ξεκολλήσει από τον εαυτό του και είναι δίπλα, πονάει, υποφέρει, είναι δυστυχισμένος, ο Θεός πονάει και υποφέρει. Ο Θεός σκέπτεται. Ο Θεός μας αγαπάει. Αυτό είναι μια εξήγηση? Όχι. Είναι μια προσπάθεια εξήγησης. Που δεν θα το καταλάβουμε ποτέ. Σε όλη την αιωνιότητα θα καταλαβαίνουμε και θα αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Ένα μυστήριο. Αλλά από την άλλη τη μεριά υπάρχει σε όλη αυτή την αγάπη του Θεού και μια αλήθεια. Αυτή η πόρτα που χτυπιέται τώρα δεν θα μπορεί να ανοίξει πάντα. Κοιτάξτε, ας μην το βλέπουμε σαν απειλή. Το μη του Θεού δεν είναι απειλή. Το μη του Θεού είναι ενημέρωση. Είναι γνώση. Η πινακίδα που λέει 40 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι γιατί μου έχεις μάθει να τρέχεις και σ' αρέσει να πατάς τα γκάζια. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα. Με 40 θα πηγαίνεις εδώ. Αυτά τα σαμαράκια που βάζουν στον δρόμο και όποιοι τολμούν να τα περάσουν γρήγορα αισθάνονται το αυτοκίνητό τους να απογειώνεται και τα αμορτισέ να καταστρέφονται, δεν είναι η κακία και το βίτσιο κάπου που θέλει να κάνει έτσι. Είναι προειδοποίηση. Είναι στροφή. Είναι γκρεμός από κάτω. Ξέρεις πόσα αυτοκίνητα έχουν πέσει εδώ? Ξέρεις πόσα παιδάκια χτυπήθηκαν τρέχοντας μέσα σε αυτό το δρόμο επειδή περνάνε παιδιά εδώ? Ξέρεις γιατί εκείνο? Ξέρεις γιατί το άλλο? Μην τα παίρνουμε όλα σαν απειλή. Η πόρτα κάποτε θα κλείσει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν είναι για να φοβόμαστε. Είναι γιατί πρέπει να το ξέρουμε. Ότι κάποτε θα βρεθούμε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Μερικοί από εμάς. Για κοιτάξτε εκείνον τον Αδάμ. Του είπε, τον προειδοποίησε και μετά γύριζε πίσω και έβλεπε το δρόμο της επιστροφής και ήταν ένας άγγελος μπροστά. Δεν μπορούσε να πάει πίσω. Εκείνος ο Νόε φώναζε 120 χρόνια, έλεγε τι θα γίνει και αυτοί γελάγανε, κοροϊδεύανε, κάνανε ό,τι θέλανε. Άρχισαν οι βροχούλες και ξαφνικά πήγανε στην πόρτα απάνω και ήταν σφραγισμένη η πόρτα. Δεν άνοιγε αυτή η πόρτα. Και ο Κύριος σήμερα χτυπάει την πόρτα και η πόρτα αυτή μπορεί να ανοίξει. Είναι μια πόρτα τη ζωή σου, αλλά είναι και μια πόρτα του Κυρίου που μπαίνεις μέσα στα πράγματα του Θεού. Ο Θεός εισέρχεται, αλλά και εσύ εισέρχεσαι μέσα από την πόρτα του Θεού. Αλλά αυτή η πόρτα δεν θα είναι για πάντα ανοιχτή. Διάβασα για τις μωρές Παρθένες. Κάποιες κοπέλες που είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία και βρέθηκαν ξαφνικά σε μια κλειστή πόρτα. Ανοίξτε! Ποιοι είσαστε εσείς? Εμείς είμαστε πού? Δεν σας γνωρίζω. Τραγικό. Πολύ τραγικό. Αλλά αυτή η τραγικότητα δεν είναι για να μας απειλήσει, τι να κάνουμε, ας πάμε κι εμείς να ανοίξουμε, γιατί κάποτε μπορεί να μην μπορούμε. Είναι μια ενημέρωση που θέλει να κάνει ο Κύριος όλους μας. Το μήνυμα μένει διαφορετικό. Άνοιξε την πόρτα. Όχι γιατί δεν θα την ξαναχτυπήσω. Ο Θεός μπορεί και αύριο να την χτυπήσει και μεθαύριο. Αν και το βέβαιο είναι μόνο το τώρα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Αύριο δεν εγγυάται κανένας. Αλλά ο Θεός μπορεί να περιμένει και άλλα 100 χρόνια. Για σένα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέει,

αυτό που δεν ικανοποιεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σε πιστούς ανθρώπους λέει, άνοιξε να μπω μέσα. Καλά πήρες τη σωτηρία μου. Καλά με παραδέχτηκες. Εγώ όμως θέλω να μπω μέσα, να κατοικήσω σε όλη τη ζωή. Μέχρι ακόμα στο χολ. Μέχρι ακόμα στον κήπο. Μέχρι ακόμα στην αυλή του σπιτιού. Μέχρι ακόμα στο σαλόνι. Και εγώ θέλω να μπω σε όλο το σπίτι. Στο γραφείο σου. Στα συρτάρια σου, τι έχεις μέσα. Εκεί που βλέπεις τηλεόραση. Στην κρεβατοκάμαρά σου. Εκεί που συνομιλάς με τη γυναίκα σου. Με την οικογένειά σου. Στο γραφείο που είσαι στη δουλειά σου. Τι κάνεις εκεί. Πώς ζεις. Θέλω να μπω σε όλη σου τη ζωή. Θέλω να έχουμε τραπέζι μαζί. Να είμαστε απέναντι και να βλεπόμαστε. Και να ακούω τι λες και τι κάνεις. Θέλω να καταλάβω ολόκληρη τη ζωή σου. Άνοιξε την πόρτα. Το σύνδρομο της κλειστής πόρτας. Κουμπωμένη στη ζωή μας. Μήπως και κάτι από αυτό το άσχημο φανεί προς τα έξω. Μήπως θα εκτεθούμε ή κινδυνεύσουμε. Κοινωνικά, σωματικά και οτιδήποτε. Αυτός που χτυπάει την πόρτα είναι άλλος. Και πρέπει πολύ να το χωνέψουμε. Δεν είναι ο γείτονας, δεν είναι ο εχθρός, δεν είναι ο σύζυγος, δεν είναι η σύζυγος, δεν είναι το παιδί, δεν είναι η μάνα, δεν είναι ο πατέρας, είναι ο Κύριος. Αυτός είναι διαφορετικός και θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Άνοιξε την πόρτα. Να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, αδελφοί. Να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, φίλοι. Είναι άλλος αυτός ο Κύριος. Δεν είναι αυτός που έχουμε συνηθίσει. Μην πλανιόμαστε. Η στατιστική είναι η πιο μοντέρνα επιστήμη. Λέει τόσο τις εκατό. Α, σχεδόν βέβαιο. Ναι, αλλά αφήνει πάντοτε ένα πολύ μικρό περιθώριο. Ένα της χιλής, ένα εκατομμυριωστό. Σε αυτό το εκατομμυριωστό. Μιλούσα με κάποιον αδερφό. Και μου λέγε κάποιες απόψεις. Λέω, είσαι βέβαιος. Πόσο της εκατό μου δίνεις πιθανότητα να είναι το ανάποδο από αυτό που πιστεύεις. 90 με 95%. Πολύ έδωσες. Και 1% να δίνεις και 0,5% να δίνεις, ο Κύριος μπορεί να σε πείσει. Ας αφήσουμε να λειτουργήσει αυτό το μικρό ποσοστό από την εμπειρία, την αρνητική που έχουμε στη ζωή μας, ότι δεν ανοίγουμε την πόρτα σε κανέναν εμείς. Ας αφήσουμε. Άστε το να λειτουργήσει. Και θα δείτε τι έχει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά σε όλους.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μόνο του Υιό, τον Ιησού Χριστό, για να μην χαθεί όποιος πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννη 3:16.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.